τρυφερά. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

κρύφερα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

μαύρα της γης τα δάκρυα θολώνουνε το πλάνο και έχω πάψει από καιρό να θέλω να πετώ. Θυμάμαι ότι βλέπαμε και τότε την ασχήμια, παρηγορά τα λόγια μας στο ανθρώπου τον το ίδωμο. Τώρα πολλά

Στις αγάπες μου, στην πρώτη μου την νιώτη, σ' αυτήν την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Ξανά το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη για τις καρδιές που τρόμαξαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξεσκέψω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

χορούς κοριτσιών βατχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατζάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Έμα ήσουν κι ήμουν εκεί. Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά, don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος σου σε

πατωμένες μου πληγές, μου ψιθυρίζουν προσευχές για να γελάσω. Και το ποτάμι της φωτιάς που έχει καπνό της λησμονιάς

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάσουν

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων, με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Donald Trump. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική για τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΗΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Πέμπτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά, με 19 βαθμούς θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ο Νίκος Κλαβενίτης, η Λουίζα Μαραβελάκη, η Ήρα Πανανίδου που δεν είναι εδώ, αλλά διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαστε απίκο για την ενημέρωσή σας και τη συντροφιά σας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι θες?
1: Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Το εξής πράγμα. Αυτή η θερμοκρασία τώρα.
0: Οδηγείς και σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και σε σκέφτομαι βασικά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Γιατί εσένα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα το πρωί δροσούλα, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε ζέστη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει ζέστη. Δεν έχει ζέστη τώρα.
0: Παιδί, είχα βάλει μια σακετούλα και την πέταξα.
1: Α, στη σακετούλα, δηλαδή. Μου είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι, με το κοντομάνικο. Ναι.
1: Αισθάνεσαι κανονικά.
0: Ντάξει. Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι μια ωραία θερμοκρασία, αν μπορούσε να διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι, γιατί βγήκα χθες το μεσημέρι κάπου να περπατήσω, κάτι να κάνω καμιά μια δουλίτσα που είχα, ας πούμε. Και τα δω όλα.
1: Όχι, και το μεσημεριού καλή είναι.
0: Ποιο μεσημεριού?
1: Δεν γίνεται να είναι όπως είναι τώρα το πρωί.
0: 32 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, τι θα κάνεις, θα κάτσε σκάι.
0: Εγώ είπα, μα είναι ακόμα 14.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, απάντησε με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα.
1: Ζέστη.
0: Ανάτο. Αυτά δεν θέλω. Αυτά είναι που δεν θέλω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Ιόνιο τα βόρεια περιοδικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, θα έχει και τοπικές βροχές. Ωραίες είναι. Κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμοι από βορειοανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5. Η θερμοκρασία λέει μικρή πτώση, δηλαδή η μικρή πτώση είναι, θα φτάσει 27 βαθμούς, ας πούμε, η ανώτερη, και σε κάποια σημεία στα βόρεια τους 24,
1: ναι,
0: η ανώτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πτώση, γιατί χθες είχε μέχρι και 30. Αυτό.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Στην Αριστοτελία. Ξέρουμε Αριστοτελία.
0: Πού τη ξέρουμε?
1: Ξέρουμε.
0: Εμείς.
1: Ναι, ξέρουμε. Ο Θεράπων,
0: okay,
1: ο Ισιδώρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα.
0: Και Ισιδώρα είναι... ξέρω εγώ. Εγώ Ισιδώρα ξέρω. Χρόνια πολλά, Ισιδώρα. Δεν με ακούει.
1: Αλλά, ναι. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Ναι.
1: Γιατί ευαισθητοποιούμαστε την απραξία? Ωραία. Μερικές φορές είναι ωραία η απραξία.
0: Ναι, αυτό είναι το. Η λέξη κλειδί είναι το μερικές φορές που δεν είναι λέξη,
1: εντάξει,
0: είναι η φράση. Μερικές φορές.
1: Οτιδήποτε είναι σε.
0: Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι βαρετό όμως.
1: Εντάξει. Αλλά χρειάζεται που και πολύ για απραξία.
0: Ναι, λίγο που και πολύ.
1: Λίγη, τόση δα. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.
0: Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν σε αρέσουν οι Παραγουανοί, δηλαδή?
1: Γιατί το είπα.
0: Σε είδα, ήσουν λίγο.
1: Όχι.
0: Γιορτάζει ο Αγγελμούνδος.
1: Αυτό ήθελα να πω, χρόνια πολλά στον Αγγελμούνδο.
0: Χρόνια πολλά, Αγγελμούνδο.
1: Είναι ο προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο.
0: Δηλαδή του μισού πληθυσμού και πλέον του κόσμου.
1: Και ο Μοχούδας ο Ιρλανδός.
0: Χρόνια πολλά, Μοχούδα. Χρόνια πολλά,
1: Μοχούδα. Ήθελα. Ναι.
0: Σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Της οικογένειας είναι.
0: Άνοιξε δρόμο.
1: Τον Τζένερ.
0: Το ξέρω εγώ. Από αυτό βγήκε Κέντάλ.
1: Ναι. Κάιλιτ Κέντάλ.
0: Είπε, δεν ξέρει να κόβει ένα γκουρί.
1: Δεν πειράζει, δεν
0: να ξεφλουδίζει ένα γκουρί. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι, να είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Έχει μπάτλερ να τις καθαρίζει το αγκούρι.
1: Και κάνει άλλα πράγματα με επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Πρώτη φορά που είχαν. Το 1900 αθλητρίες είχαμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα που ξεκινούσαν Μάιο και τελειώναν Οκτώβριο.
1: Όπω, παιδί, τι κούραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, γι' αυτό βγάλαν μετά την ημέρα της απραξίας, καταλαβαίνεις. Σου λέει, κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Α, το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το Caravan.
0: Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Δηλαδή δεν υπάρχει μπάντα που να σέβεται τον εαυτό της και να μην έχει παίξει το Caravan.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει
1: τώρα,
0: περίπτωση.
1: Τώρα.
0: Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.
1: Θα έχουν γιορτήσει. Το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας τότε, γιατί τώρα είναι Τσεχία και Σλοβακία, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. καθεστώτος.
0: Λίγες μέρες μετά θα έμπαινε ένα τάγκ.
1: Τι άνοιξη πράγμα.
0: Ένα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1771 τα τάγκ της Ρωσίας, έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
1: Χρόνια πολλά στην Κέιτ Μπλάνσεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969.
0: Να ζήσει. Και στο Ζούκερμπεργκ ή Ζάνκερμπεργκ ή όπως θέλετε πείτε τον
1: εμπάσχετο.
0: Αυτό που έχει το Facebook, ναι. Αυτόν.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Επαμινόντα Γενδελιγιώργη, τον πολιτικό που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Από το 1879 πέθανε. Λέω, άμα πιάσει κάποιον τώρα έξω και του πει, ξέρει ποιο είναι ο πρωθυπουργός, ο τύπος που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει. Πού να το ξέρει. Γιατί θα το θυμάσαι μόλις φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, Διονύση,
0: πούμε. Δεν θυμάμαι. Το λέω. Γιατί
1: εγώ να θυμάμαι άλλα πράγματα.
0: Δεν συγκρατώ και ονόματα, γι' αυτό έχω το θέμα μου.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, να τα φιλτράρουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Δεχόμαστε πολύ μεγάλες πληροφορίες. Αυτή είναι η δικαιολογία μου.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Αν ξεχνάω κάτι.
0: Οριμαρθώ πληροφορία.
1: Ναι, καλά, ξέρετε τι έχω στο κεφάλι μου. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα, σαν σήμερα το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Εντάξει.
0: Μορφή.
1: Εντάξει.
0: Και επίσης το 2015 ο BB King. Εντάξει. Ρίλεϊ King ήταν το πραγματικό του όνομα.
1: Είναι δύο μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Τεράστιες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Χάσαμε χθες, εμείς αποκλειστήκαμε.
0: Ποιοι?
1: Η Παναθηναϊκή.
0: Α, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, πέταξε ένα μπουκάλι ο Ταμάρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά έκανε το.
0: Το παγόνι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τον Κινέζο, το Xi Jinping έκανε.
0: Διάβαζα από κάτι Παναθηναϊκούς.
1: Που,
0: στα social media.
1: Ναι.
0: Να μην γυρίσει ο Αταμάν και τα λοιπά.
1: Δεν τον εθένε.
0: Τελειώνουν οι μέρες του.
1: Δεν τον εθένε εδώ και καιρό.
0: Πέρασε

0: Αλλά ναι, αγαπάς.
1: Την ομάδα την αγαπάω. Αυτό, ναι. Σε όλα τα θέματα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Στην Καλαμάτα 15 βαθμούς. Οπα. Πότε πέρασε μια εβδομάδα, ναι, πέρασε γρήγορα αυτή, πέρασε γρήγορα, είναι αλήθεια.
1: Παρότι εμένα και η Δευτέρα μου φαινόταν Δευτέρα. Ήτανε. Η Τρίτη μου φαινόταν Δευτέρα. Η Τετάρτη μου φαινόταν Δευτέρα.
0: Πέρασε γρήγορα, θα σου πω εγώ για μένα προσωπικά. Πέρασε γρήγορα γιατί επανήλθε στο αυτό και μου αρέσει, καταλαβαίνεις. Και περνάει γρήγορα. Περνάει ωραία γι' αυτό. Καλημέρα στη Γιάννα, 11 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στο Σάβα που είναι μαζί με τη Γιάννα. Καλημέρα στον Ιερώνυμο. 13 βαθμούς. Που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας ακούν αυτοί όλοι, έτσι, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς. Ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κύπρο, 23.
1: 23
0: στην Κύπρο, τέτοια ώρα, παιδιά. 6 και 13 το πρωί. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή.
1: Τι 6 και 13, παιδί μου, και 20 είναι η ώρα.
0: 6 και 13 έστειλε το μήνυμα, βρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, θα συντονιστεί.
1: Εγώ συντονίζομαι, αλλά μην το λες 6 και 13, θα πει κάποιο. Εντάξει, έχω χρόνο.
0: Όχι, 6 και 13 έστειλε το μήνυμα.
1: Γιατί το πρωί τώρα μετράει και το λεπτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Άντζελα που ερχόμενη εδώ πάντα μας ακούει.
0: Να είναι καλά. Καλά κάνεις που το θυμήθηκες. Κυρία Έντζελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την κυρία Λίκη, από τη Λυγιά Λαυκάδας. Πηγαίνοντας προς δουλειά και τα φωτογραφία
1: μας στο Viber. Τι βλέπει.
0: Είναι τώρα που σκάει. Αυτό είναι, ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα, μου βλέπεις τέτοιες εικόνες τώρα.
0: Κυρία Λίκη, ζηλεύουμε λίγο.
1: Καλημέρα
0: στην κυρία Αντίνα. Σέρες, από χθες έχει βροχή. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Αλήθεια.
0: Που είναι στο Διόνυσο, 15 βαθμούς. Και έχει μια πολύ ωραία δροσιά. Η 15 είναι ωραία δροσιά, ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Από 19 και πέρα έχει αρχίσει να το χάνει. Αν από τώρα λέει έχει τέτοια θερμοκρασία το μεσημέρι, τον Ιούλιο, Διονύση, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λείψουμε το σώμα μας με λάδι, θα προσθέσουμε λίγο ρίγανη, λίγο λεμόνι και θα τα αφήσουμε να κάνει δουλειά της. Θα αφήσουμε τη ζέστη να κάνει δουλειά της.
1: Έχω να κάνω, κατεβαίνω με πρόταση.
0: Ναι.
1: Προτείνω σε κάθε μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έχετε μπαλκόνι, έχετε κήπο.
0: Καλά, ναι. Δεν έχουν
1: κυπάκι,
0: άλλοι, ρε,
1: κυπάκι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εσωτερικά διαμερίσματα.
1: Περίμενε. Κάνω διάφορα τέτοια προτάσεις. Ή αν στο σαλόνι.
0: Ναι.
1: Να φάρουμε ένα μικρό τζακούζι.
0: Τζακούζι κιόλας. Δηλαδή να βγάζει και μπουρμπουλί. Δεν σου φτάνουν οι φουσκωτές ή οι πισινούλες αυτές.
1: Εντάξει, άμα να κάνεις θρότο με ρεμέτι, το κάνεις σωστά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Επειδή τώρα που σας μιλάμε, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ.
0: Ναι. Θα σας πούμε μετά τις 6.30 θα σας έχουμε λεπτομέρειες.
1: Έχω εγώ να σου πω τώρα. Περίμενε.
0: Ναι, πες τώρα.
1: Όχι, δεν έχω να πω λεπτομέρειες. Έχω να πω ότι η Κίνα κερδίζει 1-0.
0: Γιατί? Από πού κερδίζει?
1: Δεν την είδες τη φωτογραφία.
0: Ποια φωτογραφία?
1: Έχει κάνει εξάσκηση ο ΣΥ.
0: Στην χειροψία αυτή,
1: ναι,
0: την περίφημη.
1: Τον έπιασε από πάνω.
0: Ναι, την έχω δει την αυτή. Είδες όμως.
1: Τον έπιασε από πάνω, τον ευνηδίασε.
0: Είδες την κάθοδο του Τραμπ.
1: Καλά,
0: παιδιά, ο Τραμπ κατέβηκε με τους διευθυντές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι οι μαζεμένοι αυτοί 10 νοματέοι πίσω από τον Τραμπ είναι το μισό ΑΕΠ της Αμερικής. Μόνοι τους. Πολλοί εξ αυτών δε. Είναι αυτοί που κατέχουν τεχνολογία, οι εταιρείες τους,
1: όχι,
0: τεχνολογία, ας πούμε, που η Κίνα δεν την διαθέτει, θα την ήθελε πάρα πολύ, αλλά τις έχουν απογορεύσει να την αποκτήσει. Δηλαδή, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Αλλά ήτανε, ρε παιδί μου, πώς έβλεπες παλιά με την κουστοδία, ας πούμε, να κατεβαίνει και να κάνει επίδειξη δύναμης, ας πούμε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Τραμπ, καταλαβαίνω.
1: Καλά,
0: με τους, όλους τους CEO εκεί και
1: ξεκάθαρα,
0: τους διάφορους τέτοιους.
1: Να μην πω. Ήθελα να του δείξω το μεταξύ και ο ΣΥ ότι εμείς εδώ είμαστε πολλοί. Το έχεις καταλάβει, Ντόναλντ, ότι είμαστε πολλοί. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, χτες, είχε δεξιά και αριστερά παιδιά, πολλά παιδιά.
0: Κορίτσια. Είχε και αγόρια.
1: Νομίζω ότι είχε μόνο κορίτσια.
0: Που είχαν σημεούλες.
1: Είχαν 150 σημεούλες Αμερικής, 150 της Κίνας και τις κουνάγανε.
0: 300, τις μέτρησα και εγώ. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι ξεκίνησε η κουστοδία με το αυτοκίνητο πομπή και κάποια στιγμή, επειδή ήταν μαζεμένος και κόσμος. Μαζεμένος. Δεν ήταν στήθη που θέλανε να αποθεώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς ήταν σε διαδεδεγμένη υπηρεσία. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω.
1: Τώρα τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, εντάξει, γίνονται ακόμα κάποια τέτοια πράγματα στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει. Και στην Κορέα γίνονται. Λοιπόν,
1: κατά κόρον στην Κορέα.
0: Του άρεσε και σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να χαζέψει λίγο την υποδοχή που του είχαν προετοιμάσει,
1: αυτό.
0: Ας πούμε. Και σταμάτησε την κουστοδία, η οποία κουστοδία παραλαμβάνουμε. Από πίσω ήταν αυτοκίνητα που ο κάθε ένας από αυτούς αξίζει κάτι

0: Εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ας πούμε.
1: Σταμάτησε τώρα, σου λέει εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέτρα ασφαλείας. Έχουμε... Τι θα μας κάνουν μωρέ εδώ στην Κίνα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Τι μπορεί να πάθει στην Κίνα.
0: Πήγε με 10 αυτοκίνητα, 13 αυτοκίνητα δικά του. Λέει. Θωρακισμένα και έτσι.
1: Ρε, εσύ, πάντα τα κουβαλάει αυτά.
0: Ναι, τα κουβαλάει.
1: Και εκεί που έχει απλά.
0: Αυτό δεν είναι πολλά έξοδα.
1: Άι, καλέ.
0: Όχι, το λέω γιατί. Βάζεις ένα, φορτώνεις ένα σε 130, ξέρω εγώ τι αεροπλάνα έχουν ανάλογα, μεταγωγικά. Φορτώνεις μέσα 10 αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος.
1: Ξέρεις τι καύσιμα.
0: Παιδί μου, ξέρεις τι καύσιμα καίει αυτό το πράγμα, το αεροπλάνο που πετάει. Γιατί διάβασα χθες ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ξοδεύουν από τα αποθέματά τους, ας πούμε. Και ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη, η Αμερική κτλ. Τα οποία δεν μένουν, δεν περισσεύουν, παιδί μου. Τον Ιούνιο τελειώνουν.
1: Θα σου πω. Αυτά είναι προϋπολογισμένα.
0: Είναι προϋπολογισμένα.
1: Βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο, 7 βαθμούς και βροχή.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και βροχή.
0: Ωραία. Υποβροχή με 7 βαθμούς στο Μέτσοβο θα είναι μαγευτικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει από τη συνάντηση Τραμπ.
1: Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Τι δουλειά έχει.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό.
0: Για πες με, για εξήγησέ μου, γιατί συν τη άλλη, ο ΣΥ είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους του Ιράν. Του μέχρι και προχθές έστελνε μεταγωγικά με πυραυλικά συστήματα και διάφορα άλλα εφόδια κτλ. Στο Ιράν. Υπομυστικότητα υποτίθεται. Σιγά τώρα. Υπομυστικότητα, το έχουν πιάσει όλοι οι δορυφόροι κτλ. Λοιπόν, είναι η χώρα από την οποία παίρνει φτηνό πετρέλαιο και βασίζει την ανάπτυξή τη στο πετρέλαιο του Ιράν κτλ. Τι θα κάνει δηλαδή. Και ούτως ή άλλως η να έχει ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Τι θα κάνει διαφορετικό
1: τώρα. Ναι. Είναι το σημαντικό γεγονός είναι ότι συναντιόνται δύο υπερδυνάμεις. Ηγέτες δύο υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι υπερδύναμη. Εντάξει. Πάντα κάτι προκύπτει από μια τέτοια συνάντηση.
0: Α. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε ντε και καλά, ρε παιδί μου.
1: Πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει. Θα κάνουν τα deals τους, θα κάνουν τα έτσι τους, τα αλλιώς τους. Θα. Δεν ξέρω. Έχουν και τον Έλον Μάσκο άλλους μαζί. Χριστέ μου.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 11 βαθμοί. Βροχή από χθες το βράδυ. Μέχρι και ο καιρός με τα νεύρα μας παίζει. Γιατί μια τριαντάρια λέει, βγάζει το παπλωματίνι. Μια εντεκάρια βάζει το παπλωματίνι. Φτάνει πια λέει. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα. Μακάρι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα με 16 βαθμούς. Και βαριά συννεφιά στα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά πάει 6.30 ώρα. Πώς περνάει η ώρα έτσι, ρε παιδάκι.
0: Ναι. Με Duke Ellington.
1: Όχι, με Frank Sinatra.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Μπορεί να παίζει ο Duke Ellington.
0: Μπορεί, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι στην Big Band ο Duke Ellington.
1: Αλλά ο Νίκος μας φρόντισε γι' αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και παρέα, ευτυχώς.
1: Γιατί τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σας είπαμε, θα σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στο Πεκίνο. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι εδώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να είμαι στο Πεκίνο εκεί, να σας τα έλεγα από πρώτο χέρι.
1: Ωραία, θα ήταν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο ταξίδι πρέπει να είναι το Πεκίνο.
2: Γιατί το Πεκίνο δεν έχω πάει, αλλά επειδή βλέπω, παρακολουθώ κάποια ζευγάρια μεικτά, τα οποία είναι στήνη στο Πεκίνο, δηλαδή Βρετανός με Κινέζα, Κινέζος με Ουκρανοί. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν δείχνουν πως είναι η Κίνα τώρα και πραγματικά είναι ένας παράδεισος και είναι το 2050, παιδιά. Έχουν προχωρήσει πολύ, τόσο πολύ.
0: Πολύ.
2: Είναι τα πάντα με AI. Και για να δώσω και ένα παράδειγμα πολύ σύντομο, όταν τα παιδιά λέει πηγαίνουν σε ένα παιδότοπο, το οποίο ένας παιδότοπος μπορεί να είναι έξω ή μέσα και να έχει τα πάντα από ζούγκλες μέχρι τα πιο τελευταία παιχνίδια.
0: Παιδότοπο χωριό δηλαδή.
2: Ναι, παιδότοπο χωριό, τα πάντα έτσι που είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όταν περνάς για να μπεις, υπάρχει face control από AI. Καλά. Όλοι τους.
1: Το έχουν πάει αλλού.
2: Το έχουν πάει αλλού.
1: Εγώ έβλεπα. Λες εσύ για τον.
0: Πολλά επεισόδια με επιθέσεις εναντίον παιδιών στην Κίνα.
1: Λες εσύ για, για τους παιδότοπους. Εγώ έβλεπα χθες για την αμυντική τεχνολογία που έχουν αναπτύξει. Όπου με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν, λέει, ακατάπαυστα εξαρτήματα για πολεμικά αεροσκάφη που πριν από λίγα χρόνια θα χρειάζονταν, ας πούμε, αυτά τα εξαρτήματα 2 χρόνια να φτιαχτούν και τώρα φτιάχνονται μέσα σε μήνες, γιατί φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έτσι,
1: δεν συναρμολογούνται, αλλά φτιάχνονται τα εξαρτήματα από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε κλάσμα χρόνου σε σχέση με τον χρόνο που χρειαζόταν νωρίτερα, ας πούμε. Έχουν πάει αλλού. Είναι αλήθεια αυτό. Όποιο επισκέπτεται την Κίνα, ειδικά άμα πάει, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη ή σε πιο εμπορικά και τα λοιπά, θα πει ότι είναι άλλη χώρα, άλλο πράγμα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και αυτό ακριβώς φαίνεται και από την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να έρθει σε μια, μάλλον να φτιάξει τη σχέση του με τον Κινέζο Πρόεδρο, ακριβώς γιατί οι εμπορικές σχέσεις τους είναι στο ναδύρ και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα προχωράει, όπως είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, κυρίως στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Αμερική που ήταν ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω.
1: Έχει μείνει πίσω.
2: Και έχει μείνει πίσω ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολέμους και βλέπουμε ότι ναι μεν η έρευνα προχωρά, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς από ότι η Κίνα έχει δώσει έμφαση. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γιατί πέρα από το Ιράν, πέρα από την Ταϊβάν, αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι μια ή πολλές καλές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το διάβαζα στο X και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει, λέει, μαζί του όλο το αμερικανικό ΑΕΠ. Δηλαδή,
1: ναι,
2: τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων.
1: Το λέγαμε και πριν νωρίτερα. Η κάθοδος από το αεροπλάνο ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, ήταν πίσω του κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν ή κοστίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Ένα τρισεκατομμύριο
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια αποδόση, ας πούμε. Και βέβαια ήταν μαζί του και ο Έρικ Τραμπ, μαζί με την Λάρα,
0: τη σύζυγό του,
2: ένας από τους γιους του. Και φυσικά και εκείνοι φροντίζουν να έχουν την επόμενη μέρα
1: να μην φροντίσουν το αίμα
2: να αποκομίσουν έτσι κέρδη από πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος τι περιμένει? Εντάξει, αυτές είναι οι διμερείς τους σχέσεις, οι οποίες διμερείς σχέσεις προφανώς έχουν αντανάκλαση και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, η διακίνηση αγαθών και προϊόντων και τα λοιπά και τα λοιπά και η τιμολογιακή τους πολιτική και τέτοια. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έχει να περιμένει από αυτή τη συνάντηση?
2: Πρόσεξε, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, εξαρτάται πολύ από το ΣΥΝΤΖΙΚΠΗ σε όλα τα θέματα. Και στα εμπορικά και στο θέμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ο ΣΥΝΤΖΙΚΠΗ, ακριβώς επειδή το μεγάλο του αγκάθι είναι η Ταϊβάν, γιατί και εκεί είναι ένα hub, ένα hot spot για την τεχνητή νοημοσύνη και εκεί είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα όσον αφορά τα microchip. Ναι. Αλλά και αυτά τα μικροτσίπ δεν χρησιμεύουν μόνο στα κινητά, όπως ξέρετε, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όμως ο Κινέζος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κίνας. Έτσι λοιπόν, θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
1: Αυτό με την Ταϊβάν, εντωμεταξύ, είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια χώρα η οποία δεν την αναγνωρίζει επί της ουσίας. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως αυτόνομη δημοκρατία. Παρόλα αυτά την εξοπλίζουν σε ένα στακό.
0: Η στάση όλων των Αμερικανών Προέδρων μέχρι τον προηγούμενο ήταν λίγο στο πλευρό της Ταϊβάν. Τώρα αυτό μάλλον μπορεί να αλλάξει.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: θυμόμαστε που είχε πάει,
0: αγωνία,
1: που είχε πάει η Πελόζη που είχε πάει στην Ταϊβάν.
2: Και την παρακολουθούσαν.
1: Και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ας πούμε, και είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κίνα που είχε πάει η Πελόζη με αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, του Κογκρέσου στην Ταϊβάν.
0: Άλλωστε, ο Τραμπ δεν είναι αυτός που είχε πει ότι έτσι κι αλλιώς η Ταϊβάν πιο κοντά στην Κίνα είναι παρά σε εμάς, οπότε εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι, αν το σκεφτείς. Γιατί, για παράδειγμα, το ίδιο μπορεί να ισχύει για διάφορα νησιά της Ελλάδος. Λέω παράδειγμα ένα.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδες ότι τις προηγούμενες μέρες έβαλε στο χάρτη ότι έχει κάνει 51η πολιτεία τη Βενεζουέλα. Δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Αυτός δεν έχει, ο υπόλοιπος κόσμος έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε τώρα, ακριβώς επειδή τους έχει επιβάλει 22% δασμούς, οι άλλοι έχουν αντιδράσει με το να μην εξάγουν πλέον τα μικροτσίπ. Έχουν κατέβει όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιριών, της Nvidia, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook από την Apple, για να αλλάξουν γνώμη στους Κινέζους. Οπότε εδώ είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν τελικά θα έρθουν σε μια καλή συμφωνία. Από ό,τι λένε, οι πρώτες επαφές ήταν καλές, ήταν σε θερμό κλίμα. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος. Δημιουργεί μια καλή εντύπωση. Άλλωστε, και η υποδοχή σε δεύτερο χρόνο ήταν πολύ καλή, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Με κόκκινο χάλι μπροστά από το μέγαρο του λαού. Τον υποδέχθηκε πολύ θερμά, του έδωσε το χέρι του.
1: Είναι βέβαια κάποιοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος. Ναι. Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, θα βάλω τα όρια μου και μέχρι εκεί που με συμφέρει εμένα θα σε βοηθήσω. Γιατί για το Ιράν, αν θες να σε βοηθήσω και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, πρέπει να με υποστηρίξεις στο θέμα της Ταϊβάν. Οπότε εκεί παίζει το παιχνίδι.
1: Δούνε και τα βίν.
2: Και νομίζω ότι μπορεί και να το πετύχει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί έχει όλα τα χαρτιά, all the cards, που λέει και ο Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Κινέζος Πρόεδρος έχει όλα τα χαρτιά και στο εμπορικό τομέα και στο γεωστρατηγικό. Γιατί όσον αφορά το Ιράν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Σύνταγμα της Κίνας λέει χαρακτηριστικά ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για εξαγωγή πετρελαίου προς το Ιράν, γιατί έχει επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δεν τηρεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε και το Ιράν βοηθάει και τις εμπορικές σχέσεις τις διατηρεί μια χαρά και διατηρεί και τις ίδιες σχέσεις με όλες τις χώρες τις οποίες έχει θέλει να δει.
1: Άρα εμείς επί του πρακτέου, αν έχουμε να περιμένουμε κάτι, είναι κάποια εξέλιξη με τα στενά του Ορμούς.
2: Αυτό είναι μας ενδιαφέρει. Ναι, γιατί... αυτό είναι,
1: τα οποία στενά του Ορμούς δεν είχαμε πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν παιδιά, δεν είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι ότι στερεύουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχει κυροζήνη.
1: Λέγαμε πριν ότι αρχίζουν και ξοδεύουν από τα αποθέματα και τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Δεν είναι ατελείωτα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι η επικεφαλής του Διεθνούς Μαθηματικού Ταμείου είχε πει ότι μέχρι 3 μήνες αντέχει η οικονομία. Μετά θα αρχίσει η κατάρρευση και ήδη συμπληρώσαμε τους 3 μήνες. Οπότε πρέπει, είμαστε σε μια οριακή φάση και αυτό περιμένουμε να δούμε. Τι θα συμβεί μετά την περιβόητη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Αυτό είναι από το 2017. Με το καλό. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ιουλία Βελισσαράτου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χειροκροτάμε και τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα στα δικά μας και θα πηγαίνουμε πέρα εδώ. Αφού είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό το πράγμα.
1: Οι ανάγκες της ενημέρωσης το θέλουν. Οι επιταγές της ενημέρωσης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από τη Νέα Πολεκονία.
0: Διαβάζα παντού τώρα στο BBC ότι έλεγε υποσύ ότι οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο εμπορικών αντιπροσωπευτών μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, από ποιο θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ. Βάλε την ατζέντα.
0: Θέλω από την κυρία Αναστασίου να ξεκινήσουμε.
1: Από πού?
0: Την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε καλέσει εμείς την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε στην εκπομπή αυτή τη βραδινή που κάναμε στην τηλεόραση. Κάτι μου λέει τώρα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπεσε ρε παιδί μου μια γραμμή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε. Αυτό, υπενθύμησε.
0: Έπεσε μια γραμμή. Έπεσε μια γραμμή στο Πασόκ πριν λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χτυπάμε Τσίπρα. Αυτό διαπίστωνες.
1: Ναι.
0: Το διαπίστωνες αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το πολύ διαπιστώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν, το, κατά τα άλλα, λύστα το γραφείο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, για το.
0: Για
1: τις αποκαλύψεις που γίνανε για το, από τον ντοκιματέρ την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε τίποτα. Το παραμικρό, ας
0: πούμε. Σε επίπεδο στελεχών.
1: Σε επίπεδο στελεχών,
0: ναι,
1: εντάξει. Ναι.
0: Εκείνη το πήρε πατριωτικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και βγήκε εκεί πέρα με.
1: Ότι βάφει τα μαλλιά του.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Αυτή να κάνει...
0: Όχι. Ήταν λάθος η παρατήρηση καταρχήν. Δηλαδή, άμα το δεις στην ουσία του, κάτι δεν πρόσεξε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαψομαλιάς ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τώρα να έχει γίνει θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε. Όχι. Κυρία Αναστασίου, η οποία κυρία Αναστασίου. Αναστασίου, δεν λένε. Σωστά, δεν το λέω.
0: Βάσια Αναστασίου.
1: Η οποία είχε πει, για παράδειγμα, ότι είμαι. Εσείς τι είστε εσείς, την είχαν ερωτήσει, και είμαι εν αναμονή βουλευτής. Αν πεθάνει ο κύριος Τάδε, θα αναλάβω εγώ, γιατί είμαι επιλαχούσα.
0: Αυτό δεν χτύπησε καμπανάκι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Okay.
1: Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Το να γίνεται λοιπόν σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής, ας πούμε, η κυρία Αναστασίου. Παραπάει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Κατάλαβε, δηλαδή, το κάνουμε και εμείς την τρίχα τριχιά.
0: Δεν το κάνουμε εμείς την τρίχα τριχιά, γιατί όταν ξαφνικά αποφασίζουν, συζητάνε, ας πούμε, ξαφνικά στη Χαριλαιότητα, που είναι βασικό θέμα συζήτηση αυτό.
1: Μα είναι αυτό βασικό θέμα συζήτηση τώρα.
0: Καλά, έτσι λένε. Οι άνθρωποι που κάνουν Πασόκ, που καλύπτουν το Πασόκ, λένε ότι τις είπανε μαζέψου, ακύρωσε, εμφανίζει τηλεοράσεις και τέτοια.
1: Α, έφτασε εκεί.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Κάποιοι ζητούσαν διαγραφή της, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σου λέω, εμείς το κάναμε.
1: Επειδή είπε ότι βάφει τα μαλλιά του κ. Τσίπρας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι.
0: Έμαθα χτες. Έμαθα χτες από συναδέλφους. Ότι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ότι θα είναι εκπρόσωπος του επικοινωνιακού επιτελείου ο κ. Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Ο συνάδελφος,
1: ναι.
0: Όχι. Μίλησε συνάδελφος μαζί του.
1: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Όχι, το επιβεβαίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε, δεν θα είμαι εκπρόσωπος τύπου, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Θα είμαι από τα βασικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος μπορεί να.
0: Άρα
1: βγάλει...
0: φαντάζομαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι υπέρ της Ρωσίας.
1: Α,
0: όχι.
1: Ναι. Ναι, βγάζει εύκολα κάποιο συμπέρασμα αυτό. Εγώ ετοιμαζόμουν
0: να
1: το πήγαινε κατευθείαν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποιο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, και μόνο από αυτό το γεγονός. Τώρα, τι συμπεράσματα θα βγάλει, δικαίωμά
0: του. Το λέω αυτό και το λέω να το εξηγήσω, γιατί μπορεί να μην το έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, όσες φορές έχω δει τον κύριο Αυγερινό να δίνει τις ανταποκρίσεις του για το θέμα αυτό, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι. Πώς το λένε, ένα φανδόν, ας πούμε, υπέρ της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: λες εγώ να με.
1: Πολύ στρογγυλεμένα.
0: Πώς θα το πω τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχουν 9 βαθμούς. Τι ωραία. 9 βαθμούς. Καλημέρα στην κυρία Άννα από το Αργοστόλι με 15 βαθμούς και συννεφιά. Α, είναι που κάνει τη βόλτα της η κυρία Άννα.
0: Α, μπράβο σας.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ευρυδίκη. Αν σκεφτούμε ότι ήταν ο πρώτος λαός που ανακάλυψε το χαρτί παρατηρώντας την τεχνική της μέλισσας, πώς έκαναν τις φωλιές τους, για τους Κινέζους λέτε τώρα. Και διάφορα άλλα πράγματα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι, πάντως αυτό είναι αξιοσημείωτο που λέει η κυρία Ευρυδίκη. Είναι άλλος λαός, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πας περίπτωση. Το θέμα, εγώ το επειδή είμαι λίγο πεζός ώρες, είναι ωραία, στο διατάφτα τι θα γίνει. Εντάξει, καλά τα χαμόγελα, καλές οι επαφές, καλά η δική τους η πρόοδος, και εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε ή να τους ξεπεράσουμε άμα μπορούμε ως Ευρώπη κτλ. Το έχουμε πει αυτό, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αλλά, επί του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, θα ομαλοποιηθεί λίγο, δεν θα έχει 2,049 η βενζίνη που έβλεπα σήμερα το πρωί. Χθες έβαλα και με 2,070. Εγώ έβαλα με 2,070.
0: Θα σου πω ότι θα βάλω σήμερα.
1: Αλλά είδα τώρα με 2,049. Είδα και ένα με 1,994. Είδα δηλαδή και κάποια βενζινάδικα κάτω από 2. Αλλά εκεί που, σε αυτό που έτυχα εγώ, γιατί δεν έπρεπε να βάλω.
0: Πες μου που είδες τα άλλα που δεν έτυχες. Να πάω, θα πάω να βάλω σήμερα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω χτες. Παρότι πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Γιατί πήγα συνεργείο, τάσκασα και μετά δεν μπορούσα να. Δηλαδή δεν άντεχα άλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στην τηλεόραση. Πρώτον, να σας ενημερώσουμε.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ
0: θέση.
1: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι των καναλιών δεν υποστηρίζουν κανένα κόμμα. Καλημέρα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ποιος λέει για κόμμα?
0: Ποιο κόμμα?
1: Δεν λέμε για κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν ενδεχομένως και κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κόμμα. Εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τους λόφους Φλόρινας. Σήμερα έχει δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη με 7 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: 7, θα έχει ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και ο Γιάννης 7 έχει.
1: Με 7 βαθμούς πηγαίνει, βάζει καλοριφεράκι. Ναι. Παιδιά, εγώ προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πέσει η θερμοκρασία, ας πούμε, ξαναέβαλα θερμαινόμενο κάθισμα. Τι να λέμε τώρα. Απόλαυση. Μεγάλη.
0: Ωραίο, παιδιά, ήταν.
1: Σ' αρέσει.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, Διονύση, που ερχόμασταν μαζί όταν επί κορονοϊού.
1: Ναι. Επί κορονοϊού κάναμε εξαποστάσεις, όσοι καταλαβαίνετε.
0: Μετά, ρε, Διονύση, που παίρναμε ένα αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, εγώ το θυμάμαι.
0: Τότε. Λίγο μετά το. Μετά, λίγο μετά ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Ωραία, ήταν. Μου άναβε το κάθισμα, παιδιά.
1: Να σας πούμε το καινούριο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον ΣΥ ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ-Κίνας. Ξέρετε πως τα λέει έτσι λίγο, τα φουσκώνει ο κύριος Τραμπ. Θα είναι ένα Marvelous και ξέρω εγώ τι.
0: Fantastic.
1: Fantastic.
0: Ναι.
1: Fantastic.
0: Ο ΣΥ αναφέρθηκε και στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη την έχει εισαγάγει, ας πούμε, στην παγκόσμια διπλωματία ένας ιστορικός που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, η οποία τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αναφέρεται, ρε παιδί μου, στα αρχαία χρόνια, και τότε επειδή ήταν ιστορικός και ο Θουκυδίδης, ότι πώς δεν πρέπει μία δύναμη να φοβάται μία άλλη ανερχόμενη δύναμη. Και γι' αυτό το είπε ο ΣΥ, ότι εμείς μην μας φοβάσαι, Ντόναλντ. Μην πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Μα η Κίνα δεν είναι ανερχόμενη.
0: Σπάρτη, Αθήνα και τα λοιπά. Ρε παιδί μου, εντάξει, η Κίνα έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Δεν είχα δει το μήνυμά σας. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα. Αλλή μόνο λέει, σε μένα δεν έχει. Καλημέρα, κύριε Διονύση. Τι, αυτό. Πολύ ωραία.
0: Τον οποίο το Θουκυδίδη ξέρει πώς τον λένε οι ξένοι, έτσι.
1: Πώς.
0: Θα σύντητης.
1: Θα σύντητης, ναι.
0: Θα σύντητης, θα σύντητης, τι είναι θα σύντητης. Θα μου πεις, γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τα φώτα στα ονόματα. Τα αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Συνέχεια τα αλλάζουμε τα φώτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα νέα. Να σου πω, αυτό το drone.
1: Ναι.
0: Το ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Που είπε το κύριος Δέδιας, το ουκρανικό.
1: Έτσι, δεν τα είπε, ναι.
0: Από κάτω είχε έρθει προς τα πάνω.
1: Τι εννοείς από κάτω προς τα πάνω.
0: Λέει από τη Λιβύη είχε φτάσει εδώ πάνω.
1: Είναι ένα σενάριο, επειδή το λένε αυτό.
0: Τι είχε τόσο
1: ότι έχασε το δρόμο του, ρε παιδί μου. Ότι έχασε το δρόμο του.
0: Κάτι δεν τα θέλω από αυτά.
1: Και λένε ότι επειδή οι Ουκρανοί έχουν μια στρατιωτική βάση στη Μιστράτα, στη Λιβύη, μπορεί να έφυγε, λέει, από εκεί.
0: Είναι ελαττωματικά, δεν τα θέλω.
1: Ο καθένας κάνει το σενάριο του. Καλημέρα
3: σας, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
1: Λέγαμε για το ουκρανικό ντρόουν.
3: Για το ουκρανικό ντρόουν.
4: Τελικά είναι έτσι. 100%.
1: Το ουκρανικό είναι.
0: Σας ακούμε τον εαυτό μας.
1: Το ουκρανικό είναι δεδομένο.
3: Πράγματα γι' αυτό. Αξίζει να τα ακούτε δύο φορές.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Το ουκρανικό είναι δεδομένο. Τώρα από πού, τι που είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο. Γιατί βγήκε χθες μια επίσημα η εταιρεία που κατασκευάζει ενός τύπου συγκεκριμένου drones, θαλάσσια drones, και λέει δεν είναι δικό μας. Αλλά έτερο
0: είναι
1: κάτερο.
0: Πάντως, άμα είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, δεν το θέλω. Επιμένω εγώ.
1: Ναι, ναι.
4: Εμείς δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Και κανένα άλλο
0: στη σχολή.
1: Εμείς για το δικό, για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε.
0: Τα θέλουμε. Γι' αυτό είναι
1: αυτό. Για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Δηλαδή κόβουμε φλέβες σχεδόν. Για να αποκτήσουμε και να έχουμε και την τεχνολογία.
0: Άμα είναι έναν έτσι, το θέλω.
3: Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι.
1: Αλίμονο.
3: Ξέρετε. Σε μια εβδομάδα από τώρα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα παρουσιάσει η Μαρία Καραστιανού το κόμμα της. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει να το παρουσιάσει το κόμμα της.
0: Το φοβόμουν αυτό.
3: Παρουσιάζει το κόμμα της, έχει αποφασίσει να αναπτύξει μια πολιτική δράση. Επίσης, πάρα πολύ καλά κάνει και να πει την πολιτική δράση. Χθες, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ρητορικής, ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook. Στο οποίο αναφέρεται σε τι, στην αυτοκτονία του ενός κοριτσιού και απόπειρα, ελπίζουμε να παραμείνει απόπειρα αυτοκτονία του άλλου κοριτσιού 17 χρονών. Ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, όχι. Όπως και όλοι μας. Τα αγνοεί πλήρως. Ξέρει αυτά τα κορίτσια είχαν θέματα σπίτι τους, όχι. Αν είχαν οικονομικά προβλήματα, ξέρει, όχι. Αν είχαν κάποια ερωτική απογοήτευση, όχι.
4: Ξέρει.
3: Αν είχαν μαθησιακή δυσκολία, όχι.
4: Ξέρει ποιος
3: είναι. Αν είχαν κάποιο θέμα, δεν έχει ιδέα για τίποτα. Όχι μόνο η Καριστιανού, ούτε εγώ, ούτε η Κατερίνα, ούτε κανείς. Δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και καλά κάνουμε, γιατί είναι απολύτως προσωπικό δεδομένο. Ξέρω μόνο.
1: Και μιλάει για έγκλημα.
3: Ένα είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι όλο. Ή εν μέρει το σημείο αυτό που βγήκε, αν υπάρχει κι άλλο κάτι σημείο που δεν το ξέρουμε, το ενός στα δύο κορίτσια που φέρεται έναν σημείο. Αυτό ξέρουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, που πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός, να προσεγγίζεις το θέμα με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Γιατί πρόσεξε, η Μαρία Καστιανού δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έχει χάσει την κόρη της με τρόπο τραγικό. Και ακόμη ψάχνει να βρει και ελπίζουμε να δικαιωθεί η Μαρία Καστιανού για το πώς έχασε την κόρη της. Και όλοι το σεβαστήκαμε αυτό, τον αγώνα της και την απώλεια της. Όχι όλοι, δυστυχώς κάποιοι εδώ σεβάστηκαν. Τους καταδικάζουμε και τους καταγγέλνουμε που το σεβάστηκαν. Και εκείνη τώρα δεν σέβεται τους γονείς αυτούς. Και βγάζει πορίσματα, γράφει στην ανάρτησή της. Δεν είναι ατυχία, λέει, δεν είναι κακιά η ώρα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάληψης. Είναι το κράτος που δεν προστατεύει και εγκλωβίζει τα παιδιά μας. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις ότι είναι αυτό δηλαδή και το λες? Του το είπε κάποιος? Έβγαλες ένα, δηλαδή είσαι ψυχολόγος, έβγαλε και κοινωνιολόγος, έβγαλες πόρισμα σε μία μέρα.
4: Και πώς το ξέρεις, δηλαδή
3: είναι δυνατόν?
4: Δεν έβγαλαν και άλλα κόμματα.
3: Έκανε κάποιες δηλώσεις, Ζήκο Κοπούλου και
1: όλα τα κόμματα κάνανε δηλώσεις. Όλα τα κόμματα.
3: Όχι σε αυτό το στυλ.
1: Όχι.
3: Γιατί,
1: όχι.
3: Αλλά πρόσεξε. Εντάξει, Ζήκο Κοπούλου έκανε αυτό. Θυμίζει και λίγο τα αυτά. Μου θύμισε εμένα γιατί είχε γίνει πριν από 12 χρόνια με αυτοκονία εκείνου του ανθρώπου στο Σύνταγμα του δυστυχούς. Η Μαρία Καστιανού κομίζει το καινούριο, ρε παιδί μου. Λέει, σπάω τα στεγανά, το πολιτικό σύστημα όλο είναι κατά μπάζα και εγώ έρχομαι και τα διαλύω όλα αυτά και φέρνω κάτι καινούριο. Και είσαι πιο παλιό από το παλιό. Ναι. Δηλαδή, καταφεύγει σε μεθόδους που είναι. Δεν ξέρω άλλο.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν την κυρία Καστιανού, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό και από πολλούς εξημών και από την δική μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, τη δημοσιογραφική κτλ. Γιατί βλέπαμε και τίτλους, εγώ το έλεγα χθες και μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και αρνητική εντύπωση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν τα παιδιά μας όλα. Δηλαδή, κάνουμε γενικεύσεις από ένα πράγμα που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του. Δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν πρέπει να τις μάθουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι καμπανάκι για τις οικογένειες. Από αυτό μέχρι, επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, να κάνουμε γενικεύσεις και να βγάζουμε θεωρίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Αρχίσαμε πρώτοι και ακολουθούν άλλοι και είναι ολισθηρός, πολύ ολισθηρός αυτός ο δρόμος.
4: Δεν είναι υπόθεση για πολιτική εκμετάλλευση, πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ας...
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης θα πω εγώ ή ακροαματικότητας, ας πούμε.
4: Στα τι είπες, Διονύση?
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
4: Ναι, ούτε.
3: Υπάρχουν χίλια θέματα για πολιτική αντιπαράθεση. Χίλια θέματα. Να πεις πού είναι η πόρτα με ελάχιστα που σε αξιοποιήθηκαν εκεί, δεν αξιοποιήθηκαν παραπέρα, δεν αξιοποιηθούν αλλιώς. Χίλια θέματα, είπα ένα. Άλλα 999 υπάρχουν. Στα κορίτσια πάνω εκεί, σε αυτό το δράμα και τους γονείς. Τους γονείς, δηλαδή, πού είσαι ο γονιός που έχασε το παιδί σου και δεν σέβεσαι τον άλλο γονιό που έχει χάσει το παιδί του και βγάζει συμπεράσματα με το θάνατό του και το παιδί σου γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει μάλιστα. Σοβαρά με ξεπερνά κατά πολύ όλο αυτή η ιστορία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε θάνατο 17 χρονών κορίτσι.
4: Και είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πεπατημένη πάντως, έτσι, δηλαδή η ιστορία της εκμετάλλευσης τυχαίων γεγονότων ή θανάτων έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια και φαίνεται ότι δεν είχε κλείψει την πολιτική ζωή. Θυμίζω εγώ, ας πούμε, ότι γίνονταν πολιτική για το θάνατο κάποιων από μαγκάλια, έτσι, και το τι ολόκληρες θεωρίες φτιάχνονταν τότε, κάποιες εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι όπως παρουσιάζονταν. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μια περίεργη, κακή μανιέρα, την οποία συνεχίζουμε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Όπως είπες, υπάρχουν άλλα 999 θέματα να κάνεις και αντιπολίτευση και κριτική και πολεμική και οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
3: Και επίσης αυτό το θέμα πραγματικά.
4: Η Κατερίνα, τη βλέπω σιωπηλή.
3: Και εμείς το συζητάμε εδώ, θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε όχι όμως το θέμα αυτό. Δηλαδή, αυτό ψάξαμε να βρούμε για την κόρη. Ψάξαμε να βρούμε γενικότερα. Με την ψυχική υγεία των εφήβων, αν έχουν τα εργαλεία που πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν, τι συμβαίνει με αυτή την γενιά, αν την καταλαβαίνουμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο εδώ.
1: Αν η πολιτεία είναι δίπλα του.
3: 100.000 να τα δούμε ένα-ένα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα δείξει το δάχτυλο ποιο ζωστή. Πού ξέρω ποιο θέλει.
0: Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση γενικότερα και για το ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και το ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας και το ποιος πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θέλει φωνές. Αυτό θέλει σοβαρότητα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτό το πράγμα και αν δεν το ράψουν το στόμα τους κάποιοι, πρέπει να το ράψουν όμως το στόμα τους από όλες τις πλευρές. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, το τι έχω ακούσει. Και αυτό το πράγμα είναι απόρρια αυτού του πράγματος, το ότι έχουμε όλοι ένα δημόσιο βήμα και καλά κάνουμε. Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να βουτάμε πρώτα το δάχτυλο στο μυαλό μας. Τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Δεν γίνεται, παιδιά, διαφορετικά. Γιατί επηρεάζουμε και εμείς ανθρώπους. Αλλά επηρεάζουν και άλλοι ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω να διανοηθώ τι μπορεί να σκέφτονται, τι να περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μια τελεία, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Όλοι όμως.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Τώρα βάζουμε εμείς μια τελεία.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
4: Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Σε 2 λεπτά μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς και επιστρέφουμε. Φόνζι!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα. η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα ημέρα Πέμπτη, ημέρα δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, 14 έχει ο Μάης, λίγο μετά τις 7, μέσα από ένα κοινό πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, αυτό το πρωινό της Πέμπτης, το βροχερό, το μουντό, μια και έβρεξε αρκετά χθες το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μπορείτε να το καταλάβετε αν βγείτε έξω αυτή την ώρα, όλα είναι βρεγμένα και πολύ φρέσκα ότι πέρασε κάποια βροχή, γιατί αρκετά νερά έχει ο δρόμος. Ανάψτε τα φώτα σας, έτσι να φαίνεστε και από μακριά, όχι ότι έχει ομίχλα, έχει πολύ συννεφιά όμως. Και σήμερα θα είναι έτσι λίγο πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι τους 22 θα ανέβει, δεν θα ανέβει και πολύ για την σημερινή ημέρα. Άλλωστε και σήμερα νομίζω καταιγίδες περιμένουμε. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι εκεί κοντά στους 11 βαθμούς Κελσίου. Ένα βαθμό λίγο πιο πάνω φαίνεται το Δημότυχο. Όχι μεγάλες διαφορές. Στους 13 η Αλεξανδρούπολη, πιο χαμηλά σε σχέση με αυτό που είδαμε χθες. Χθες ήταν πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία. Στους 14 έχουμε στην Θάσο, στην Καβάλα εκεί περίπου στους 13. Την Κομωτινή στους 11, γιατί δεν την είδαμε. Δράμα περίπου στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 13 και στις Σέρες. Βροχούλες και καταιγίδες από χθες το βράδυ και το ξημέρωμα ήταν αρκετές, έτσι έκαναν ένα πέρασμα. Φαίνεται ότι δεν έχουν φύγει ακόμη. Πιθανόν τα σύννεφα που υπάρχουν να φέρουν ακόμη λίγη βροχούλα και από ό,τι φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, εκτός από το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, γιατί και στην Κρήτη πιάνει, αλλά σποραδικά σε κάποια ίσως τα πολύ ορεινά σημεία, ενώ από εδώ έχει περάσει εκτός από ένα μικρό κομμάτι της Πελοποννήσου, σχεδόν από όλη την ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα και όπως είπα δεν έχει φύγει ακόμη. Ίσως να έχουμε και τις επόμενες μέρες κάποιες ψιλοβροχούλες. Ας ελπίσουμε τις ψιλοβροχούλες, αυτή η ήρεμη βροχή που πέφτει, χωρίς να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα, αρκετά τα προβλήματα που μας δημιούργησε τις προηγούμενες περιόδους που έβρεξε. Τώρα, είπαμε ότι είναι 14 του Μάη. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα, όπως και η Αριστοτελία. Αριστοτέλης, ετυμολογία του ονόματος Άριστος συντέλος, που σημαίνει το τέλος από το σκοπός. Αριστοτέλους μάρτυρος για την σημερινή ημέρα, τιμάται η μνήμη του από την εκκλησία μας, όπως και Θεράποντος ιερομάρτυρος, Θεράπων που σημαίνει υπηρέτης. Ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα που γιορτάζουν σήμερα Ίσις συν δώρο, το δώρο της Ίσιδας λοιπόν, μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχίου για την σημερινή ημέρα, καθώς και ο Λέανδρος και η Λεάνδρα, Λέων συν άνδρας, σύνθετη λέξη, Λεάνδρου μάρτυρος. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους, στέλνετε τις ευχές σας και το καλύτερο θα ήταν να έχετε και μια άμεση επαφή, γιατί έχουμε όλοι αποξενωθεί νομίζω με τα μηνύματα. Αν έχετε δικούς σας ανθρώπους, ας ακούσουν τη φωνήλα σας, ας ακούσετε και εσείς τη δική τους, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και απομακρυνόμαστε. Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην Ορεστιάδα, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, αλλά και την Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου που μας περιμένει στις Σέρες. Αυτό το πρωινό που ξημέρωσε όπως είπαμε με αρκετά σύννεφα, θα μάθουμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές στην περιφέρειά μας και όχι μόνο, γιατί θα πάμε και Σέρες. Να σας πω ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία η σημερινή. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά.
Έτσι λοιπόν τιμάται κάθε χρόνο στις 14 του Μάη στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία, όπως είπαμε, του λόγου. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, σύλλαβες και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων, των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια και επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμη γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί και δευτερογενώς σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία, οι γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο έφθραυστου του χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν συνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθιστο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας, αυτό που συνολικά λέγεται προσοδεία. Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία, ούτε περνάμε την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με τη βοήθεια του λογοθεραπευτή. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η μέρα λοιπόν αυτή της απραξίας δημιουργήθηκε στον Καναδά για να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών με απραξία. Ο πρώτος εορτασμός της πραγματοποιήθηκε στις 14 του Μάη του 2012 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη στήριξη πολλών οργανισμών και ιδρυμάτων. Επίσης θα πάμε και στην Ισπανία, εκεί μάλλον όχι στην Ισπανία, στην Παραγουάη, η οποία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το Μάιο του 1811. Έτσι λοιπόν με αυτά θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Θα βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι και πάμε να συναντήσουμε την Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή.

0: Περίεργα ξεκινήσαμε σήμερα, Thrax Punks και ο Μασκαράς. Κάτι λίγο από την αποκριά, κάτι για τους μασκαράδες εκτός αποκριάς, όπου θέλει καθένας το κατατάσσει. Καλημέρα Βασιλική.
1: Καλημέρα Χέλεν μου, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά για την απελευθέρωση της Θράκης προφανώς, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Η απελευθέρωση της Θράκης, έτσι, να, αν μου επιτρέπεις να πούμε δυο, τρία, έτσι.
0: Εννοείται ότι σου επιτρέπω.
1: Ιστορικά στοιχεία, ωραία. Η απελευθέρωση και η ενσωμάτωση της Θράκης στην Ελλάδα επισφραγίστηκαν λοιπόν 14 Μάη του 1920, τερματίζοντας έτσι αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας και βουλγαρικών διεκδικήσεων. Ο ελληνικός στρατός με την υποστήριξη της Αντάντ εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, φέροντας την οριστική ελευθερία μετά από μια ταραχώδη περίοδο. Αλλά να δώσουμε εδώ και κάποια άλλα ιστορικά στοιχεία. Σταθμούς. Ναι. Πρώτη απελευθέρωση 1913. Τον Ιούλιο του 1913, κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Δυτική Θράκη, αλλά η συνθήκη του Βουκουρεστίου την απέδωσε ξανά στη Βουλγαρία. Ήταν και θέμα στις πανελλαδικές συνθήκες του Βουκουρεστίου. Την ξεχνάς? Βουλγαρική κατοχή 1913-1919. Ακολούθησε μια σκληρή περίοδο με διώξη Βουκουρεστίου. Την ξεχνάς? Βουλγαρική κατοχή 1913-1919. Ακολούθησε μια σκληρή

0: στη Δυτική Θράκη. Ενσωμάτωση λοιπόν τον Μάιο του 1920. Πώς έγινε η διασυμμαχική διοίκηση, γιατί η Δυτική Θράκη αποτελούσε μήλον της Έριδος, καθώς η Ανατολική Θράκη και η Βόρεια Θράκη παρέμεναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Δυτική Θράκη λοιπόν, η διασυμμαχική διοίκηση, τότε υπήρχε μια ιστορική περίοδος που έγινε ένας πολύ μεγάλος διπλωματικός αγώνας από τον Χαρίσιο Βαμβακά, τον μεγάλο αυτό διπλωμάτη, που νομίζω ότι οι σύγχρονοι διπλωμάτες θα πρέπει να διαβάσουν το έργο του και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε για να δώσει λοιπόν, να οδηγήσει τη διασυμμαχική διοίκηση να παραδώσει τη Θράκη στον ελληνικό στρατό υπό τον στρατηγό Λεωναρδόπουλο. Στις 14 Μαΐου λοιπόν η Αλεξανδρούπολη, τότε βέβαια Γατς και η Κομωτινή, υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον ελληνικό στρατό. Γι' αυτό και λέμε ότι θα έπρεπε, όπως σε τόσες άλλες πόλεις γίνονται πολύ όμορφα γεγονότα ιστορικών αναπαραστάσεων, θα μπορούσε να γίνει και στην Κομωτινή, δεν ξέρω, η Αλεξανδρούπολη έχει και στην Αλεξανδρούπολη, θα μπορούσε να συνδυαστεί η σημερινή ημέρα με μια πολύ ωραία ιστορική αναπαράσταση της εισόδου του ελληνικού στρατού στην πόλη. Είχε γίνει επιθητείας Κοτσάκη, είχε αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, δεν θα κουραστώ να το λέω, και ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να εμπλουτιστεί και να συνεχιστεί. Όπως... για κάτι τέτοιο, ναι, μας προετοιμάζουν για του χρόνου, που θέλει βέβαια πολύ, έτσι, θέλει εθελοντές, θέλει προγραμματισμό, θέλει από τώρα δουλειά για να γίνει αυτό.
1: Όπως επίσης θα έπρεπε να γιορτάζεται και σε όλη τη Θράκη.
0: Ναι, απλά στην Ξάνθη προηγήθηκε. Στις 4 του Οκτώβρη.
1: Δηλαδή, ναι, γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης ή πάμε Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη.
0: Τώρα. Ναι, ναι, θα μπορούσε να
1: δημότυχο.
0: Γίνει κάτι γενικό. Ναι, που,
1: ναι,
0: τώρα,
1: το δέχομαι το κατά τόπους, αλλά όταν μιλάμε για γενικά, γενικότερα για την απελευθέρωση, είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Σωστά. Θα μπορούσε εκεί λοιπόν να γίνει κάτι τώρα και η κάθε πόλη, αν ήθελε μετά να το εξειδικεύσει,
1: ακριβώς,
0: να το γιορτάσει και πιο τοπικά, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Τώρα, σήμερα έχουμε βροχές.
1: Ναι. Από χθες το βράδυ εμείς έχουμε βροχές. Δεν ξέρω αν σας από χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν σε έβρεξε.
0: Εμείς.
1: Από χθες και σήμερα.
0: Και από προχθές το βράδυ είχαμε, ναι, βροχές. Τώρα βέβαια άνοιξε, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το αν θα έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα για την παρέλαση. Θα το δούμε.
1: Βέβαια, έχετε και τις εκδηλώσεις, ναι.
0: Ναι, έχουμε λοιπόν σήμερα από τις 7 το πρωί στις 10 αρχιερατικό συλλειτουργό. Προεξάρχειο Μητροπολίτης, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Ναι. Επίσημη δοξολογία 10 με 10 και μισή, όλα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής. Έχουμε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στις 11 στο Ιερό της πόλης και στις 12 η ώρα παρέλαση.
1: Ναι. Μέχρι τότε ας ελπίσουμε θα ανοίξει.
0: Ναι, ήδη έχει ανοίξει ο καιρός.
1: Για να γίνουν και οι εκδηλώσεις.
0: Ναι, φοιτητικής και μαθητικής νεολαίας, των Σωμάτων Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Μακεδονίας Θράκης. Και βέβαια στην Αλεξανδρούπολη μεγάλη τιμή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη 1:30 το μεσημέρι, στην πλατεία Ειρήνης, γι' αυτό και ονομάστηκε πλατεία Ειρήνης, γιατί, ναι, από εκεί μέσα διέσχισε το συγκεκριμένο σημείο ο ελληνικός στρατός, ο οποίος είχε γίνει δεκτός με ενθουσιασμό. Είχαν βγει όλες οι κυρίες φορώντας τα καλά τους από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Ήταν το κάτι άλλο, βλέποντας δηλαδή και φωτογραφίες, το λέω και ανατριχιάζω, ήταν το κάτι άλλο βλέποντας και τα έργα ζωγραφικής που έχουν αναπαραστήσει πολλοί ζωγράφοι, καλλιτέχνες από την περιοχή μας, την είσοδο του ελληνικού στρατού. Γι' αυτό φωνάζει λοιπόν αυτό το γεγονός για να λάβει και μια νέα, μια σύγχρονη προβολή στη σημερινή πραγματικότητα και να μαθαίνουν και οι νέοι μας την τοπική ιστορία. Λοιπόν, 1:30 πλατεία Ειρήνης, Λαλιτάδες, Ροδόπης, Λαϊκό, Γλέντι, καλούν με τη μουσική τους για τον εορτασμό των ελευθεριών της Θράκης. Στις 5 τελικός κυπέλου στο Δημοτικό

0: Στάδιο Κομωτινής, τελικός αγώνας κυπέλου ποδοσφαίρου της ΕΠ Στράκης. Πάντοτε υπάρχει ένας τελικός έτσι, στο πλαίσιο των ελευθερίων. Στις 7, σχήματα κρουστών δρόμου στους δρόμους της πόλης με κατάληξη στην πλατεία Ειρήνης. Το σχήμα βραζιλιάνικων κρουστών δρόμου. Λοστούμπαν Εύρος, ελπίζω να το λέω. Ναι, του Συλλόγου Ευρυτών, βέβαια. Τι να πω τώρα, τι να πω για το Σύλλογο Ευρυτών, το κάτι άλλο. Οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους, την καρδιά τους παντού. Στις 8.30 και κλείνω με αυτό, χορευτική βραδιά στην πλατεία Ειρήνης, μεταμορφωτικό όμιλο Κομωτινής, Λύκειο Ελληνίδων Καλύμνου, Σύλλογο Ποντίων Κομωτινής, ο Εύξηνος Πόντος, τον Μορφωτικό Σύλλογο των Ενθράκη Διαβιούν των Σαρακατσανέων, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Αρμενίων Κομωτινής, Σύλλογος Υπηρωτών Ροδόπης, Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Τρακών Κομωτινής και βέβαια τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το Μουσικό Συγκρότημα Λαλιτάδες της Ροδόπης. Δεν θα ησυχάσουν οι Λαλιτάδες της Ροδόπης, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα λαλούν. Αυτά λοιπόν για σήμερα.
1: Ωραία, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σας κάνει καλό καιρό, ναι, να γίνουν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και καλά να παρέστατε τη σημερινή ημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά, Σιτράκη, ελεύθερα.
1: Έτσι ακριβώς. Χρόνια πολλά και ελεύθερα. Τώρα είμαστε λίγο πριν τις 7.30. Πάμε να προσπαθούμε να μιλήσουμε και με την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, αν έχουμε την ευκαιρία να την έχουμε τώρα κοντά μας. Διαφορετικά υπάρχει και η εναλλακτική, μια και είναι βραδιά Eurovision η σημερινή, δεύτερος ημιτελικός. Θα ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια σήμερα, σίγουρα θα ακούσουμε την Κύπρο και τα φαβορί της απόψινής βραδιάς, έτσι όπως διαμορφώνονται. Να καλημερίσουμε πρώτα απ' όλα όμως την Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς... από την βροχερή και... έλεος με αυτή τη βροχή.
1: Μετά την Κομωτινή, από Ρεστιάδα το ξεκινήσαμε και εγώ, βροχερά, μούντα, ναι. Και... η Κομωτινή το ίδιο, Καβάλα λοιπόν το ίδιο, δεν αλλάζει
2: το σκηνικό. Μα και έτσι θα πάει, δηλαδή θα πάει και Σάββατο μέχρι την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, δεν έδινε και τόσες βροχές. Έλεγε ότι
1: κάποιες καταιγίδες.
2: Ή για προχθές, κάποια βροχούλα για λίγο, αυτό, εχθές. Δεν έδινε βροχές έτσι, για την περιοχή. Οπότε εμφανίστηκε ένα συννεφάκι, σχολιάζαμε, τι είναι τώρα αυτό το συννεφάκι. Και ξεκίνησε καταιγίδες και χαλάζια.
1: Δηλαδή. Είχε και χαλάζια, πω, αυτό είναι κακό. Άντε για τη βροχή, εντάξει. Αλλά έκρυβε πολλά το συννεφάκι τελικά.
2: Πολλά και έχει και συνέχεια. Δηλαδή έτσι σήμερα έχουμε ξεκινήσει σε διαφορετικό τελείως σκηνικό. Πρέπει να ντυθούμε πιο καλά, πιο ζεστά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως χρειάζεται κάτι λίγο πιο χοντρό σε σχέση με χθες.
2: Σίγουρα. Είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Τώρα θα κρατήσει αυτό για λίγο διάστημα, για κάποιες ώρες, κάποιες μέρες δεν θα έχουμε βροχή, αλλά το χρονοδιάγραμμα είναι ότι μέχρι την Τρίτη θα πάει κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις εκδηλώσεις. Εχθές κάποιες εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν και ήταν προγραμματισμένες για το κέντρο της Καβάλας έγιναν σε κλειστούς χώρους. Έχει την Κυριακή τώρα από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Πλάνετο του Δήμου Παγκαίου μία πεζοπορική εξόρμηση 7 χιλιόμετρων. 9 η ώρα το πρωί είναι το σημείο συνάντησης στη Νέα Ηρακλήτσα και στην περιοχή Σκλαρή και θα γίνει μία κυκλική διαδρομή. Είναι εύκολης δυσκολίας μέσα σε καταπράσινο δασικό τοπίο με πεύκα για να χαλαρώσει ο κόσμος, να έρθει σε επαφή με τη φύση και κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα έχει την ευκαιρία όποιος πάρει μέρος να απολαύσει και σημεία με εξαιρετική θέα και να δούνε παλιά οχυρά της περιοχής που προσθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εμπειρία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, όμως θα πρέπει να γίνει δήλωση συμμετοχής γιατί οργανώνονται καλύτερα οι άνθρωποι που διοργανώνουν την δράση. Οπότε κάποιος που θα θελήσει να δούμε και τον καιρό βέβαια εκείνο το πρωινό να δηλώσει συμμετοχή ας το κάνει για αυτή την πεζοπορική εξόρμηση. Τώρα έχουμε την Παρασκευή μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα περιβάλλον και οικονομία, την οποία διοργανώνει στην Καβάλα η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο. Mm-hmm. Θα γίνει στις 9.30 το πρωί στο κτίριο Δασικών Υπηρεσιών Καβάλας και οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο. Πραγματοποιείται η εκδήλωση με την υποστήριξη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και οι ομιλίες έχουν να κάνουν με τα δάση και η οικονομία, ο ρόλος των δασών στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας, η δατική πόρη και η οικονομία, προκλήσεις και απειλές σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής και κυκλική οικονομία και αγροδιατροφικά συστήματα. Είναι η μερίδα αυτή είναι η δεύτερη που γίνεται και έχει ενδιαφέρον στην πόλη της Καβάλας, γιατί το απόγευμα της Παρασκευής θα έχουμε αυτή την ενημερωτική μερίδα για την ασφάλεια και την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με πολύ ωραίους ομιλητές, την οποία διοργανώνει η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παρασκευή 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης. Και θα είναι εκεί και θα μιλήσουν ο Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων του Δημοκριτίου, ο Βασίλειος Μαρτύρης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία πτυχιούχος νομικής, δικαστικός γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλημάτων, Γιώργος Παπαποδρόμου, και η υπαστυνόμος Βίδα, διδακτόρισα ψυχοθεραπεύτρια, Σουλτάνα Γεωργιάδου. Εντάξει, και το σημαντικό είναι ότι μας είπαν από τους διοργανωτές ότι μπορεί ο κόσμος μετά να κάνει και ερωτήσεις, θα γίνει συζήτηση δηλαδή, θα μιλήσουν οι τρεις ομιλητές και έπειτα θα ακολουθήσει η συζήτηση, και όποιοι δεν θα καταφέρουν να έρθουν στην Καβάλα για την ημερίδα αυτή, θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω Facebook από τη σελίδα της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί είναι ομιλητές ένας και ένας. Το θέμα καίει νομίζω κάθε οικογένεια, οπότε ας το δουν και έτσι, έχουν αυτή την εναλλακτική ο κόσμος που δεν θα μπορέσει να έρθει. Αυτές οι γενικές γραμμές για την ώρα. Το Σαββατοκύριακο, αύριο θα σας τα πω αναλυτικά, θα έχουμε και διήμερες εκδηλώσεις στην Δράμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Οπότε μην μας έρθουν όλα μαζεμένα, ένα-ένα, σιγά-σιγά.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ τα σου λέει, για να μην τα ξεχνάμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε την συμμετοχή της Κύπρου που διαγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό για την Eurovision. Απόψε λοιπόν θα την δούμε. Σύμφωνα με την... με το πόσο βγαίνουν τα φαβορί, ποια είναι τα φαβορί. Η Κύπρος βρίσκεται στην ουσία στην 7η θέση. Πρώτη είναι η Δανία, αν έχουμε την ευκαιρία θα την ακούσουμε και ίσως και κάτι παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε όμως τη συμμετοχή της Κύπρου και να θυμίσω ότι απόψε ψηφίζουμε για να συμμετέχει και η Κύπρος.

0: Δεύτερος ημιτελικός Eurovision για απόψε, γιατί είναι και αυτό ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και αν δεν τους ενδιαφέρει όλους, ενδιαφέρει πολύ κόσμο, και αυτό άλλωστε έδειξαν και τα στατιστικά που κυκλοφόρησαν από το ποιοι παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το βράδυ της Τρίτης. Έτσι λοιπόν, απόψε είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Οι χώρες που διαγωνίζονται είναι αρκετές. Για να δούμε, η Κύπρος, η σειρά εμφάνισης είναι 8η η Κύπρος. Ναι, τις μετράω μία-μία. 8η Κύπρος που εμφανίζεται απόψε. Απόψε ψηφίζουμε και εμείς σαν χώρα. Κλασικά πιστεύω ότι το 12η μας θα πάει στην Κύπρο, γιατί θέλουμε να περάσει στον διαγωνισμό, να περάσει στον τελικό. Παρόλα αυτά, σαν φαβορί, η χώρα μάλλον του απόψινου τελικού που είναι το μεγάλο φαβορί είναι η Δανία. Ακολουθεί η Αυστραλία και τρίτη έρχεται η Ρουμανία. Η Κύπρος, όπως είπα και λίγο πριν, βρίσκεται στην 7η θέση των προγνωστικών. Ας ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα περάσει και στον επόμενο γύρο, που είναι ο γύρος του τελικού, το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα αλλάξαμε λίγο τη σειρά, συμβαίνουν καμία φορά και απρόπτα. Βάλουμε στην πίεση λίγο παραπάνω την Δέσποινα τη Γιαννακίδου, γιατί δεν είναι η ώρα της, αλλά θα μας κάνει τη χάρη. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λίγο απρόπτα.
1: Δεν πειράζει, καμία χάρη. Με χαρά σας ακούω πάντοτε. Εντάξει, λίγο πιο μπροστά, δεν έγινε κάτι.
0: Ήταν λίγο απρόπτο.
1: Εντάξει. Ναι,
0: συμβαίνουν καμιά φορά.
1: Να σας πω ότι έχουμε συννεφιά σήμερα.
0: Σας έβρεξε εσάς, γιατί...
1: Ναι, έβρεχε το βράδυ.
0: Και σε εσάς. Οπότε είμαστε 4-4.
1: Ναι, δεν τα κατάφερε χθες να υπερισχύσει ο ήλιος. Είχαμε συννεφιά, ήταν βροχερή ημέρα, έβρεχε το βράδυ. Δεν ξέρω αν θα κυλήσει έτσι ακριβώς. Πάντως ξυπνήσαμε συννεφιά σήμερα και πιθανότατα να βρέξει από ό,τι βλέπω από τον ουρανό. Πάμε εμείς στην ειδησιογραφία. Αύριο το πρωί στις 10 θα συγκεντρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα στη διασταύρωση του Λευκώνα με τα τρακτέρ τους και αγροτικά αυτοκίνητα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το τελωνείο του Προμαχώνα για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, διότι, όπως υποστηρίζουν, παρά τη συνεχής διαβεβαίωση για ικανοποίηση των ετοιμάτων τους στην τελευταία κινητοποίηση, παραμένουν άλυτα τα προβλήματά τους. Ο στόχος είναι να παραμείνουν ένα 24ωρο στο τελωνείο, ναι, και ανάλογα τη συμμετοχή θα αποφασίσουν εκείνη την ώρα για το τι θα πράξουν στη συνέχεια, δηλαδή ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Ένα ολόκληρο χωριό, Ελένη, έμεινε χωρίς νερό και συγκεκριμένα το σταυροδρόμι του Δήμου Συντικής, όταν άγνωστοι έκλεισαν εξοπλισμό στη γεώτρηση που τροφοδοτεί με νερό το εν λόγω χωριό, αφαιρώντας το μετασχηματισμό της εγκατάστασης. Βέβαια, αυτή η εικόνα, όχι στο ίδιο χωριό, σε διάφορες περιοχές, δεν είναι πρωτόγνωρη για μας, το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Να σου πω ότι οι υπηρεσίες του ΔΔΕ και της ΔΕΙΑΣΥ κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να αποκαταστήσουν τη ζημιά, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές για το ποιοι προχώρησαν σε αυτή την παράνομη πράξη. Περισσότεροι από 30 σύνεδροι από τις ΣΕΡΕΣ θα συμμετέχουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΠ, ΣΕΡΟΝ, της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Αντσιαμή, που χθες μίλησε στους δημοσιογράφους. Είπε ότι από τα πρώτα θέματα που θα τεθούν από πλευρά ΣΕΡΟΝ θα είναι οι αγροτικές αποζημιώσεις, οι οποίες συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες του μικρού κλήρου στο Σεραϊκό Κάμπο. Η παρέμβαση που θα κάνουν είναι να διασφαλιστεί πως οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Για 19η συνεχή χρονιά, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο ΣΕΡΟΝ διοργανώνει το σπουδαίο και μακροβιότερο θεσμό φοιτητικού θεάτρου της Ελλάδος, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά τις ΣΕΡΕΣ σε σταθμό έκφρασης νεανικής δημιουργίας αλλά και πολιτισμού. Μιλάμε για τη Διεθνή Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου. Ξεκινά το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 η ώρα. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιταλία. Με 8 παραστάσεις και 6 εργαστήρια σεμινάρια, γιορτή του θεάτρου, ξεκινάμε φοιτητές από πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα. Mm. μία από τις πιο δυναμικές πρωτοβουλίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε το 12 και θα κάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοιχτό και φιλόξενο για ακόμη μια φορά για όλους, είναι το Απιθύτα την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, από τις 10.30 ως τη 1 το μεσημέρι, μετατρέπεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Σέρες στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης. Έχουμε δράσει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα των Σερών, την Παρασκευή που μας έρχεται. Ενώ σήμερα θέλω να σου πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από τις 7 το απόγευμα έως 9 η ώρα το βράδυ στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειος Σερών, που διοργανώνεται πάλι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Απευθύνεται σε εφήβους, μαθητές γυμνασίου και ηλικίου και εστιάζει στην ενημέρωση αλλά και στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογών ουσιών όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ αλλά και το άτμισμα. Και θα σας αποχαιρετήσω λέγοντας ξανά ότι το Σάββατο, νομίζω το έλεγες και εσύ πριν ξεκινήσουμε, το Σάββατο θα στηθεί στην πλατεία Κρονίου, στο κέντρο της πόλης των Σερών, για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με πρωτοβουλία του Δήμου, μια γιγαντοοθόνη στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων και της ενίσχυσης συμμετοχής των πολιτών σε διεθνή γεγονότα ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν όποιος ενδιαφέρεται, με την παρέα του μόνος για να βρει εκεί παρέα, ομάδες, παιδιά, φίλοι, όσοι θέλουν λοιπόν μπορούν να πάνε εκεί να παρακολουθήσουν μαζί τη μεγάλη μουσική διοργάνωση σε μια ανοιχτή γιορτινή ατμόσφαιρα. Επαναλαμβάνω ότι στο φετινό διαγωνισμό υποψήφιος ο Ακύλας Μυτιλινέος, σεραίος στην καταγωγή και μέχρι πρόσφατα μαθητής του Μουσικού Σχολείου Σερών, κατάγεται από το Δήμο Σερών.
0: Οπότε υπάρχει και συγκίνηση και μεγάλο ενδιαφέρον για το βράδυ του Σαββάτου.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, σου έλεγα και χθες ότι στον ημιτελικό πολλά ήταν τα καταστήματα που είχαν οθόνες έξω και πολλοί ήταν οι σεραίοι που προτίμησαν να παρακολουθήσουν την πρόκρισή του με φίλους γνωστούς μέσα από μαγαζιά της πόλης στο Σερό, στο κέντρο και μη.
0: Λογικό. Λογικό είναι. Ναι. Είναι όπως τις βραδιές των μεγάλων τελικών που ζήσαμε, κάτι γιούρο και δεν συμμαζεύεται. Έτσι το νιώθεις. Η αλήθεια είναι όταν έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Δανίας. Σας είπα, είναι ένα από τα φαβόρι της αποψινής βραδιάς για να περάσει τον ημιτελικό.

0: Αυτή είναι η συμμετοχή της Δανίας, ένα από τα μεγάλα φαβορί της απόψινής βραδιάς για να περάσει στον τελικό. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε και το δεύτερο μέρος σήμερα.
0: Βέβαια, διαγωνίζεται η Κύπρος απόψε, ναι, 8 σωστά, είπα, αλλά ένατη εμφανίζεται, ένατη είναι το σωστό.
1: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο λοιπόν. Και για πάμε εμείς τώρα, να πούμε όμως και χρόνια πολλά εκτός από το καλή επιτυχία στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη. Κορυφώνονται εκεί οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης. 106 χρόνια από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση στον Εθνικό Κορμό. Και θα είναι εκεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τους φετινούς εορτασμούς. Στις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Μαθαίνουμε ότι από τον ουρανό θα περάσουν και F-16 την ώρα της παρέλασης. Και το βράδυ οι εκδηλώσεις αυτές είναι... Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο γίνεται στην Αλεξανδρούπολη για τα ελευθερία της. Είναι η έλευση μιας εικόνας που γίνεται. Τώρα μισό λεπτάκι απλά να βρω. Ναι. Είναι η αναπαράσταση της έλευσης της εικόνας της Παναγίας της Τρυφώτισσας που γίνεται στο λιμάνι. Και μετά ακολουθούν βέβαια και κάποιες άλλες εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές. Τώρα, να αφήσουμε τα ελευθέρια, τα οποία θα παρακολουθήσουμε βέβαια και στη διάρκεια της ημέρας, θα δούμε τι δηλώσεις θα γίνουν και εκεί πέρα και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σήμερα με τα ελευθέρια, να πούμε απλά, Ελένη, ξεκινάει και την τετραήμερη επίσκεψή του, δηλαδή μετά θα ακολουθήσουν από αύριο, από το Σάββατο μάλλον, και αύριο θα είναι στην Αλεξανδρούπολη, και το Σουφλί και το Δεδημότυχο και η Ορεστιάδα. Πάμε τώρα να πούμε ότι έχει μπει σε κανονική λειτουργία ξανά ο σύγχρονος αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Δημοτήχου. Εδώ και ένα μήνα είχε μείνει ανενεργός λόγω μιας βλάβης που είχε. Τελικά το ανταλλακτικό για την επαναλειτουργία του παρελήφθη προχθές, εγκαταστάθηκε, έγιναν και οι απαιτούμενες δοκιμές και παραδόθηκε σε χρήση από το προσωπικό του νοσοκομείου για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Στο διάστημα αυτό να πούμε, τα περιστατικά που απαιτούσαν απεικονιστική εξέταση προωθούνταν σε ιδιωτικά εργαστήρια. Υπήρχε μια ταλαιπωρία τέλος πάντων για τους ασθενείς. Τώρα θα πάω στους υπαίθερους από τα Τύρανα. Συνεχίζεται με το έργο αυτό το πρόγραμμα παραστάσεων του θεατρικού εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, που θα κάνει πρεμιέρα με αυτή την κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα την Κυριακή 17 Μαΐου. Ναι. Συνολικά 7 παραστάσεις θα δώσει αυτόν τον μήνα. Στις 9 παρατέταρτο είναι όλες, στο Θέατρο Διόνυσος. Και πιο συγκεκριμένα θα είναι τις Δευτέρες, κάθε Δευτέρα, κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή. Τώρα, θα μιλήσω λίγο και για το πολιτιστικό καφενείο, το οποίο διοργανώνει ξανά το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου. Ο μιλητής και συντονιστής της συζήτησης που θα γίνει στο πολιτιστικό καφενείο την ερχόμενη Δευτέρα στον πολυχώρο του Εθνολογικού Μουσείου στις 7 το απόγευμα θα είναι ο καθηγητής ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκος Μακρής, και το θέμα της εκδήλωσης θα είναι η σχέση γονέων και παιδιών, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ τους και η δύναμη της καθημερινής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Κλείνοντας, θα σας πω ότι στο Δημότυχο θα βρεθεί στις 22 Μαΐου η διακεκριμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου. Θα είναι ομιλήτρια σε μια εκδήλωση που θα γίνει εκεί την μεθεπόμενη Παρασκευή στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας. Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού είναι ο τίτλος της ομιλίας της κυρίας Ευθυμίου, σε μια εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εντάξει, τώρα για τη Μαρία Ευθυμίου, όπου και αν έχει πάει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και προσελκύει πολλούς ακροατές. Είναι ομότιμη καθηγήτρια πανεπιστημίου, έχει πολύ σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και έχει τιμηθεί και με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας για τη συμβολή της στην εκπαίδευση. Και με αυτή την είδηση, Ελένη, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Θα δούμε τώρα και στη διάρκεια της ημέρας τι άλλο θα μας βγει.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα, όπως είπες, στη διάρκεια της ημέρας. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από την Eurovision του απόψινου ημιτελικού. Ένα από τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν απόψε είναι και της Αυστραλίας, που επίσης θεωρείται από τα φαβόρη της απόψινης βραδιάς.

Η μακρινή Αυστραλία λοιπόν στον απόψινο διαγωνισμό της Eurovision δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη, παρόλα αυτά είναι ένας διαγωνισμός τον οποίο αγαπούν, παρακολουθούν πολύ, έξω και η συμμετοχή της. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. 1796 και ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. 1968, 20 χρόνια δηλαδή αργότερα, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος και είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Το 1771 γίνεται ο Robert Owen, ο Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Η Kate Blanchett, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1969, ενώ το 1984 γεννιέται ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, ο Mark Zuckerberg. Το 1789 φεύγει από τη ζωή ο επαμενώντας Δέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός θρύλος του blues γνωστότερος ως BB King, ο Riley King. Και με αυτό θα κλείσουμε κιόλας. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, αφήνει την τελευταία του πνοή μια μέρα σαν και αυτή το 1998. Με ένα τραγούδι ερμηνευμένο από τον Φρανκ Σινάτρα θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Υπό άλλες συνθήκες θα σας έβαζα ένα ακόμη τραγούδι από τις Eurovision. Αυτά όμως θα τα δείτε απόψε όσοι δείτε τον δεύτερο ημιτελικό. Οπότε σας αποχαιρετώ με Φρανκ Σινάτρα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά εξυποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. 5η 14 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Είναι η εκπομπή Σημείο ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη που σήμερα γιορτάζει. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Η σημερινή μέρα λοιπόν έχει ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές, οι οποίες ξεκίνησαν από χθες το απόγευμα. Σε κάποιες περιοχές υπήρχε και πολύ έντονα φαινόμενα με μπόρες, με πολύ έντονη βροχόπτωση αλλά και με καταιγίδες. Οι πρωινές εορταστικές εκδηλώσεις και οι καταθέσεις στεφάνων στους νομούς Ροδόπης και Εύρου ίσως επηρεαστούν από τα φαινόμενα αυτής της βροχής. Ωστόσο, όσον αφορά την ένταξη των παραλάσσεων, γύρω στις 12 το μεσημέρι, ο καιρός θα βρίσκεται σε μια βελτίωση. Τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει και μπορεί να έχουν και σταματήσει, επιτρέποντας την ομαλότερη διεξαγωγή των παραλάσσεων. Με τη βελτίωση να ξεκινά από νωρίς στον νομό Ροδόπης. Σαμοθράκη και στο νότιο Εύρου η βελτίωση θα έρθει λίγο αργότερα. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί στα πυθνά και στα παράκτια τμήματα. Στους ορεινούς όγκους της οροσειράς της Ροδόπης ίσως θα έχουμε νεφώσεις με μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βόρειο-βορειοανατολική, η έντασή τους θα φτάσει 1 με 2 μποφόρ στα επιρωτικά, ενώ στο θρακικό ο πέλαγος θα είναι ελαφρώς πιο ενισχυμένη μετά τις 10 το πρωί. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και η ένταση στην παράκτια μέρη θα φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ με βόρειους άνεμους. Ενώ το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν εκ νέου σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει το πρωί 10 με 12 βαθμούς στα πυθνά, 8 με 9 στα ορεινά. Το μεσημέρι στον κεντρικό και βόρειο Εύρο οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 27, μπορεί και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ πιο νότια στην παραθαλάσσια ζώνη αλλά και στα δύο νησιά του Θρακικού Πελάγους η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Η Θράκη λοιπόν σήμερα γιορτάζει και να περάσουμε να δούμε κάποιες στιγμές ιστορίας όπως υπάρχει σε ένα αρχείο από την ΕΡΤ3 για τις στιγμές ιστορίας από την απελευθέρωση της Θράκης από τον ελληνικό στρατό του 1920.
1: Σύμφωνα με διάσκεψη που έγινε στις 1 Μαΐου του 1920 έως στις 7 Μαΐου στο Σαν Ρέμο της Γαλλίας, ο ελληνικός στρατός εξουσιοδοτήθηκε να αντικαταστήσει τα συμμαχικά στρατεύματα στην περιοχή και παράλληλα το Δεντέαγα της κηρύσσονταν λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο στρατοπεδευμένος των Πολύανθο ελληνικός στρατός, η Μεραρχία Σερών, ενισχυμένη με το 14ο Σύνταγμα Πεζικού της Μεραρχίας Ξάνθης, έλαβε διαταγή να απελευθερώσει την Κομωτινή, έδρα του διασυμμαχικού κρατηδίου, και στη συνέχεια την υπόλοιπη Δυτική Θράκη. Ο διοικητής της Μεραρχίας Σερών, Παμίκος Ιμπρακάκης, αφού συνοήθηκε με τον στρατηγό Σαρπή για την αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων, μπήκε επικεφαλής του απελευθερωτικού στρατού της Δυτικής Θράκης. Στοιχιζόμενος από το επιτελείο του, τον συνταγματάρχη Ψαρά, τον ταγματάρχη Βιτσάκη, τον λοχαγό Δαβάκη και άλλους, έφυποι, με στολισμένα τα άλογα τους, κατευθύνονταν στην κεντρική πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο. Εκεί θα γινόταν από τον Γάλλο στρατηγό Σαρπή η παράδοση της πόλης στα ελληνικά στρατεύματα. Αφού χαιρετίστηκαν οι στρατηγοί, ο Σαρπή απέδωσε το πρωτόκολλο παραδόσεως της πόλης. Το πρωί, στις 14 Μαΐου του 1920, 5 ατμόπλια κατέπλεψαν στο λιμάνι του Δεντέαγα, μεταφέροντας το 15ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Ξάνθης. Αμέσως αποβιβάστηκε ο επιτελάρχης της Μεραρχίας, υποστράτηγος Κωνσταντίνος Μαζαράκης, για να συναντηθεί με τον Γάλλο διοικητή. Εν συνεχεία, άρχισε η αποβίβαση των τμήματων και η εκφόρτωση του υλικού. Την επόμενη, τελέστηκε δοξολογία και εγένετο η τελετή υποστολής της γαλλικής σημαίας και ανύψωσης της ελληνικής στο σημερινό ταχυδρομείο που τότε ήταν έδρα της διασυμμαχικής διοίκησης. Η πόλη αποκτά το πρώτο της ελληνικό όνομα, Νεάπολη, το οποίο όμως δεν θα το κρατήσει για πολύ, γιατί οι τοπικές αρχές την ξαναβαφτίζουν Αλεξανδρούπολη, προς τιμή του βασιλιά Αλέξανδρου, ο οποίος πηγαίνοντας να απελευθερώσει την Ανδριανούπολη, πέρασε από την περιοχή.
0: Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι από το αρχείο της ΕΡΤ3 για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της. Η απελευθέρωση γιορτάζει ολόκληρη η Θράκη και κυρίως η Κομωτινή και η Αλεξανδρούπολη με αποκορύφωμα την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Δυτική Θράκη στις 14 Μαΐου του 1920 και την Ανατολική Θράκη τον Ιούλιο που σήμανε και την ενσωμάτωση της περιοχής στον εθνικό κορμό μετά την απόφαση της διασυμμαχικής διοίκησης και τη συνθήκη του Σαν Ρέμο. Τώρα βασικά σημεία της απελευθέρωσης του 1920 ήταν η σημερινή ημέρα, 14 Μαΐου του 1920, ο ελληνικός στρατός στο Σώμα Στρατού Εθνικής Άμυνας εισέρχεται στη Δυτική Θράκη τερματίζοντας τη διασυμμαχική κατοχή και την προηγηθήσα βουλγαρική κυριαρχία. Τον Ιούλιο του 1920 ο στρατός απελευθερώνει την Ανατολική Θράκη με τα πρώτα τμήματα να εισέρχονται στην Αδριανούπολη στις 12 Ιουλίου εν μέσω ενθουσιωδών υποδοχών από τον ελληνικό πληθυσμό. Η στρατηγική σημασία είναι ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την έγκριση των συμμάχων ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Χαρίσιος Μαυαγάς ως αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Ακολούθησε η διοικητική οργάνωση της ενιαίας Θράκης η οποία συμπεριλήφθηκε στην ελληνική επικράτεια μέχρι τις αρνητικές εξελίξεις του 1922. Η 14η Μαΐου εορτάζεται ετησίως ως η επίσημη επέτειος της αρνητικές εξελίξεις του 1922. Η 14η Μαΐου εορτάζεται ετησίως ως η επίσημη επέτειος

Η Θράκη γιορτάζει τα ελευθέριά της, η Αλεξανδρούπολη γιορτάζει τα ελευθέριά της και σήμερα μαζί της θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος στις 10 η ώρα θα παρακολουθήσει τη δοξολογία και τον πανηγυρικό που θα εκφωνηθεί από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης για τον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της πόλης. Στις 11 η ώρα θα έχουμε κατάθεση στεφάνου στο ηρώο της Δόμνας Βυσβίζη και δήλωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σημερινή ημέρα. Στις 12 η ώρα θα ακολουθήσει η παρέλαση, στις 6 η ώρα αναχώρηση για τη γέφυρα των Κήπων και επίσκεψη στο επιτηρικό φυλάκιο της γέφυρας Κήπων στις 7 παρα 25. Ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε πως σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας και εξαιτίας βέβαια της παρουσίας του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά γενικότερα γιατί η πρωτεύουσα του Εύρου γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Σήμερα λοιπόν τιμάται η ιστορία, η μνήμη και οι ρίζες αυτού του τόπου μέσα από την καθιερωμένη και συγκινητική αναπαράσταση της έλευσης της ιεράς εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας από την Ένωση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την πόλη, αναδεικνύοντας τους άρρηκτους δεσμούς με την ιστορική ένο και τη βαθιά πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά του θρακικού ελληνισμού. Μετά την υποδοχή της εικόνας θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή της χοροδίας Αλέγκρο του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, Ελένη Φιλιππίδη, της στρατιωτικής μπάντας της 12ης Ιεραρχίας, καθώς και των πολιτιστικών χορευτικών συλλόγων του Πεζιά από την Αγία Νάπα και Θρακών Πατήματα Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Σύλλογος Αλεξανδρούπολης Ελληνομουσείο Ένου. Και καλείται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, καλούνται όλοι οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη βραδιά, η οποία είναι αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη, την πίστη και την παράδοση του τόπου. Πάμε σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα γίνει αυτές τις μέρες εδώ στην Αλεξανδρούπολη και πιο συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων και ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Ομού Εύρου διοργανώνουν στην Αλεξανδρούπολη από αύριο μέχρι και τις 17 Μαΐου το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων με θέμα «Σαρακατσανέοι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο». Η κήρυξη έναρξης των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί από την αυτοεξοχότητα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Σκοπός του συνεδρίου είναι η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική μελέτη της παρουσίας και του πολιτισμού των Σαρακατσανέων. Ο όρος ψηφιακός κόσμος χρησιμοποιείται τόσο με τη συμβολική έννοια του σύγχρονου κόσμου όσο και με την κυριολεκτική έννοια της ψηφιοποίησης αρχείων και αποθετηρίων. Οι θεματικές του συνεδρίου διορθώνονται σε δύο κύριες ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά την ομαδική ζωή.

Οι δεύτεροι, τον ψηφιακό κόσμο, εξετάζουν μέσα από την πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση την παρουσία και τον πολιτισμό των Σαρακατσανέων διαχρονικά και συγχρονικά. Το συνέδριο, όπως είπαμε, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Να δούμε τώρα το τι ακριβώς περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινάει την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, όπου έχουμε την προσέλευση και τις εγγραφές και από τις 6 μέχρι τις 6.30 τους χαιρετισμούς. Θα ακολουθήσει η κήρυξη έναρξης των εργασιών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Στο Προεδρείο, εν συνεχεία, θα είναι ο κύριος Γιάννης Πιστόλας, θα αναπτυχθεί το θέμα από τον Βασίλη Σερμπέζη. Εμείς οι Σαρακατσανοί της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η εναρκτήρια ομιλία. Στις 7 η ώρα ο Ευάγγελος Καραμανές θα μιλήσει για τη Σαρακατσάνικη πολιτιστική μνήμη σε ψηφιακά αποθετήρια, ανασύνθεση της παράδοσης και μετακίνηση στο χώρο παράθεσης του Δείπνου στις 7 και 20 με 8 παρατέταρτο. Στις 8 η ώρα θα έχουμε αναπαράσταση του Εθήμου Καλογιάννια από τον Σύλλογο Σαρακατσανέων Εύου. Αυτή είναι η πρώτη μέρα του συνεδρίου. Πάμε τώρα στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, το Σάββατο, όπου η πρώτη θεματική ενότητα που έχει σαν θέμα νομαδική ζωή και η πρώτη συνεδρία έχει για τη Σαρακατσάνικη παραδοσιακή κοινωνία την ιστορία, την οργάνωση, τη γλώσσα και το δίκαιο. Στο Προεδρείο θα βρίσκονται οι κύριοι Ευάγγελος Καραμανές και Γρηγόρης Λέφας, ενώ η εναρκτήρια ομιλία της πρωινής συνεδρίας θα γίνει στις 9 με 9 και 20 από τον Γιώργο Καψάλη, αναδεικνύοντας και τιμώντας την ιστορία και τον πολιτισμό των Σαρακατσανέων. Θα ακολουθήσει η Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η εθνογραφική μελέτη των Σαρακατσανέων του Ζαγορίου από τον Τζον Κάμπελ και η συμβολή της στην ανάπτυξη της κοινωνικής ανθρωπολογίας και στην έρευνα της νεοελληνικής κοινωνίας, μια επιστημονική αποτίμηση 62 χρόνια μετά τη δημοσίευσή της. Στις 9.30 ώρα, Ευάγγελος Παπιγκιώτης, η μόνιμη εγκατάσταση των Σαρακατσανέων της Ηπείρου, η Δέσποινα Δαμιανού, η Σαρακατσάνη της Ραπεντόσας και Αγίας Μαρίνας Βορειοανατολικής Αττικής, η Στυλιανή Κουνούκλα και η Βέρα Παλιαλέξη, κοινωνικο-οικονομικοί πυλώνες και δομές εξουσίας στη Σαρακατσάνικη κοινότητα. Μία διεπιστημονική προσέγγιση. 10 και 20 ο Θόδωρος Γιανακός, η γλώσσα των Σαρακατσανέων ως ενιαίο σύνολο. Και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η συζήτηση. Η δεύτερη συνεδρία. Μετακινούμενη κτηνοτροφία και παραδοσιακές διαδρομές. Στο Προεδρείο θα βρίσκονται Γιώργος Καψάλης, Λευτέρης Βαλάκος, Δημήτρης Γατσέλος. Θα ξεκινήσει το θέμα ο Γιώργος Τσουμάνης, τα Σαρακατσάνικα, Τσελιγκάτα της Ηπείρου και οι στράτες τους. Η Αναστασία Γόγολα, Σαρακατσάνη, Τσελιγκάτες της Ορεινής Κορινθίας, κοινωνική οργάνωση, μετακινούμενη κτηνοτροφία και όψεις καθημερινής ζωής, 18ος με 20ος αιώνας. Ο Στέργιος Στούρος, από την ομαδική κτηνοτροφία στη μόνιμη εγκατάσταση, κοινωνικός και επαγγελματικός μετασχηματισμός των Σερμπιάνων Σαρακατσάνων στο Κορδελαιό Θεσσαλονίκης και τη Θράκη. Θα ακολουθήσει η συζήτηση. Η τρίτη συνεδρία, αφιερωμένη η μουσική και η χορευτική σαρακατσάνικη παράδοση. Στο Προεδρείο, Βασίλης Σερμπέζης, Αθανάσιος Μόσχος, Απόστολος Καραγκούνης. 12 με 12 και 4, Δημήτριος Γουλιμάρης, Ρενάτα Δαλιανούδη. Η μουσική παράδοση των Σαρακατσάνων από το πεδίο στο ψηφιακό αρχείο του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς. Περίπτωση μελέτης στη Σαρακατσάνη της Βουλγαρίας Σλίβεν. 12 και 4 με 12.30. Θέντε Κάχλ, παλιά τραγούδια, καινούργιες μέθοδοι, πρόσφατες επιτόπιες έρευνες στους Σαρακατσάνους Καρακατσάνους της Βουλγαρίας 2017-2023. Στις 12.30 ώρα, Αλέξανδρος Ριζόπουλος, ρυθμικό ιδίωμα, πολυγλωσία και ψηφιακή ορατότητα στη Σαρακατσάνικη τραγουδιστική παράδοση των Νότιων Βαλκανίων. Η τέταρτη συνεδρία έχει ως θέμα οι Σαρακατσάνικες ενδυμασίες από τη λειτουργική σε συμβολική χρήση τους. Στο Προεδρείο η Νάντια Μαχάμπη Ζούμη, ο Δημήτρης Κάτσενος και η Ελένη Βλαχογιάννη. Στις 1 παρατέταρτο η Αγγελική Ρουμελιώτη θα αναπτύξει το θέμα η γυναικεία Σαρακατσάνικη φορεσιά της Βόρειας Πελοποννήσου μέσα από τις συλλογές του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου, τεχνική χρήση και λειτουργία. Θα ακολουθήσει η Ελένη Παπαθωμά, η Σαρακατσάνικη φορεσιά ως συλλεκτικό αντικείμενο, διαδρομές και διαδικασίες απόκτησης σε 3 μουσεία της Αθήνας. Η Παρασκευή Κερτεμελίδου, η Ιφηγένεια Δούκου, σύμβολα και πολιτισμική αφήγηση, τα γεωμετρικά μοτίβα των Σαρακατσανέων ως φορείς ταυτότητας. Και στις 1.30 ώρα η Σταυρούλα Πισημίση, η τέχνη των Σαρακατσάνων. Σχέδια που ιστορούν κόσμους ολόκληρους από παμπάλαιες γενιές.
θα έχουμε αναπαραστάσεις του Σαρακατσάνικου λαϊκού πολιτισμού στην τέχνη. Στις 2 παρατέταρτο, Αντώνιος Σκέβας, η ζωή, η ιστορία και η πολιτιστική παράδοση των Σαρακατσανίων μέσα από τους πίνακες του Σαρακατσάνου ζωγράφου Νίκου Ζάρα. Ο Γεώργιος Ναθαναήλ, απεικονίσεις μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας, ο Αντώνης Κατσαντώνης από τον λιθογράφο Σωτήριο Χριστίδη. Και στις 2 και 4, ο Αθανάσιος Γαλατάς, ο Μενέλας Λουντέμης ως κολυβοδάσκαλος. Η δεύτερη θεματική ενότητα για την ομαδική ζωή και η πέμπτη συνεδρία έχει ως θέμα η έννοια της σαρακατσάνικης ταυτότητας στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Στο προεδρείο θα είναι ο Μανώλης Βαρβούνης και ο Πέτρος Κουτσής αλλά και ο Ευάγγελος Καραθεόδωρος. Στις 4 η ώρα ο Κωνσταντίνος Μουτσιάνας θα αναπτύξει το θέμα στρατηγικές ταυτότητες στον αστικό και ψηφιακό κόσμο, σαρακατσάνικη παράδοση, εξυγχρονισμός και πολιτισμική διαχείριση. Η Αναστασία Σιάπκα, η τεχνική νοημοσύνη στην υπηρεσία της διαφύλαξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μουσιακή αξιοποίηση του σαρακατσάνικου πολιτισμού. Στις 4.30 η Νάγια Δαλακούρα, η Σαρακατσάνη πρόσφυγε της Ανατολικής Θράκης αναδεικτύοντας σιωπηλές ιστορίες μέσα από το μουσείο. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Ηλιάνα Ζιώγα, ο Αθανάσιος Αθανασιάς, ο Χρυσοβαλάντης Μάνδαλος, ζωντανό κονάκι, αλληλεπιδρώντας με το χθες και το σήμερα των Σαρακατσανέων. Και ακολουθεί η συζήτηση. Η έκτη συνεδρία είναι η Σαρακατσανέη και ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Στο Προεδρείο ο Γιώργος Κατσαδόρος, ο Γιώργος Κουμπής και η Κωνσταντινιά Πιστόλα. Στις 5 και 4 ο Θωμάς Βαγγέλης, η Ελένη Νιάρχου, η Κυριακή Ρασιά και η Ευαγγελία Μανούσου θα αναπτύξουν το θέμα «Η συνέχεια της σαρακατσάνικης παράδοσης μέσω άτυπης εξαποστάσεως εκπαίδευσης». Η Εκατερίνη Αθανασούλα εν συνεχεία και ο Γιώργος Πενέτης, Σαρακατσάνη Τρεις Γενιές, η εξέλιξη των σχέσεων των Σαρακατσανέων εφήβων κατά τη μετάβαση από τον παραδοσιακό νομαδικό βίο στην ψηφιακή εποχή. Ζητήματα διαχείρισης υλικού και άειλου σαρακατσάνικου πολιτισμού, ψηφιακά αποθετήρια αρχεία. Στις 6 παρατέταρτο Σταυρούλα Φωτοπούλου, η σύμβαση για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ευκαιρίες για την ανάδειξη του σαρακατσάνικου πολιτισμού. Θα ακολουθήσει η Αθηνά Πανάγου και η Αναστασία Γιαννακοπούλου, σαρακατσάνικη κληρονομιά και ψηφιακή πολιτιστική επικοινωνία, πρακτικές, προκλήσεις, προοπτικές. Και ο Αλέξανδρος Καπανιάρης από το Κονάκι στο ψηφιακό αποθετήριο ή σαρακατσάνικη πολιτιστική κληρονομιά στον σύγχρονο ψηφιακό δημόσιο χώρο. Στις 6.30 ώρα θα έχουμε διάλειμμα, όπως και εμείς τώρα θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας για τη συνέχεια του συνεδρίου. Να σας πούμε όλες τις ενότητες που ακολουθούν και σε επόμενες συνεδρίες. Στην 7η συνεδρία της ίδιας μέρας, αλλά και μετά τι θα γίνει και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, που θα είναι η τελευταία μέρα αυτού του μεγάλου συνεδρίου των Σαρακατσανίων, το οποίο θα γίνει αυτό το τριήμερο στην Αλεξανδρούπολη.

Παραμένουμε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο των Αστέρων Κατσανέων που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, είναι το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Πάμε στην ΖΙΤΑ συνεδρία, όπου σαν θέμα έχει τα ζητήματα διαχείρισης υλικού και άλλου σαρακατσάνικου πολιτισμού, ψηφιακά αποθετήρια και αρχεία, Προεδρείο ο Κωνσταντίνος Μουτσιάνας, ο Αθανάσιος Τσαπρούνης, ο Γεώργιος Καραγιάννης. Στις 7 παρατέταρτου του Σαββάτου θα αναπτυχθεί το θέμα Γεώργιος Κατσαδόρος, Γιώργος Στούκης από τις Στράτες και τα Κονάκια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι Σαρακατσανέοι της Βιωτίας στο Facebook και το Blogspot. Πορτρέτα Σαρακατσανέων. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα. 7 η ώρα. Ο Δημήτρης Τάγκας. Ψηφιοποιημένα συμβόλαια ενοικίασης λιβαδιών, πώλησης γάλακτος, προβάτων κλπ. Των αρχών του 20ου αιώνα ως πηγή πληροφόρησης για την πορεία των Σαρακατσανέων στον τόπο και τον χρόνο. Στις 7 και 4 του Σαββάτου, ο Κωνσταντίνος Χλιάρας θα αναπτύξει το θέμα «Οι Σαρακατσάνοι στην Ανατολική Μακεδονία, την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία, πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέσα από εκκλησιαστικά έγγραφα, ενδεικτικά παραδείγματα και επισημάνσεις». Θα ακολουθήσει συζήτηση και βέβαια μετά θα ακολουθήσει δείπνο και σαρακατσάνικο γλέντι. Τι άλλο. Πάμε τώρα και την Κυριακή, τελευταία μέρα του συνεδρίου. Έχουμε την 8η συνεδρία. Οι Σαρακατσανέοι της Διασποράς. Στο Προεδρείο θα είναι η Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η Νάγια Δαλακούρα και ο Γιώργος Αποστολίδης. Στις 10 η ώρα θα μιλήσει ο Νάτσο Ντιμίτροφ για τους Καρακατσάνους της Βουλγαρίας. Θα ακολουθήσει στις 10 και 4 η Παναγιώτα Κουτσομιχάλη, Σαρακατσάνης Βουλγαρίας ζώντας πέρα από τα σύνορα. Θα ακολουθήσει η λήξη του συνεδρίου με την κεντρική ομιλία στις 10.30 με 11 ο κ. Βαρβούνης, λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες των Σαρακατσάνων από την τέληση στην ψηφιακή αναπαράσταση. 11 η ώρα θα έχουμε τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου από τον Γρηγόρη Λέφα και από την Άντια Μαχά Μπιζούμη. 11 και 4 με 1 και 4 για 2 ώρες θα γίνει επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό στο Μουσείο Σαρακατσάνικης Παράδοσης στην Εσίμη και θα έχουμε από τις 1.30 μέχρι τις 3 ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα μπουφές, ο οποίος θα γίνει στην Εσίμη για όλους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως έχουμε και παράλληλες δράσεις του συνεδρίου το Σάββατο, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, όπως επίσκεψη σε μουσεία αλλά και στην τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης και ακόμη για κάποιους επίσκεψη στη Δαδιά και στο Σουφλί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει αυτό το συνέδριο των Σαρακατσάνων, το οποίο όπως είπαμε θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, ένα συνέδριο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να σημειώσουμε πως είναι το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αυτό το οποίο πραγματοποιείται. Όπως είπαμε, το θέμα του συνεδρίου έχει Σαρακατσανέοι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Το διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων σε συνεργασία με το Σύλλογο Σαρακατσανέων Νομού Εύρου. Γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Είχε προηγηθεί το πρώτο συνέδριο Σαρακατσανέων το 1996 στην Αθήνα, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Ομοσπονδίας το 2006, το τρίτο στη Λαμία το 2016. Και τη διοργάνωση του τέταρτου συνεδρίου είναι που έχει αναλάβει ο Σύλλογος του Νομού Εύρου. Όπως είπαμε, σκοπός του Συλλόγου είναι η πολυεπιστημονική λαογραφία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, μουσεολογία, ενδυματολογία, ιστορία, γλωσσολογία, γεωγραφία, οικολογία, πληροφορική και η διεπιστημονική μελέτη της παρουσίας και του υλικού και αέλου πολιτισμού των Σαρακατσανέων στον ευρύτερο λαδικό χώρο αλλά και εκτός αυτού διαχρονικά και συγχρονικά. Ο όρος ψηφιακός κόσμος σε αντιδιαστολή με την ομαδική ζωή χρησιμοποιείται με την συμβολική, με την έννοια του σύγχρονου κόσμου και με την κύρια σημασία του ψηφιοποίηση αρχείων και αποθετήρια. Το συνέδριο θα γίνει στο ξενοδοχείο Greek Hotel Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη. Όπως είπαμε, ξεκινάει το απόγευμα της Παρασκευής και ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής στο χωριό Εσίμη υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος θα κηρύξει και την έναρξή του. Πάμε και στα 106 χρόνια ελευθερίας του Δημοτήχου 1920-2026
Κεντρικό σύνθημα: τιμούμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον. Έτσι λοιπόν, αύριο Παρασκευή, 12.30 ώρα, θα υπάρξει συνέντευξη τύπου για τον 8ο αγώνα κάστρου Δημοτήχου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δημοτήχου, όπου στο πάνελ θα βρίσκονται ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, ο Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Ολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Γκατσκούδης και εκπρόσωπος της 16ης Μεραρχίας Πεζικού. Την Παρασκευή θα έχουμε ομιλία στο αμφιθέατρο και το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου με ομιλητή τον επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, τον στρατηγό τον Χαράλαμπο Λαλούση, και με θέμα η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1919-1920. Το Σάββατο, 16 Μαΐου τώρα, θα έχουμε τον 8ο αγώνα κάστρου Δημοτήχου. Το πρόγραμμα των αγώνων είναι στις 4.30 ο παιδικός αγώνας και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις 5 παρα 5 σκηταλοδρομία των 10 χιλιόμετρων, στις 5 ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων και στις 6.30 ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στο μεγάλο ακοντιστή και Ολυμπιονίκη τον Κωνσταντίνο Γκατσιούδη. Πάμε και για την Κυριακή, 17 Μαΐου, όπου θα έχουμε τις επίσημες εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση του Δημοτήχου, με δοξολογία και κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο Δημότυχο, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 12.30 το μεσημέρι θα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Ορεστιάδος και θα έχει συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου της πόλης. Θα ακολουθήσει στις 1 η ώρα μια συμβολική διατροφήτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης και επίσκεψη στις 1 και 4 στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ορεστιάδος.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο έχει πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις, πρωτότυπες ειδήσεις από αυτές που σπάνια συναντάμε στα δελτία τύπου της αστυνομικής επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι λοιπόν, από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής συνελήφθη προχθές την Τρίτη το μεσημέρι στην περιοχή της Κομωτινής ένας αλλοδαπός, ο οποίος δραστηριοποιούταν σε τι άλλο, στη διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού ωφέλους. Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά αναβολικών από τη χώρα μας στη Βουλγαρία, η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος τροχέας Κομωτινής εντόπισαν τον αλλοδαπό να οδηγεί ένα φορτηγό αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε κρύπτες του εσωτερικού του οχήματος 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των ανωτέρων κατασχεθέντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100 μέχρι 160.000 ευρώ περίπου. Κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής, αναβολικά δηλαδή, ντόπινγκ. Ντόπες οι οποίες φεύγαν από την Ελλάδα πηγαίνανε στη Βουλγαρία. Μεγάλο ερωτηματικό. Από πού τις προμηθεύτηκε ο συγκεκριμένος που τις μετέφερε? Ποιος ήταν αυτός που τις έδωσε και ποιοι ήταν αυτοί που θα τις παίρναν? Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Τα αναβολικά βλέπουμε ότι φύγαν από την Ελλάδα και πήγανε στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι οι έρευνες θα δώσουν πραγματικά μια άλλη διάσταση σε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Στην Αλεξανδρούπολη την Τρίτη το βράδυ, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένας ημεταπός, διότι δεν τηρούσε την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς για το ζώο συντροφιάς του, το σκύλο. Επιβλήθηκε στο δράστη το προβλεπόμενο πρόστιμο και την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης. Την ίδια μέρα, σε αγροτική οδό του Εύρω, από αστυνομικού τμήματο Συνεργική Φύλαξη στη Χερού, συνελήφθη ένα αλλοδαπό, ο οποίο προωθούσε στο ιστορικό τη χώρα μη νόμιμου μετανάστε. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι την εντόπισαν να με οδηγεί ένα γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στη χώρα τρεις μη νόμιμου μετανάστε. Κατασχέθηκαν το όχημα και το κινητό τηλέφωνο, ενώ την προανάκριση ενεργεί του τμήματο Συνεργική Φύλαξη στη Χερού. Και πάμε τώρα και σε μια ακόμα είδηση. Από τις ειδήσεις πραγματικά που μας ξαφνιάζουν. Δεν μας ξαφνιάζουν μάλλον πολύ, αλλά σίγουρα δεν είναι από αυτές τις οποίες διαβάζουμε πολύ συχνά στα δελτία της αστυνομίας. Προσέξτε τώρα. Από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μέσω εταιρείας διέπραταν κακουργηματικού χαρακτήρα πάτες σε βάρος του δημοσίου. Από αστυνομικούς ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας, της ομάδας δίωξης ναρκωτικών και του τμήματος συνεργικής φύλαξης Απών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις 11 του μηνός, σε οικισμό της Λάρισα, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ενώ στην Κομωτινή συλλήφθησαν τρία ακόμα μέλη και σε περιοχή του Εύρου με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένα ακόμη μέλος, το έκτο αυτής της ομάδος. Τώρα, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την πολύμνη και επιστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε, οι δράστες από το έτος 2023 μέχρι το Μάιο τώρα του 2026 συγκρότησαν μια επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, αποκόμιση παράνομου κέρδους. Συγκεκριμένα, ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός, έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις ημεδαπές,
προσποριζόταν συστηματικά χρηματικά ποσά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανηλίκων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανηλίκων μαθητών. Συγγνώμη, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδόσεις βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές. Η συνολική ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής του 23 μέχρι το 26, σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η ζημιά είναι πάνω από 450.000 ευρώ. Σε έρευνες τώρα που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών και την εν λόγω επιχείρηση, βρέθηκε και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος εγγράφων, το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, τρεις κάμερες καταγραφής, συσκευές κινητών τηλεφώνων, δύο φορτοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σημειώνεται ότι καταστέθηκαν τρία οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε μέσω των επίμαχων πληρωμών επιδοτήσεων. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σημειωθήθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανεκτικό έργο ενήργησε το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη μνήμη και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα συνεργασίας και ενότητας, πραγματοποιήθηκε προχθές την Τρίτη η επίσημη εκδήλωση υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Κύπρου. Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις δύο πόλεις που επισφραγίζει μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης κοινών αξιών και κοινού οράματος για το μέλλον. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού λίγες ημέρες πριν των εορτασμών των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδος και Κύπρου και το κοινό μήνυμα ενότητας και ιστορικής μνήμης του ελληνισμού. Εκ μέρους του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης κ. Ανθίμου, την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης Κωνσταντίνος Κωστάκης, ενώ χαιρετισμό απίθυναν ο Γενικός Πρόξενος Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, εκ μέρους του Περιφερειάρχη ή ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Ευάγγελος Πουλιός, καθώς και οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, Θόδωρος Βουρδόλης, ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων και επέδωσε επίσημα την απόφαση του Δημάρχου Αγίας Νάπας Χρήστου Ζανέτου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνισε ότι η αδελφοποίηση δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την νεολαία, τον αθλητισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο διαχρονικό μήνυμα «Δεν ξεχνώ» ως τάση ευθύνης απέναντι στην ιστορία, τη μνήμη και τους αγώνες του ελληνισμού, αλλά και ως κοινή παρακαταθήκη Ελλάδας και Κύπρου για τις επόμενες γενιές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο κ. Χρήστος Ζανέτου, χαρακτήρισε την αδελφοποίηση ως μια ουσιαστική πράξη ενότητας και συνεργασίας ανάμεσα σε δύο Δήμους που συνδέονται με κοινές αξίες, ιστορία και πολιτισμό. Η σχέση της Αγίας Νάβας με την Αλεξανδρούπολη, ανέφερε, αποκτά πλέον ακόμη πιο ισχυρά θεμέλια. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ανοίγονται νέοι δρόμοι στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της νεολαίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των δημοτών μας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι αρχών και πλήθος προσκεκλημένων. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την ενότητα και τη δημιουργική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών του ελληνισμού. Η αδελφοποίηση με το Δήμο Αγίας Νάπας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα κοινής πορείας βασισμένη στις κοινές αξίες, την ιστορική μνήμη και το κοινό όραμα για το μέλλον. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η ημέρα απελευθέρωσης της Θράκης, η ημέρα απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία πρόκειται να γίνει στις 12 η ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης, αλλά έχουμε και κάτι άλλο το οποίο βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Έχουμε τη μεγαλύτερη ελληνική σημαία, η οποία θα γίνει η έπαρση στον χώρο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, με μία σειρά από προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως από την προσέλευση των μουσικών σχημάτων τα οποία βρίσκονται εκεί, την προσέλευση των επισήμων, τον χαιρετισμό των επισήμων, ενώ αυτή την ώρα στις 9 η ώρα πρέπει να γίνεται η έπαρση της σημαίας. Μία οπωσδήποτε διαφορετική ημέρα για την Αλεξανδρούπολη. Το συνηθίζει η Λέσχη Αλεξανδροπολιτών να κάνει αυτήν την ίδια εκδήλωση κάθε χρόνο, αυτήν την ημέρα και αυτήν την ώρα, εκεί δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Εμείς σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που βρισκόσασταν κοντά μας από τις 8 η ώρα το πρωί και μέχρι αυτήν την ώρα. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε μέσα από τις συχνότητες της ΣΕΡΤ Ορεστιάδος στην εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται καθημερινά από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελείται και την παρουσιάζει αυτήν την εκπομπή ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου δίνει τον καλύτερο της σε αυτό, έτσι ώστε η εκπομπή να βγαίνει άρτια στον αέρα. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά στη Θράκη μας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

106 χρόνια από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της περιοχής μας στον εθνικό κορμό. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά και καλά σε αυτήν εδώ την Θράκη που ζούμε την αγαπημένη. Εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά και σήμερα θα περπατήσουμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 10 με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Σήμερα οι στάσεις μας θα είναι σε διάφορα σημεία και θα αφορούν αυτήν εδώ την γιορτή της απελευθέρωσης που τιμάται κεντρικά πρωτίστως στις δύο πρωτεύουσες, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη, και τις υπόλοιπες μέρες, ας πούμε την Κυριακή, στην πόλη του Διδημοτήχου. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει ένας από κοινού εορτασμός αυτής της ημέρας των ελευθερίων, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα να σχολιάζουμε και να κρίνουμε και να επικρίνουμε και να μιζεριάζουμε. 15 Μαΐου του 1920 έγραφε το ημερολόγιο όπου ανακοίνωσε την έναρξη της προέλασης του ελληνικού στρατού την προηγούμενη μέρα για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης. Μαζί μου μέχρι τις 10 η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, ο Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, ένας καιρός βροχερός, άκρος βροχερός. Αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη βρέχει καταρακτοδός. Από νωρίς έβρεχε πραγματικά με ένταση, με δύναμη, με ορμή. Κάτι που δυστυχώς αποτρέπει αυτή την εκδήλωση και δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει στη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω πως όχι. Της έπαρσης της μεγάλης σημαίας εκεί, μια εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο που κάθε χρόνο αναβιώνει η Λέσχη Αλεξανδροπολιτών. Είναι, και το γνωρίζουμε αυτό επειδή επρόκειτο να γίνουν και απαραίτητες συνδέσεις τηλεοπτικά, αλλά δεν κατέστη δυνατό αυτό. Τέλος πάντων, πολλές εκδηλώσεις σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, τις εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη τιμά ο πρώτος της χώρας άνθρωπος, γι' αυτό εξοχότητα ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, που σε λίγη ώρα θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, στις θρησκευτικές, στη δοξολογία την εννοείται καθιερωμένη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αμέσως μετά θα παραστεί στην κατάθεση Στεφάνου, θα καταθέσει Στεφάνη εκεί στο χώρο της Δόμνας Βυσβίζη και θα παρακολουθήσει, αν όλα πάνε καλά και αν ο καιρός βοηθήσει, την μεγάλη παρέλαση που θα διεξαχθεί στον παραλιακό δρόμο της Αλεξανδρούπολης. Θα πάρουμε μια γεύση από τις εορταστικές εκδηλώσεις και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή σήμερα. Μάλιστα έχουμε και μία σύνδεση από νωρίς το πρωί από τις 7 με την ΕΡΤ Κομοτηνής. Οπότε καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κομοτηνής από την Ξάνθη, την Ροδόπη και στον Εύρο βέβαια εδώ στα δικά μας. Ξέρετε ότι στο rteco.gr κάθετος radio, κάθετος οριστιάδα, μας ακούτε καθημερινά διαδικτυακά από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης ξέρετε ότι επικοινωνείτε στο 2552-022-751 και 22752 και στο ertorestiadas@earth.gr. Ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός επίσης. Θα έχουμε, έγραφε η μετεωρολογική, ψηλόβροχο στην Αλεξανδρούπολη, κάθε τι άλλο παρά ψηλόβροχο, όπως μου με ενημερώνει συνάδελφοι. Το ίδιο και στην Ορεστιάδα. Βροχή στο Διδημότυχο το Σουφλί, καταιγίδες στη Σαμοθράκη. Αυτή είναι η πρόβλεψη για σήμερα. Θα έχουμε δηλαδή άλλο ένα έτσι βροχερό σκηνικό και νομίζω πως αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αναδιαστήματα δηλαδή θα έχουμε μέρες βροχής. Θερμοκρασίες, για να δω, περίπου στους 19 βαθμούς το μεσημέρι στο Σουφλί, το Διδημότυχο, την Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, όλοι στο ίδιο και η Σαμοθράκη. Άνεμοι, αλλού βοριάδες, αλλού νοτιάδες, βόρειο-αντολική στην Αλεξανδρούπολη, 3 μποφόρ, 2 μποφόρ βόρειο στην Ορεστιάδα, βόρειο-αντολική στη Σαμοθράκη, 4 μποφόρ έντασης και νότιο-ανατολική στο Διδημότυχο και το Σουφλί με μόνο ένα βαθμό
στα Μποφόρ. Αυτά όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού. Ελάτε λίγο να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως αποτυπώνεται στα ημερήσια τοπικά φύλλα. Δεν ξέρω γιατί έχασα από μπροστά την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, την επαναφέρω το πρωτοσέλιδό της. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφημερίδα Γνώμη σήμερα. Αδελφοποιήθηκαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Κύπρου, είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται η Γνώμη. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης με επισημότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υπογραφής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις δύο πόλεις που επισφραγίζει μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης κοινών αξιών και κοινού οράματος για το μέλλον. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας Γνώμη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα ακόμη θέματα που αφορούν την Σαρακατσάνικη παράδοση και την έρευνα. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο. Χθες ακούσατε τον πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων Εύρου να μιλά σχετικά. Μάλιστα μας είπε περίπου στις 500 συμμετοχές τουλάχιστον μέχρι χθες πρόκειτο να είναι οι σύνεδροι από διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αυστραλία, την Αμερική, από χώρες της Ευρώπης. Θέμα του συνεδρίου Σαρακατσανέη από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο μας τα ανέπτυξε χθες ο κύριος Αποστολίδης αναλυτικά. Έρχεται νέα τετραόροφη οικοδομή στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Δεν το καταλαβαίνω επίσης αυτό. Αυτές τις μεγάλες οικοδομές μπροστά στην άκρη παραλιακά που κρύβουν όλη την πόλη. Η νέα πολυκατοικία θα βρίσκεται στην βιτρίνα της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, δίπλα από τις ταβέρνες, όπως επισημαίνει η Γνώμη. Στην περιοχή της Απολωνιάδας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αναγερθεί 6 πολυόροφες οικοδομές, ενώ στα Σχαριά βρίσκονται ακόμη 2. Παραμένουμε στη Γνώμη, διαβάζουμε. Στον Πάγο για ένα μήνα η λειτουργία του τουριστικού τρένου της Αλεξανδρούπολης. Διαβάζουμε επίσης 7 περιοχές στο στόγαστρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για νέα γεωθερμικά πεδία. Ανάμεσα στις περιοχές και 2 από τον Εύρο. Όλα έτοιμα για το Διεθνές Τουρνουά Μπάτμιντον της Αλεξανδρούπολης. Αναμνήσεις από την απελευθέρωση του Δεδέαγατς από τον ερευνητή Θεόδωρο Ορδουμπουζάνη, θα τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Ορδουμπουζάνη. Τιμήθηκε από την Ορεστιάδα η σπουδαία Μόρφο Δροσίδου και 25.000 φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες διένυμαν δωρεάν οι σπορείτες του Εύρου, όπως είχε ανακοινώσει και ο κύριος Δελιγιάννης στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα, αλλά είναι 25.000, είναι πάρα πολλά τα φυτά που διανεμήθηκαν πραγματικά και θέλω να πιστεύω ότι και του χρόνου οι άνθρωποι αυτοί που πήραν σπόρο θα τον κρατήσουν, θα τον αποξηράνουν και θα τον έχουν για τις επόμενες χρονιές. Δηλαδή μην παίρνουμε ας πούμε τώρα τα φυτά και ξαναπαίρνουμε του χρόνου άλλα και στερούμε από κάποιον άλλον που θέλει να πάρει, γιατί εμείς δεν κρατήσαμε σπόρο. Ελεύθερη Θράκη, γεωθερμία, ξεπαγώνουν οι επενδύσεις για 7 περιοχές, μεταξύ αυτών το Δέλτα του Εύρου και η Σαμοθράκη. Ελεύθερη Θράκη, γεωθερμία, ξεπαγώνουν οι επενδύσεις για 7 περιοχές, μεταξύ αυτών το Δέλτα του

Για το τέλος Ιουνίου μετατίθενται οι πληρωμές de minimis, βρισκόμαστε έρμεα των υποχρεώσεων, δηλώνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Η πόλη, η Θράκη και η Σμύρνη του Χρόνια Ειδονίδη, στον Γαλατά Ψηλή Βροχή, στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού, επισημαίνει η εφημερίδα. Επίσης, σιδηρόδρομοι Ελλάδας απομακρύνονται 1.231 βαγόνια παλιά από τον σιδηροδρομικό, από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Πάνω από 25.000 τόνοι σκραπ εκποιούνται και απομακρύνονται από σιδηροδρομικούς χώρους σε Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Φθιώτιδα. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και στην περιοχή μας πόσα τέτοια παλιά βαγόνια θα απομακρυνθούν. 14 Μαΐου 1920 το αφιέρωμα της εφημερίδας σήμερα. Η Θράκη στα Καλανόλευκα, 106 χρόνια από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της, στον εθνικό κορμό. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη. Και ολοκληρώσαμε έτσι την εικόνα την πρωινή από τον ημερήσιο τοπικό τύπο.

0: 106 χρόνια λοιπόν, 106 χρόνια μετά, με εκδηλώσεις εορταστικές για σήμα στην Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή, στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, με επισκέψεις πολιτικών προσώπων που έτσι τιμούν την ημέρα αυτή, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη, βεβαίως, όπως προείπαμε, η αυτού εξοχότητα ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, τιμά. Από σήμερα ξεκινά μια τετραήμερη περιοδία στον Εύρο, ο κύριος Στασούλας, που ολοκληρώνεται με το Διδημότυχο την Κυριακή. Στο ενδιάμεσο βέβαια θα επισκεφθεί και το Σουφλί, την Δαδιά και την Ορεστιάδα. Θα έχει συναντήσει και με το Δήμαρχο της Ορεστιάδας, τον κύριο Παπαδόπουλο, το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Να κάνουμε μια αναφορά έτσι γενική στα ελευθέρια της Θράκης. Τι γιορτάζουμε σήμερα, τι πρέπει να γνωρίζει ένας θρακιώτης πολίτης για το χρονικό της ημέρας αυτής. Σήμερα ο κύριος Γιώργος Μανάκας είναι εκπαιδευτικός, είναι μουσικός, αλλά είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού στην τοπική ιστορία. Και θέλησαμε να μιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει έτσι το χρονικό της ημέρας για τα ελευθέρια της Θράκης γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Μανάκα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μανάκα. Μεγάλη μου τιμή πραγματικά να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός ή μάλλον σε σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν διαμειφθεί εκείνη την περίοδο της τριετίας από το 1919 μέχρι το 1922, μπορώ να πω, και επέδρασαν πάρα πολύ βέβαια στην απελευθέρωση της πατρώας μας γης. Είναι γεγονός λοιπόν ότι

0: ότι από το 1878 με τη συνθήκη του Στεφάνου είχαμε την πολύ μεγάλη έντονη παρουσία του βουλγαρικού παράγοντα, ο οποίος για περίπου 40 χρόνια έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή και διεκδίκησε φυσικά επίσης όλες την διεκδίκηση, την απόκτηση εδαφών της περιοχής μας. Mm-hmm. Οι ξένες δυνάμεις κάλυψαν μια στάση ιδιαίτερα φιλοβουλγαρική. Mm-hmm. Ιδιαίτερως οι ΗΠΑ, όπου βεβαίως κυρίως με τον τότε πρόεδρο τους, τον Γούντρο Ουίλσον, λόγω και κάποιων τέλος πάντων συγγενικών δεσμών που είχε αδερφή του με τον πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην Ουάσιγκτον, κινήθηκε φύλλα προσκύμενος βεβαίως στα βουλγαρικά, στις βουλγαρικές επιδιώξεις. Ξεκινάμε λοιπόν από το 1919, τότε που η Σύνοδος Ειρήνης στο Παρίσι, υπό την τετραμελή θα λέγαμε κυρίως παρουσία της Γαλλίας με τον Κρεμανσό, της Αγγλίας με τον Λόιτ Τζόρτζ, της Ιταλίας με τον Βιτόριο Ορλάντο και της Αμερικής με τον πρόεδρο τον Ουίλσον, επεδίωξαν φυσικά να δώσουν και τη λύση στην περιοχή της της Δυτικής Θράκης. Οι Αμερικανοί ήθελαν σαν βασικό στόχο τους να δοθεί περιοχή Ξάνθης Λιμουτζίνα στην Ελλάδα και φυσικά η Βόρεια Δυτική Θράκη, η Βορειοδυτική Θράκη, η σημερινή μας δική μας περιοχή, να είναι ενταγμένη, να είναι υπαγμένη στην Βουλγαρία και μόνο η Νότια Δυτική Θράκη να παραμείνει στο κάτω της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή στους Τούρκους. Mm-hmm. Φυσικά μετά είχαμε μια μεγάλη παρουσία των διαφόρων Τούρκων που άρχισαν σιγά σιγά να χάνουν την έγκλη τους και την εκκλησία τους επάνω στην περιοχή. Mm-hmm. Και την παρουσία επίσης της Γαλλίας, η οποία κάλεσε μια φιλελληνική στάση, είναι αλήθεια, mm-hmm. και πρότεινε σαν συμβιβασμό τη δημιουργία ενός ελεύθερου κράτους στο τότε Βεδέακα, στη σημερινή Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Αυτό θα περιείχε ένα διάδρομο στην ουσία, κατά μήκος της γραμμής, της συνδρομητής γραμμής, που θα συνέβε το λιμάνι με την Αδριανούπολη, και μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, πραγματικά όπερ και γένετο με τη συνθήκη της του Νεϊγή το 1919, η περιοχή βεβαίως της Δυτικής Θράκης θα παραγόταν μέχρι της διαθετήσεως της οριστικής συστήχης υπό τη διοίκηση Γάλλου Αρμοστή. Συγγνώμη αν ακούγονται κάποιοι θόρυβοι, είμαι μέσα στη σχολική μου μονάδα, οπότε καταλαβαίνω ότι, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε έτσι, κινητικότητα. Mm-hmm. Αυτό όμως που θέλω να σας αναφέρω είναι ότι οι Γάλλοι πραγματικά κάλεσαν μια φιλελληνική στάση, τουλάχιστον θα λέγαμε στάση η οποία κυρίως συνέφερε τα προσωπικά τους οικονομικά συμφέροντα, και προετοίμασαν λοιπόν στέλνοντας τον μεγάλο στρατηγό Φρανσέ Ντεσπερέ, αρχηγό πλέον του Συμμαχικού Στρατού της Ανατολής, τον Οκτώβριο του 19 να διατάξει την εκένωση της Δυτικής Θράκης από τους Βουλγάρους. Σημειωτών οι Βουλγάροι ήταν από τους πιο αιμοσταγείς, πρέπει να το πούμε, τους πιο σκληρούς, απεινείς θα λέγαμε, διώκτες του ελληνισμού της περιοχής μας, και ας μου μετραπεί να ευλογήσω λίγο τα γένια μου λέγοντας το εξής, ότι ένα υπέροχο βιβλίο που έχει συγγράψει ο όμιστος πρόγονός μας, ο Δημήτριος Μανάκας, με τίτλο «Προσπάθεια βουλγαρικής διεισδύσεως στο Δημότυχο», είναι τυπωμένο από την Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αναφέρει με ποιους τρόπους οι Βούλγαροι, οι γειτονές μας, προσπάθησαν να εκδιώξουν συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς της βόρειας περιοχής, κυρίως του Εύρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι και θέλω να είμαι πολύ συντόμος. Τον Οκτώβριο του 19 λοιπόν διατάχθη η εκένωση της Δυτικής Θράκης από τους Βουλγάρους. Αρμοστής ορίστηκε ο Γάλλος αρχηγός Αλπί, ο οποίος όντως τον Οκτώβριο του 19 εκαταστάθηκε στη Χωμοτινή και περιέλαβε την διοίκηση της διασυμμαχικής, θα λέγαμε, διοίκησης της Θράκης. Το πρωινό λοιπόν του 19 τα συμμαχικά στρατεύματα με επικεφαλής τον στρατηγό Λεωναρδόπουλο μπαίνουν σε Ξάνθη και αργότερα στην Χωμοτινή. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει μια μικρή, θα λέγαμε, ιστορική ανακολουθία ή ένα ιστορικό προηγούμενο. Mm. Προηγήθηκε η απελευθέρωση της Ξάνθης από τα ελληνικά στρατεύματα, mm-hmm. και βεβαίως ακολούθησαν μετά αργότερα της Χωμοτινής και της Αλεξανδρούπολης το Μάιο του 1920. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Χωμοτινής απελευθερώθηκαν επίσημα στις 14 Μαΐου, σήμερα αυτή τη μεγάλη μέρα, και η περιοχή του Βορείου Εύρου, της δικής μας περιοχής, όπως είναι καλή ώρα, ας πούμε, το διδημότυχο κύριο Θιάδα λίγες μέρες αργότερα από τα στρατεύματα του μεγάλου στρατηγού του Ζυμβρακάκη. Θέλω να πω ότι αυτή η μεγάλη περίοδος από τους πρώτους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-13 μέχρι και την απελευθέρωσή μας ήταν περίοδος πολύ μεγάλων αγώνων αλλά και διπλωματικών διαργασιών. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον τότε βεβαίως πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος παρά κάποιες παλικιστικές πολιτικές κατάφερε και διαφύλαξε την γραμμή, θα λέγαμε, αυτή που μας έχει οριοθετήσει σαν σύνορα με τους γείτονες Τούρκους. Βέβαια θα μπορούσαμε να φτάσουμε ήδη μέχρι την περιοχή της Τσακάλτσας, έξω από την Ιθανούπολη, αλλά δυστυχώς λόγω κάποιων πιέσεων που δέχτηκε από τους ξένες δυνάμεις χάσαμε την Ανατολική Θράκη άνευ λόγου. Άρα λοιπόν η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική, πρέπει να τη διδάσκουμε στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά που είναι πραγματικά οι αυριανοί πολίτες του τόπου και δυστυχώς είναι ανιστόρητα τα παιδιά. Σε αυτό ευθύνη φέρουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Φέρει όμως και η πολιτεία. Γιατί στα βιβλία ιστορίας όλων των τάξεων, κυρίως των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα κεφάλαιο για την απελευθέρωση της Θράκης. Mm-hmm. Η οποία βέβαια δεν έγινε εμπολέμος, δεν έγινε στρατιωτικός, δεν έγινε δηλαδή με τη χρήση όπλων και σε πεδία μαχών. Mm-hmm. Έγινε όμως μέσα από διπλωματικές και έντονα, θα λέγαμε, έντονες πιέσεις που δέχτηκε φυσικά το τότε κυρίως βουλγαρικό κατεστημένο. Mm-hmm. Η βουλγαρική, θα λέγαμε, άρχουσα τάξη. Και το λέω αυτό γιατί είχε εκπνεύσει λίγο νωρίτερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν πλέον στη διάλυσή της.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που δεν καταχραστήκατε έτσι.
0: Για αυτό προσπαθώ να είμαι σύντομος.
1: Και ήσασταν σύντομος που μας βάλατε έτσι στο χρονικό των ημερών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: πάμε Αλεξανδρούπολη, πρωτεύουσα του Εύρου, που γιορτάζει σήμερα, που υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Να πάρουμε μια γεύση, λίγο κλίμα από εκεί. Καλημέρα Δημήτρη Σταματάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, πραγματικά γιορτάζει.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως διαφορετικά φέτος, δεν ξέρω, είναι αυτές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα έβρεχε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αρχίζει να ανοίγει ο καιρός.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζουμε να ευχόμαστε και να ελπίζουμε όλοι ότι τελικά θα μας κάνει το χατήρι, θα σταματήσει, δεν θα έχουμε κάτι από εδώ και στο εξής, για να μπορέσει να γίνει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και όλο αυτό το τελετουργικό το οποίο βλέπετε, 11 η ώρα η κατάσταση Στεφάνου, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη,
0: mm-hmm.
1: και συνεχεία η μεγάλη παρέλαση, η οποία θα γίνει στην παραλιακή Λεωφόρο σήμερα. Ναι, σήμερα.
0: Ναι, σωστά.
1: Όταν είναι 14η Μαΐου, μπορεί, έχει δυνατότητα ο Δήμος να ορίσει το σημείο που θα γίνει η παρέλαση. Έτσι λοιπόν θα γίνει στην παραλιακή Λεωφόρο.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν τοποθετηθεί από χθες οι εξέδρες. Έχει γίνει ο σημειοστολισμός. Mm. Όλα είναι έτοιμα.
0: Πάντως,
1: όπως είπαμε, ο καιρός να μπορέσει να βοηθήσει να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Αυτό, η σημαία η μεγάλη δεν ανέβηκε τελικά, δεν έγινε η έπαρσή της λόγω του καιρού. Κρίμα. Θα ήταν ωραίο, έτσι εντυπωσιακό να δεσπόζει, αλλά όπως μας ενημέρωσαν ο Γιώργος ο Δημόπουλος που βρίσκονταν εκεί για αυτό το σκοπό, δεν ανέβηκε.
1: Δεν κατέστη δυνατόν. Όταν είναι καιρικές συνθήκες έτσι, που να την απλώσεις, έχει λάσπη, έχει και τα χόρτα. Πάντως σε διάφορα σημεία εδώ στη κεντρική Λεωφόρο, mm-hmm. πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν τροχονόμοι, όπως τροχονόμοι υπάρχουν και από το αεροδρόμιο mm-hmm. για την πορεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.
0: Mm-hmm.
1: Στην παραλιακή Λεωφόρο έχει καθαρίσει από αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, να μπορέσει να γίνει η παρέλαση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι έτοιμα, όπως είπαμε, κοιτάμε τον καιρό. Βλέπουμε πάνω στον ουρανό συνεχώς.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το απόγευμα θα επισκεφθεί τους κήπους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το τελωνείο των κήπων, το φυλάκιο θα επισκεφθεί, το φυλάκιο, το στρατιωτικό φυλάκιο εκεί,
0: mm-hmm.
1: για να ευχηθεί και τους στρατιώτες.
0: Ναι.
1: Συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι κάτι το οποίο το θέλει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάτι που το θέλει όμως και οι ένοπλες δυνάμεις που φυλάνε εκείνο το σημείο. Που
0: mm-hmm.
1: Θέλουν να έχουν κοντά τους την ανώτατη πολιτική ηγεσία του τόπου.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Σταματάκη και πάλι χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.

0: Πάμε τώρα στην Κομωτινή, στην πρωτεύουσα της Τράκης, στην Κομωτινή, που και αυτή γιορτάζει, εννοείται, που και εκεί έχει αργία, όπως και η Αλεξανδρούπολη. Καλημερίζουμε τη Βασιλική τη Μαχαίρα, που έχουμε εκλεκτούς επισκέπτες, πολιτικά πρόσωπα, ενώ που βρίσκονται στην Κομωτινή για τον λόγο αυτό. Καλημέρα, Βασιλική μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά και ελεύθερα για τη Θράκη μας.
0: Αμήν. Αμήν. Πώς είστε, τι έχει το μενού σήμερα το εορταστικό για την πόλη σας?
1: Καταρχήν να πω ότι καθάρισε ο καιρός, γιατί αυτό που λέγαμε και το πρωί και με την Ελένη,
0: ναι.
1: Είχαμε βροχή, καθάρισε ο καιρός, οπότε όλα θα κυλήσουν ομαλά. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
0: Μάλιστα.
1: Και από πολιτικούς αρχηγούς έχουμε τον πρόεδρο του κινήματος της Νίκης, τον κ. Δημήτρη Νατσιό. Είναι σε εξέλιξη η τέλεση του αρχαιρετικού συλλήτουργου από το πρωί.
0: Ναι.
1: 10 με 10 και μισή είναι η επίσημη δοξολογία. Mm-hmm. Ακολουθεί η δημόσιμη δέηση για κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης. Όλα χωροστατούν στο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής του κυρίου Παντελεήμονος.
0: Mm-hmm.
1: Στις 12 έχουμε την παρέλαση,
0: mm-hmm.
1: Όπου θα παρελάσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, η μαθητιώσα νεολαία φυσικά και ο ελληνικός στρατός.
0: Mm-hmm.
1: Στη 1:30 έχουμε ένα λαϊκό βλέμπι στην πλατεία Ειρήνης, από εκεί όπου πέρασε ο ελληνικός στρατός και έτσι ονομάστηκε η πλατεία μας, πλατεία Ειρήνης.
0: Σωστά.
1: Θα έχουμε λοιπόν λαϊκό βλέμπι με τους λαλιτάδες. 5 η ώρα τελικό κυπέλου της ΕΠΣ. Πάντοτε υπάρχει ένας αγώνας στο Δημοτικό Στάδιο Κομωτινής στο πλαίσιο των ελευθερίων. Στις 9 έχουμε τα κρουστά από το Σύλλογο Ευρυτών Ροδόπης. Στις 8.30, παραδοσιακή χορευτική βραδιά, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας ημέρα, που είναι και η βασική ημέρα βεβαίως των ελευθερίων. Τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το μουσικό συγκρότημα «Οι Λαλιτάδες της Ροδόπης»,
0: ναι,
1: που θα είναι και το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Ειρήνης.
0: Πάντως θα συμφωνήσεις, φαντάζομαι, μαζί μου ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας από κοινού εορτασμός σε όλη τη Θράκη. Δηλαδή όλη η Θράκη να γιορτάζει τα ελευθέρια σήμερα, σαν σήμερα, και να έχει αργία.
1: Ναι, γιατί στις 14 Μαΐου ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στην Αλεξανδρούπολη, προελάβνει απελευθερώνοντας την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Τον Εύρο, βέβαια, επιτρέποντας τους Έλληνες να επιστρέψουν στις εστίες. Συμφωνώ με αυτό που λες και βέβαια ο καθένας θα πρέπει μετά, αν θέλει, για το κάτι ιδιαίτερο της πόλης του,
0: όπως
1: είναι της Ξάνθης στις 4 του Οκτώβρη, να το κάνει, ότι θα πρέπει να είναι κοινός. Βλέπεις ότι δεν μπορούμε ούτε με κοινό τρόπο να γιορτάσουμε τα ελευθέρια.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική μου. Να περάσετε καλά εσείς σήμερα που έχετε αργία εκεί στην πρωτεύουσα της Θράκης. Να είσαι καλά, Βασιλική μου.
1: Σας καλούμε.
0: Γιατί όχι. Πραγματικά.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά.

0: Όλη η Θράκη γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της. Αυτή η ημερομηνία είναι σημαδιακή και σημαντική. 14 Μαΐου του 1920 η Αλεξανδρούπολη από νωρίς το πρωί με το τελετουργικό όλο και με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας τιμά την ημέρα αυτή. Είναι χαρά και τιμή επίσης που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του τη ραδιοφωνική ο κύριος Θόδωρος Ορδομπουζάνης, ένας άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με την ιστορία της πόλης που αγαπά, με έρευνα, με στοιχεία που ο ίδιος διατηρεί πραγματικά στο αρχείο του και που δημοσιοποιεί ενίοτε και στον τοπικό τύπο. Είναι ερευνητής και σήμερα μάλιστα η εφημερίδα Γνώμη καταχωρεί αναμνήσεις από την απελευθέρωση του Δεδέγατς με την υπογραφή του κυρίου Θόδωρου Ορδομπουζάνη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε Ορδομπουζάνη.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Πόσα χρόνια αλήθεια κάνετε έρευνα και συγκεντρώνετε στοιχεία για την Αλεξανδρούπολη?
1: Κοιτάξτε, μικρός μους προσκόπους, ναι, είχα ακούσει από παλιούς προσκόπους ότι την ημέρα, την παραμονή της απελευθέρωσης πόλης, ναι, άγγιμα προσκοπικό είχε μεταβεί στο σημερινό ταχυδρομείο που ήταν η διοίκηση της διεθνωτικής δύναμης, ναι, και παρέστησαν στην υποστολή της γαλλικής σημαίας, mm-hmm, και στην έπαρση της ελληνικής, 13 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη μάλιστα μου είχα πει, σαν σήμερα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε μου έκανε εντύπωση και άρχισε να ερευνώ την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης, γιατί στο σχολείο δεν μας λέγανε τίποτα από ιστορία για τη Θράκη. Και έκτισε λοιπόν από μικρός μάζευα στοιχεία, φωτογραφίες, κείμενα, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή έχω για την απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης τρεις πηγές.
0: Μάλιστα.
1: Την ιστορία του ΓΕΣ, δεύτερον τις εφημερίδες, τον τύπο της εποχής εκείνης, και τρίτον αναμνήσεις, προφορικές συζητήσεις, mm-hmm, με επιζώντες προσκόπους εκείνης της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά τα στοιχεία, ό,τι θέλετε να σας πω.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό με το ΓΕΣ, αυτή η ανάμνηση θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ακροατές μας. Τι λέτε
1: λοιπόν,
0: κι εσείς? Ναι.
1: Να σας πω δύο κουβέντες τι λέει η ιστορία του ΓΕΣ.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί να πάμε στις αναμνήσεις.
0: Σωστά.
1: Αναφέρει λοιπόν η ιστορία του ΓΕΣ. Από τις πρωίες της 12ης Μαΐου ήρχεσαν η επιβίβαση και η φόρτωση υλικού και τροφών του προοριζόμενου δι' Αλεξανδρούπολη τμήματος της Μεραρχίας εις το λιμένα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Δηλαδή μερικές μέρες πιο μπροστά ετοιμάζανε το φορτίο που θα στέλνω στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Από 5 το πρωί, 13 Μαΐου, απέπλεψαν εκ Θεσσαλονίκης δια Δεδέγατς διαδοχικό σταφέροντα το 15ο Σύνταγμα Πεζικού και το κλιμάκιο του στρατηγείου Ατμόπλια. Mm-hmm. Καθ' όλη την ημέρα εξικολούθησε ο πλούς των οσάνων προπλίων και την 5η περίπου πρωινή της 14ης Μαΐου, mm-hmm, κατέπλεψαν εις το λιμένα του Δεδέγατς, mm-hmm, άμα το κατόπλο των ατμοπλίων ανήλθε επί του ατμοπλίου Μικάλη, εφού το στρατηγείο ο Έλλη λιμενάρχης Δεδέγατς ως εγνώρισαν ότι επικρατεί απόλυτος τάξης και ότι η αποβίβαση θα πραγματοποιηθεί αν ουδενός επεισοδίου.
0: Μάλιστα.
1: Αμέσως επιβάσει ο επιτελάρχης και τα λοιπά και λέει η κατάληψη της πόλεως παρακάτω ήρξε το την 6η πρωινή άνευ επεισοδίου ταχαίως. Ταχαίως δε δύο τάγματα έλαβαν θέσεις προκαλύψεως. Mm-hmm. Λοιπόν και από εκεί λέει, περιγράφει πώς έγινε η αποβίβαση και τα λοιπά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε χωρίς πόλεμο, απλώς απεβιβάστη, ναι, η ημεραρχία του Μαζαράκη,
0: ναι,
1: γιατί προς την Κομωτινή πήγαινε η ημεραρχία του στρατηγού του Ζιβρακάκη,
0: έτσι,
1: και από εκεί θα ερχόταν συνδρομικά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι το ιστορικό γεγονός, το πραγματικό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, να σας πω ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: από εφημερίδες εποχής εκείνης.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, επειδή δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και αυτά,
0: ναι,
1: οι εφημερίδες γράφανε τι ανταποκρίθηκαν την προηγούμενη ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα στην εφημερίδα Αθήνα στις 15 Μαΐου που αναφέρει για την προηγούμενη ημέρα.
0: Mm-hmm.
1: Συντελεστής σήμερα της αποχώρησης των γαλλικών στρατευμάτων εδόθη παρά του μετέρου στρατηγίου η διαταγή της αμέσου εκκινήσεως του ελληνικού στρατού προς κατάληψη ολοκλήρου της βουλγαροκρατούμενης Θράκης.
0: Mm-hmm.
1: και λέει παρακάτω, αφού αναφέρει οι κάτοικοι εξέρχονται εις προϋπάντηση των σταθεμάτων μας κρατούντας γενικά σημαίας. Και πιο κάτω για την Αλεξανδρούπολη αναφέρει η πόλη του Δεδέγατς κατελήφθη την έκτη φρονή σήμερα διαποβιβάσεως τμήματο του στρατού μας. Ουδέν απολύτως επεισόδιο σημειώθη, δεν ερήφθη ούτε εις πυροβολισμός. Ο ενθουσιασμός σύμπαντος του πληθυσμού της πόλης μας είναι απερίγραπτος. Έλληνες και Τούρκοι υποδέχονται με τα χαρά στο στρατό μας, εκδηλούνται στην ανακούφισή των και εκφράζονται στην πεποίθηση των η πεποίθησή των περί της εξασφαλίσεως της ευημερίας των υπό την ελληνική διοίκηση. Οι Γάλλοι παρέσουν πάσα δυνατή ευκολία δια την αποβίβαση και τα λοιπά. Μετά την κατάληψη, ισχυρά τμήματα άρχισαν να προχωρούν προς τα πάνω και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά είναι τα γραπτά. Τώρα, έχουμε ως περιφερειακός έφορος προσκόπου το 1995, σαν σήμερα, είχαμε μία συνέντευξη στην τηλεόραση με επιζώντες προσκόπους της ημέρας εκείνης. Ο Μανιάς, ο Κριτού και ο Καλφούντης και άλλοι. Και ο Μανιάς θυμόταν με λεπτομέρειες ακριβώς πώς έγινε στις 13 Μαΐου το πρωί του 1920 η υποστολή της γαλλικής σημαίας και έπραξης ελληνικής. Λοιπόν, και το είχαμε αυτό στη τηλεόραση και το
0: αποκονίσαμε
1: και το έχουμε γραπτό τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να σας το διαβάσω?
0: Είναι μακροσκελές ή αλλιώς...
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Το πρωί της 13 του μήνα πήγα στο σχολείο τους και εκεί ο αρχηγός των προσκόπων που ήταν και καθηγητής γυμναστικής και μουσικής τους λέει θα πάτε αμέσως στα σπίτια, θα βάλω τις προσκοπικές σας στολές και θα γυρίσετε πίσω. Γυρίσανε πράγματι ντυμένοι πρόσκοποι και συντεταγμένοι από τον κεντρικό δρόμο και από τον δρόμο του ταχυδρομείου φτάσανε μπροστά στο ταχυδρομείο όπου είδαν εκεί συντεταγμένους τους προύχοντες της πόλης, οι Σενεγαλέζοι στρατιώτες από μια πλευρά και περιγράφει ακριβώς πώς ήταν η διάταξη και κάποια στιγμή βγήκε οι Γάλλοι βγήκαν και δώσαν εντολή και έγινε υποστολή της γαλλικής σημαίας και ένας υπάλληλος του Δήμου έβγαλε από τον κόρφο του την ελληνική σημαία και έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας και επειδή δεν υπήρχε στρατιωτικό ελληνικό άγγιμα οι πρόσκοποι με τα κοντάρια τους αποδώσαν τις τιμές και λέει μετά πως αποχώρησαν.
0: Ωραίες στιγμές, λοιπόν, κύριε Ροδοπουζάνο.
1: Αυτό έτσι είναι το πρόβλημα. Υπάρχει άλλος εκεί παραδίπλα από το ταχυδρομείο μια πλάκα μεγάλη που λέει ότι οι πρόσκοποι εδώ αποδώσαν τιμές. Λοιπόν, επίσης ο ίδιος ο Μανιάς λέει ότι δεν ξέραν οι μικροί ότι θα γίνει αυτό το γεγονός, την άλλη μέρα θα έρθει ο ελληνικός στρατός, αλλά το πρωί της 14ης Μαΐου είδε τον πατέρα του να γυρίζει πολύ πρωί με τα τουφέκια και τα λοιπά, τις σφαίρες στο στήθος, αυτό που είχαν το χειριστεί και του είπε ότι ήταν πάνω στην μάνα του νερού, φιλούσαν τη νύχτα σε διάφορα κρίσιμα σημεία, μήπως κάνουν οι Βούλγαροι κανένα σαμποτάζ. Άρα το ξέρανε όλοι ότι θα έρθει ο ελληνικός στρατός. Δεν έγινε πόλεμος. Απλώς είχαν αποχωρήσει οι Βούλγαροι, είχαν παραλάβει την πόλη σύμμαχοι οι Γάλλοι και την παρέδωσαν στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό έγινε στις 14 Μαΐου του 1920.
0: Κύριε Δομπουζάνη, είστε φοβερός, πραγματικά σας θαυμάζω για όλα όσα έχετε συγκεντρώσει στοιχεία και δεν είναι μόνο για την απελευθέρωση, έχετε ένα αρχείο πάρα πολύ πλούσιο και μεγάλο.
1: Πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς την ιστορία της Θράκης δεν τη λένε κάτω.
0: Έτσι.
1: Και δεν την ξέρουμε και είναι πολύ πλούσια και πολύ μεγαλύτερη από τις Αθήνες, Πελοποννήσου κτλ. Είναι πανάρχια η ιστορία μας και πολύ πλούσια και μεγάλη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, σήμερα με τι ασχολείστε, γιατί όλο με κάτι καταπιάνεστε όσον αφορά έτσι.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος και έχω, τώρα ασχολούμαι, έχω γράψει 6-7 βιβλία. Τελευταία κυκλοφόρησε το «Οι Καστανιές της Μνήμης», το ένα μυθιστόρημα, που και αυτό ασχολείται με τη Θράκη, όπως και το προηγούμενο το είχατε, όλα με τη Θράκη. Είμαι ερωτευμένος με τη Θράκη, για την ιστορία της Θράκης.
0: Μπράβο. Να κάνουμε μια παρουσίαση και στο Βόρειο Εύρο του βιβλίου σας.
1: Ό,τι θέλετε. Το τηλέφωνο μου το ξέρετε και τα δυο βιβλία. Και το είκατε που ξεκινάει από τον Βόρειο Εύρο και το «Οι Καστανιές Μνήμης» και τα δύο αφορούν τη Στράκη, θα τα κάνουμε παρουσίαση και στην Οριστιάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Δομπουζάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία στοιχεία
1: χρόνια
0: που μας παραθέσατε.
1: Χρόνια πολλά σε όλη τη Στράκη που γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Ροδομπουζάνης, ερευνητής από την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια ένας άνθρωπος που καταγράφει την ιστορία Και αυτό το φαίνεται. Αυτά.

Τις περισσότερες φορές κρύβουμε λεπτάκια μετά από τις 10 για να κλείσουμε την εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε το αντίθετο. Θα σας ευχαριστήσουμε πρωτίστως για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Θα ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στη Θράκη μας που γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Η Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο σήμερα, ο Γιάννης Κερλίδης όπως πάντα στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθούν ειδήσεις τοπικές, το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εμείς καλώς εχόν των πραγμάτων, αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη γενικότερα. Οι εκδηλώσεις των ελευθεριών κορυφώνονται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, που μετά την επίσημη δοξολογία στην οποία παραβρίσκεται αυτή την ώρα, θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη και στις 12 θα παρακολουθήσει τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που θα διεξαχθεί στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Στο σημερινό πρόγραμμα των Ελευθερίων περιλαμβάνεται και η βραδινή ιστορική αναπαράσταση της έλευσης της εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας στο λιμάνι της πόλης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή της χοροδίας του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, της στρατιωτικής μπάντας της 12ης Μεραρχίας και χορευτικών συλλόγων. Εν τω μεταξύ, μετά τον Δήμο Δημοτήχου, που και επίσημα ανακοίνωσε την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πόλη την Κυριακή 17 Μαΐου για τον εορτασμό των Ελευθερίων, και ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοίνωσε το πρόγραμμα επίσκεψης του Κωνσταντίνου Τασούλα στην πόλη το Σάββατο 16 Μαΐου. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική δενδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Τασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανού Πόλεως. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί και στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων, αλλά και στη Βίσα, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτρητικό Φυλάκιο 5. Με 5 τάμπλετς και άλλα τόσα λάπτοπς τελευταίας τεχνολογίας ενισχύθηκε υλικοτεχνικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου, όπου βρέθηκε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος για την παράδοση του εξοπλισμού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σχολείου. Υπενθυμίζεται ότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου ιδρύθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά πέρυσι και σε αυτό φοιτούν κυρίως κάτοικοι των ορεινών οικισμών, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Με τους συμπέθερους από τα Τύρα να συνεχίζει το νέο πρόγραμμα παραστάσεών του το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, που θα κάνει πρεμιέρα με την κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα την Κυριακή 17 Μαΐου. Οι 7 συνολικά προγραμματισμένες για αυτόν τον μήνα παραστάσεις που θα δοθούν στο θέατρο Διόνυσος με ώρα έναρξης στις 9 παρατέταρτο το βράδυ θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος Μαΐου και συγκεκριμένα τις δύο επόμενες εβδομάδες, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή. Η σκηνοθεσία είναι του Άκη Τσονίδη. Τα σκηνικά για τα κοστούμια έχει επιμεληθεί ο Νίκος Πατούνας, που εμφανίζονται και στη σκηνή μαζί με 7 ακόμα μέλη της ομάδας. Στους φωτισμούς και την τεχνική υποστήριξη είναι ο Ιορδάνης Βροχίδης. Το πολιτιστικό καφενείο διοργανώνει ξανά το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί 18 Μαΐου. Ο μιλητής και συντονιστής της συζήτησης που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στον Πολυχώρο του Μουσείου στις 7 το απόγευμα θα είναι ο καθηγητής ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκος Μακρής. Θέμα της εκδήλωσης θα είναι η σχέση γονέων και παιδιών, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ τους και η δύναμη της καθημερινής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Στο Διδημότυχο θα βρεθεί στις 22 Μαΐου η διακεκριμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού, θα είναι το θέμα της ομιλίας της, η οποία είναι ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. εκδήλωση, πανηγύρι για τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διοργανώνει παραμονή της εορτής την Τετάρτη 20 Μαΐου στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Βίσσας Στέφανος Καραθεοδωρή με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Ρεστιάδας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει μετά τον Εσπερινό που θα τελεστεί στο Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και θα περιλαμβάνει την εμφάνιση των παιδικών χορευτικών τμήματων των Πολιτιστικών Συλλόγων Ριζίων, Νέας Ορεστιάδας Ιθράκες και του Διοργανωτή Συλλόγου της Νέας Βίσσας, Στέφανος Καραθεοδωρή. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα, όχι όμως η καλή μέρα που ευχόμαστε να έχετε όλοι σας και όλοι μας δηλαδή, και να κυλήσει καλά αυτή η ιδιαίτερη ημέρα της 14ης Μαΐου, η ημέρα της απελευθέρωσης της Θράκης, με τις εκδηλώσεις που γίνονται για να τιμηθεί αυτή η ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου 101 και 103,5 των FM, διαδικτυακά από το www.erteco.gr / radio / Orestiada. Άκου να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12 σε αυτό το καθημερινό μας ραντεβού, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Αν και θα θέλαμε αναμφίβολα λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, θα θέλαμε λίγο περισσότερη φωτεινότητα και ηλιοφάνεια, αλλά τα έχει αυτά τα παιχνιδίσματα ο Μάης, και αρκετά άστατα μπορεί να πει κανείς ότι εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε και πάμε παρακάτω για να γνωριστούμε και να πούμε ότι ο Άγγελος Παπαδόπουλος θα είναι μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι στο στούντιο της Ερτορεστιάδας, και εσείς βέβαια οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, οτιδήποτε και αν κάνετε αυτή την ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10 δηλαδή, που ξεκινά και τρέχει το καθημερινό μας ραντεβού. Καλημέρα σε όλους και καλή ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα. Και χρόνια πολλά στη Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη σε ό,τι αφορά το όνομά μας.
0: Έτσι.
1: 106η επέτειος απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της πόλης της Αλεξανδρούπολης στον εθνικό κορμό. Το The Deagats.
0: Ναι.
1: Το The Deagats, ξέρεις, έχει μπει και σε ελληνική ταινία. Με τη Τζένι Καρέζη και τον Αλεξανδράκη. Θα σε στείλω, λέει, στο The Deagats.
0: Μάλιστα. Από τότε δηλαδή μας αγούσαν να... ίσως γιατί είμαστε έτσι οι τελευταίες περιοχές που εντάχθηκαν στο...
1: στον εθνικό κορμό. Ναι.
0: Και ίσως αυτά τα, ξέρω, καμιά εκατοσταριά χρόνια καθυστέρησης απελευθέρωσης έπαιξαν το ρόλο τους σε κάποια έτσι που μας έχουν μείνει...
1: Σε μια καθυστέρηση προόδου, ας το πούμε γενικότερα.
0: Ναι, αν το πούμε έτσι, σικ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μουντά, γκρίζα...
1: Ναι, και η
0: σκεπτικά...
1: αλήθεια είναι ότι για κάποιον που έχει μέρες τώρα ετοιμάζεται να κάνει έναν εορτασμό, δεν είναι ωραίο να στο χαλάει ο καιρός,
0: ναι,
1: αλλά
0: τα,
1: δεν
0: τα
1: μπορείς
0: χαράει.
1: Και να κάνεις κάτι διαφορετικό από το να συμβιβαστείς και να προσαρμοστείς στις καιρικές συνθήκες. Και αυτό το λέμε γιατί και στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη αυτή η μεγάλη παρέλαση που θα γίνει, μαθητική και στρατιωτική στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε ναι, θα ήταν πιο βολικό για όλους να πάνε όλα καλά από άποψη καιρού και να γίνουν όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
0: Για να δούμε τι μας λέει ο καιρός για τις μεσημβρινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη. Δεν φαίνεται να έχει βροχή, αλλά θα είναι έτσι λίγο κατσούφις μάλλον.
1: Το κατσούφις είναι το λιγότερο που ναι, σε
0: και,
1: νοιάζει.
0: Και ίσως να έχει και ένα διάστημα ηλιοφάνειας από ό,τι δείχνουν εδώ τώρα τουλάχιστον οι προβλέψεις για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το διάστημα αυτό δηλαδή της παρέλασης και που θα είναι ο κόσμος έξω γύρω στις 12 και τα λοιπά, θα έχει ένα διάστημα ηλιοφάνειας, αλλά βροχούλα δεν φαίνεται να έχει. Οι βροχούλες οι οποίες έχουν εμφανιστεί και έχουν μια έτσι, αρκετά συχνή παρουσία στην περιοχή μας, τώρα βοηθούν έτσι να φουντώσουν καλά καλά και τα ζυζάνια, να αναπτυχθούν ασθένειες για τα φυτά και τα λοιπά, και αναμφίβολα...
1: Και όλες οι υπόλοιπες μέρες πάνω από ό,τι βλέπω...
0: Αστατούλης είναι ο Μάης.
1: Κοίταξε, ο Μάης είναι γενικά αστατούλης και είναι και επικίνδυνος στόπ, το λέγαμε και χθες. Το πιάνουν κάτι τρέλες. Μπορεί να σου ρίξει και να χαλάζει εκεί στα καλά καθόμενα.
0: Δεν έχουμε να έχουμε να τρέχουμε.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι και οι θερμοκρασίες είναι σε μια πολύ φυσιολογική κατάσταση. Εντάξει, έχουν σταθεροποιηθεί οι διψήφιες ελάχιστες πια. Μιλάμε δηλαδή κάθε μέρα για βαθμούς.
0: Δεν θα είμαστε
1: σε... Ξεκινάμε πάνω από 12, ας πούμε 13, και θα φτάνουμε μέχρι και τους
0: 23,
1: 24, 25 ανάλογα.
0: Ανάλογα. Έχουμε δρόμο έτσι κι αλλιώς. Μάης είναι. Αλλιώς θα γκρινιάζαμε τώρα, τα γνωστά δηλαδή που κάνουμε κάθε φορά. Με τον καιρό που ποτέ δεν μας αρέσει, λες και ο καιρός μας τι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να θυμίσουμε μετά της επικοινωνίας καταρχήν, 2552-022-751 και 752 είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές και είναι στην διάθεσή σας φίλες και φίλοι, μπορείτε να καλείτε όποτε θέλετε. Επίσης, μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται, να μας στέλνετε μηνύματα στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται, και από εκεί και πέρα υπάρχει το earthnews.gr για μια συνολική ενημέρωση που αν θέλετε να έχετε, γιατί μερικοί το αποφεύγουν και όλα, σου λέει τι θα διαβάσω, καμιά καλή είδηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, με κεντρική επικαιρότητα, με διεθνή επικαιρότητα, με τα πάντα όλα, και το Netflix με τις σειρές που φιλοξενεί στην πλατφόρμα του, τις ταινίες, τα ντοκιματέρ, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα πάντα όλα. Και σε χρόνο που εσείς επιλέγετε για να παρακολουθήσετε κάτι από όλα αυτά που πιθανά σας ενδιαφέρει. Λοιπόν. Εκδηλώσεις με έτσι.
1: Ναι, και μια τώρα και το αναφέρουμε, επειδή είναι σε εξέλιξη όλο αυτό. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ο κύριος Στασούλας, κάνοντας και την έναρξη της τετραήμερης επίσκεψης ουσιαστικά που θα κάνει στον Έδρο και μιας μεγάλης περιοδίας που θα ακολουθήσει μετά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα παραβρίσκεται στην επίσημη τοξολογία που τελείται. Μετά θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη και στις 12 θα παρακολουθήσει και την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που θα διεξαχθεί στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Και για το βράδυ τα σημερινά ελευθέρια, τα ελευθέρια για σήμερα τέλος πάντων, στην Αλεξανδρούπολη περιλαμβάνουν και αυτήν τη βραδινή ιστορική αναπαράσταση της έλευσης της εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας στο λιμάνι, γίνεται κάθε χρόνο. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει, θα είναι εκεί και η χοροδία του 5ου Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης, στρατιωτική μπάντα της 12ης Μεραρχίας και χορευτική σύλλογη. Τώρα για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, γιατί μετά το Δήμο Διδημοτήχου που ήδη από προχθές ακόμα ανακοίνωσε την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας την Κυριακή στα ελευθέρια του Δημοτήχου, είχαμε χθες και το Δήμο Ρεστιάδας που προφανώς από την Προεδρία ενημερώθηκε για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τασούλα. Το Σάββατο 16 του μηνός θα είναι ο κύριος Τασούλας εδώ και τα πιο αναλυτικά θα τα πούμε και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέω θα είναι εδώ, εννοώ στην πόλη της Νέας Ρεστιάδας και ευρύτερα στην περιοχή.
0: Τώρα, εντάξει, από τα κορυφαία για σήμερα, έτσι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται, έχουμε και αυτό το ιδιαίτερο. Κάποιες πόλεις έτσι να γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες, έτσι, το Δημοτικό στις 17 γιορτάζει, και άλλες θα έχουν γενέθλια λίγο αργότερα.
1: Ναι. Ναι. Γιατί απλά δεν υπήρχαν το 20.
0: Ήταν άφαντες.
1: Ναι, ήταν ένας κάμπος τότε.
0: Λοιπόν, είπαμε από τα ιδιαίτερα έτσι, της περιοχής. Τώρα, στα υπόλοιπα, βλέπω αρκετοί ασχολούνται με το τι σημαίνει η φράση «παγίδα του Θουκυδίδη». Στα υπόλοιπα, βλέπω αρκετοί ασχολούνται με το τι σημαίνει η φράση «παγίδα του Θουκυδίδη».

0: γεγονός που, όπως υποστήριξε ο Θουκυδίδης, κατέστησε τον μεταξύ τους πόλεμο αναπόφευκτο.
1: Ναι.
0: Οπότε στη συνέχεια ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε, που είναι καθηγητή του Χάρβαρντ, για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και ένα εδρεωμένο ηγεμόνα του οποίου η κυριαρχία απειλείται. Και μάλιστα είχε κάνει και μια έτσι, ανάλυση και μια προσέγγιση τέτοιων περιπτώσεων, όπου σε 16 ιστορικές περιπτώσεις, λέει, αντιπαλότητας σε ένα διάστημα 600 ετών, είχε διαπιστώσει ότι οι 12 περιπτώσεις από αυτές είχαν καταλήξει σε πόλεμο.
2: Αυτό τι ακριβώς, η φράση τι ήταν τώρα, ένα πρώτο μήνυμα για κάτι που έρχεται, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί τη χρησιμοποιείς την
2: ναι,
0: τη
2: θέλω
0: φράση.
2: Να πω πώς ακριβώς μπήκε μέσα στην κουβέντα αυτό. Σε κάποια στιγμή έντασης, που δεν νομίζω. Καταρχάς να πούμε ότι οι Κινέζοι είχαν φροντίσει να κάνουν ό,τι αρέσει στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
2: Κατέβηκε από το αεροπλάνο, τι
0: με χαλιά, τα του.
2: Τι μαθητές.
0: Με πόσους κόμπους ήταν τα χαλιά, δεν μάθαμε.
2: Ναι, δεν ξέρω. Υπήρχε ένα.
0: Διαλυσμένη ή παραδεταγμένη.
2: Ένα κλίμα τόσο τιμητικό για τον πρόεδρο, γιατί ξέρουν οι Κινέζοι τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι θα στο κάνω.
0: Αυτό αναφίβολα.
2: Και η ατάκα του Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή, πας να κάνεις μια συνάντηση, η οποία ναι. θεωρείται από τις πιο κορυφαίες που μπορεί να γίνουν. Πλανητικά ναι. εννοώ. Και το πρώτο πράγμα που λες είναι, μας παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Αυτό δείχνει, ξέρεις, είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν μένω στην ουσία, μένω στο ότι με παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Ο γνωστός Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είπες για το ότι. Ποιο λόγο είπε τη φράση αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί έθεσε ο Κινέζος πρόεδρος το ερώτημα αυτό, αν μπορούν οι δύο χώρες να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη,
2: mm-hmm.
0: δηλαδή να μην φτάσουν σε μια σύγκρουση.
2: Άρα η πρόθεση είναι να την αποφύγουμε.
0: Ναι, φαντάσου τώρα εδώ αυτό το διάστημα της ανακατοσούρας με το Ιράν και φαντάσου τι γίνεται. Αν και δεν τους πολύ νοιάζει βέβαια. Έτσι, γιατί κάτι τέτοιο διάβασα του είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι εντάξει, δεν ασχολούμαι τώρα με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις στις τιμές και τα λοιπά, γιατί και οι Αμερικανοί πληρώνουν αυτό το τίμημα. Όλος ο κόσμος δηλαδή έχει μπλέξει.
2: Οι λαοί παντού είναι λαοί και οι εξουσίες και τα πρόσωπα της εξουσίας παντού είναι πάντα ευνοημένοι.
0: Έχουν μια άλλη προσέγγιση.
2: Και έχουν τελείως
0: μια άλλη προσέγγιση των πράγματων. Και γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται.
2: Καθένα στον κόσμο του.
0: Ναι, αν έχουν γνώση αυτοί που είναι σε κάποιες θέσεις για το τι συμβαίνει στον κοσμάκι και στην κοινωνία γενικότερα.
2: Και βλέπω στις φοιτητικές εκλογές τώρα, για να αλλάξω και θέμα, πάλι τα ίδια έτσι.
0: Ναι, κλασικά.
2: Ναι,
0: όλοι πρώτοι.
2: Όλοι πρώτοι.
0: Είναι οι εκλογές όπου. Όλοι βγαίνουν νικητές και κερδισμένοι. Και όπου έχουμε τις γνωστές έτσι επαναλαμβανόμενες κάθε χρονιά αναφορές για το τι πήρε ο ένας, τι πήρε ο άλλος, ποιος πήρε την πρωτιά, με διαφορετικές προσεγγίσεις. Και μάλιστα πολύ μεγάλες αποκλίσεις κιόλας όσο αφορά τους αριθμούς που δίνονται. Αυτό δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή στο 2026 δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου να ξέρουμε.
2: Κοιτάξτε, το είπαμε και χθες ότι οι φοιτητικές εκλογές έχουν απαξιωθεί και στη σκέψη όλων. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ναι, ίσως να παίζει και αυτό το ρόλο του. Εντάξει, γενικότερα παλιότερα τουλάχιστον οι φοιτητικές εκλογές πριν από κάποια χρόνια είχαν.
2: Γιατί συμβαίνει και αυτό, ας το διορθώσω.
0: Ναι, είχαν έτσι ιδιαίτερη.
2: Φυσικά και είχαν.
0: Σημασία. Και
2: έδιναν μια δυναμική. Έδειχναν μια δυναμική. Που είχαν οι.
0: Τουλάχιστον στο κομμάτι της νεολαίας και τα λοιπά, και πώς διαμορφωνόταν έτσι, οι συσχετισμοί, η πολιτική, και με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και με πολλές εντάσεις και. Αλλά σιγά σιγά έτσι υποχωρούν ή υποχώρησαν, αν θέλετε τώρα. Πιθανά, όπως είπες και εσύ, να είναι και αυτός ένας λόγος το ότι όσο αφορά τα αποτελέσματα ο καθένας ανακοινώνει τα δικά του αποτελέσματα. Λοιπόν, πάει γι' αυτό.

0: Έχουμε τη συζήτηση η οποία συνεχίζεται και παραμένει για αυτό το περιστατικό με τις δύο κοπέλες. Όπου και να γυρίσεις και να δεις, κάτι θα βρεις για να αναφέρεται σε αυτό το θέμα, είτε αφορά ψυχολόγους, λειτουργούς κοινωνικούς και τα λοιπά, που προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Σε αυτό που έτσι που έμεινα είναι ότι είναι πάρα πολύ σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις των συνεργατικών αυτοκτονιών.
1: Έτσι λέγονται.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σπάνιες, είναι πολύ λιγότερες από το 1%. Και γι' αυτό μάλιστα λέει δεν είναι και πολύ έτσι, επιστημονικά ψαγμένες αυτές οι συνεργατικές αυτοκτονίες. Το σίγουρο είναι ότι παραμένει να με συγκλονίζει εμένα αυτό το... Και το τι μπορούσε να αποφευχθεί, αν μπορούσε κάτι να αποφευχθεί, αν διάβαζαν κάτι, δεν ξέρω, παιδιά, φίλοι, γονείς, οικογένεια... στις συμπεριφορές είναι πραγματικά.
1: Πάντως εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι δεν είναι δύο παιδιά τα οποία προέρχονταν από οικογένειες με προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από αυτά που ακούμε από εδώ και από εκεί, από τις δηλώσεις που κάνουν άνθρωποι που ήξεραν τις οικογένειες, που ήξεραν τα παιδιά, καθηγητές που μίλησαν και για τα δύο κορίτσια. Είναι ένα μυστήριο τι ακριβώς ήταν αυτό που δεν πρόλαβε κανείς να δει στις ζωές αυτών των δύο παιδιών.
0: Και το θέμα είναι αυτό, πώς θα βγάλουμε για τα παιδιά ότι οι πανελλαδικές είναι η αρχή, μέση και το τέλος.
1: Ένας είναι ο τρόπος. Αλλάζεις το σύστημα.
0: Πρέπει να τους βγάλουμε δηλαδή αυτό το πράγμα από το μυαλό. Γιατί για τα παιδιά, τους υποψηφίους, γιατί να, σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν σε κάνα δύο εβδομάδες οι πανελλαδικές. Αυτό είναι ότι έχουν μπροστά τους το σημαντικότερο που έχουν όπως θεωρούν. Έτσι, στη ζωή τους, φοβούνται μην απογοητεύσουν τους ανθρώπους τους, τους φίλους τους, την οικογένειά τους κτλ. Που μπορεί και να υπάρχουν και πιέσεις και από εκεί. Είναι δηλαδή κάτι που θα πρέπει να τους το βγάλουμε με έναν τρόπο, αν γίνεται. Γιατί μπορεί να λέγεται, αλλά είναι δύσκολο το να γίνει και αντιληπτό. Και σε αυτές τις ηλικίες που είναι και ευαίσθητες, πολλές φορές τα παιδιά δεν μιλάνε κιόλας. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που η σιωπή εδώ λέει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έλεγε ίσως και ο λόγος. Δηλαδή η στήριξη που θα πρέπει να τους δίνουμε. Τι να πεις, απίστευτα δύσκολες
1: καταστάσεις. Αυτό που θα γίνει από μόνο του πάντως μετά από λίγα χρόνια, ίσως θα έπρεπε να το δρομολογήσουν πολύ πιο μπροστά. Τι εννοώ, εχθές έβλεπα ένα ρεπορτάζ για τις εγγραφές, τα πρωτάκια. Ναι. Πόσο μειωμένα είναι, νομίζω καμιά 70.000 πλέον.
0: Λιγότερα. Όχι,
1: σύνολο τώρα πλέον. Ναι. Σε λίγα χρόνια λοιπόν, αυτά τα πρωτάκια, τα καμιά 70.000, θα είναι στη θέση να δίνουν πανελλήνιες.
0: Ναι, μην πάτε πολύ μακριά, δεν είναι 10-12 χρόνια.
1: Ναι,
0: είναι,
1: αυτό
0: έτσι,
1: σου λέω.
0: Δεν είναι...
1: Βλέπω εδώ τώρα, καμιά 70.000 είναι και οι θέσεις που έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Οι οποίες θέσεις μελλοντικά θα... Μπορεί να είναι τόσες, αλλά οι υποψήφοι
1: εφόσον
0: δεν θα είναι τόσες.
1: Έχουμε τώρα πλέον, πάμε δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια πλέον σε μια εποχή που όσοι θα είναι υποψήφοι, τόσες θα είναι και θέσεις.
0: Ναι, θα μπορεί να παίρνει και δύο θέσεις πιθανά.
1: Καλά, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Αντί λοιπόν να συζητάμε να κλείσουμε πανεπιστήμια, μήπως να αρχίσουμε να συζητάμε να καταργηθεί αυτό με τις πανελλήνιες και όλο το άγχος που δημιουργεί.
0: Καλά, δεν ξέρω το...
1: Και εγώ θα μείνω σε μια κουβέντα που μας λέγανε οι εκπαιδευτικοί πριν από χρόνια. Όταν μπήκε και η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και όλο αυτό το σύστημα που είχε αλλάξει και είχε γίνει, το να μπεις δηλαδή στο πανεπιστήμιο, είχε αποκτήσει έναν άλλο βαθμό δυσκολίας.
0: Έχει δυσκολέψει πολύ περισσότερο.
1: Ναι. Έλεγαν αφήστε τα παιδιά να μπουν στις σχολές και αν δεν τα καταφέρνουν, γιατί αυτό ήταν το επιχείρημα της άλλης πλευράς, γιατί να στείλω έναν μαθητή λέει, που έγραψε κάτω από 10 και έχει γράψει 3, γιατί να τον στείλω στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι, και η εκπαιδευτική αφήστε τον να μπει, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που στη συνέχεια έβαλαν τα δυνατά τους και τα κατάφεραν μια χαρά.
0: Ναι, μπορεί να είναι διάφοροι λόγοι.
1: Και αν δεν, όντως δεν τα καταφέρει, το σύστημα από μόνο του θα τον βγάλει έξω. ή και ο ίδιος θα αποφασίσει ότι δεν μπορεί να το ακολουθήσει, θα κάνει κάτι διαφορετικό και θα φύγει από τη θέση του πανεπιστημίου.
0: Αυτό
1: φοιτητή.
0: Πάντως εντάξει, το ανησυχητικό είναι και αυτό, το πόσο μεγαλώνει και εντείνεται και πολύ πιο έντονο γίνεται, θα το νιώθουμε τα επόμενα χρόνια, το θέμα το δημογραφικό. Γιατί τώρα πλέον έχουμε τόσα πρωτάκια όσες είναι και οι θέσεις των εισακτέων σχεδόν, έτσι, που σημαίνει σε 12 χρόνια από τώρα τα παιδιά αυτά θα είναι υποψήφοι πιθανά, και
1: ορίστε, επειδή... είναι εδώ και μέρες που παίζει αυτό το ρεπορτάζ, από το 2010 μέχρι σήμερα οι μαθητές, από το 2010 λέμε, έτσι δεν λέμε, ναι, για αιώνες πίσω, οι μαθητές της πρώτης δημοτικού μειώθηκαν περίπου στο μισό. Και φέτος θα είναι 70.000 τα παιδιά που θα γραφούν στην πρώτη δημοτικού. Για το σχολικό έτος 26-27. Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι το δημογραφικό, έτσι. Είναι, το λένε πολλοί, το σημειώνουν, το αναφέρουν, προσπαθούν να το θέσουν, έτσι, στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο τακτικά, αλλά δεν ξέρω αν δεν το καταφέρνουμε και πολύ πολύ μάλλον, γιατί... είναι προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν, έτσι, για τις νέες οικογένειες, για τα νέα ζευγάρια, για τα νέα παιδιά. Και βέβαια, πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι τα νέα παιδιά πρέπει να μείνουν και στη χώρα, έτσι. Πρέπει να μείνουν και εδώ. Λοιπόν, αυτά. Από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού φτάσαμε. Και τέτοια μέρα γιορτινή, να μην λέμε...
1: Είπαμε, χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, και χρόνια
0: παραπάνω.
1: Πολλά ακόμα θα κάνουμε.
0: Σπαθιά τώρα... να καταπιούμε, τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω.
1: Θα κάνουμε την διακοπή που πρέπει και για διαφημίσεις.
0: Πάμε
1: τραγούδι,
0: διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μια καλημέρα ακόμη και χρόνια πολλά για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της Στράκης με εκδηλώσεις που γίνονται και βέβαια με σκοπό και στόχο έτσι να τιμηθεί αυτή η ιδιαίτερη ημέρα αναμφίβολα. Έρτε Ορεστιάδας και Έρτε Κομωτινής, συντροφιά πηγαίνουμε μαζί από τους 101-103,5 των FM για τις αναλογικές συχνότητες της Έρτε Ορεστιάδας, 98,1 και 91,2 στα FM για την Κομωτινή, και βέβαια υπάρχει και ο διαδικτυακός τρόπος ακρόασης www.rteco.gr/radio, εκεί επιλέγετε οποιοδήποτε σταθμό θέλετε να ακούσετε, είτε είναι περιφερειακός, είτε είναι κεντρικό πρόγραμμα κτλ. Λέγαμε λοιπόν για τραγικό, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ φτωχά όλα αυτά, το περιστατικό με τις δύο κοπέλες και μια πραγματικότητα που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Βασικά δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο σωστή συμπεριφορά ή εγώ και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή επειδή το κάθε άτομο είναι μοναδικό ούτως ή άλλως.
1: Το μόνο που υπάρχει,
0: δεν ξέρω,
1: αν μιλήσεις με επιστήμονα, θα σου πει ενδεχομένως κάποια μικρά, τα οποία δεν είναι και πάντα εύκολα να τα διακρίνεις, σημάδια στη συμπεριφορά ενός ατόμου τέτοιας ηλικίας, να τα διακρίνεις έγκαιρα, για να μπορέσεις να παρέμβεις έγκαιρα.
0: Και γιατί πολλές φορές ξέρεις το αποδείξεις ότι η ηλικία
1: να
0: είναι
1: εφηβεία. Να ρίξεις λίγο φως σε ένα σκοτάδι που ενδεχομένως περνάει για μια περίοδο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, γενικά αυτό που ζούμε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πάρα πολύ αδικημένη. Πάρα πολύ αδικημένη.
0: Και σε πολλά επίπεδα.
1: Βιώνει, όχι άμεσα, αλλά έμεσα μέσα από την οικογένεια, βιώνει όλες τις κρίσεις που έχουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και η ψυχική κατάσταση αυτών των παιδιών είναι μια κατάσταση η οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή, είναι η αλήθεια. Από την άλλη έχεις τις οικογένειες, τους γονείς που είναι σε μια,
0: που δίνουν μια μάχη πραγματικά,
1: διαρκή μάχη πραγματικά να τα βγάλουν πέρα, με χρόνους πάρα πολύ πιεσμένους, και όλο αυτό γίνεται μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Αναμφίβολα είναι δύσκολο και να πείσει και το παιδί έτσι, όταν όλο αυτό τον καιρό ουσιαστικά κτίζεται, ετοιμάζεται, προετοιμάζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμέσως ή αμέσως, για τη διαδικασία του Πανελλήνου, να του πεις ότι ξέρεις, δεν είναι το τέλος, ούτε αρχή ούτε τέλος, είναι ένα σημείο μόνο, έτσι, και ότι προφανώς και δεν θα καθορίσουν την αξία ενός ανθρώπου, το αν πέτυχες ή δεν πέτυχες σε αυτό που ήθελες, ή μπορεί καμιά φορά να πίστευες ότι ήθελες κιόλας και να σου έχουν με ένα έμεσο τρόπο να έχει έτσι επιβληθεί. Αναμφίβολα είναι δύσκολο να πεις το παιδί, να πιστεί ίσως και το παιδί ότι είναι πάρα πολλοί δρόμοι, δεν είναι μόνο ένας, δεν είναι μόνο δρόμος τα πράγματα, και ότι όλη η ζωή πραγματικά είναι μπροστά.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει σε μια έρευνα που έκανε ότι περίπου ένα στα 7 παιδιά ηλικίας από 10 έως 17 ετών πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή, και η πανδημία του COVID τα έκανε όλα πολύ χειρότερα, έκανε την εικόνα και όλη την κατάσταση πολύ πιο δύσκολη. Αυτά, ξαναλέμε, είναι στο πλαίσιο μιας έρευνας που έγινε για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, αλλά και στη χώρα μας η κατάσταση και η συνολική εικόνα δεν διαφέρει. Είχαμε μια έρευνα που έκανε ένας φορέας με το όνομα Πρωτοβουλία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και καταλήγει σε τέτοια συμπεράσματα για τις δυσκολίες δηλαδή που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, και ας μην τις βλέπουμε εμείς οι μεγαλύτεροι κάποιες φορές.
0: Πολλές φορές το ότι δεν μιλάει ένα παιδί μπορεί να κρύβει άλλα πράγματα έτσι, από πίσω, και οπότε θα πρέπει να βρούμε και εμείς έναν τρόπο να τα διαβάσουμε κατά κάποιον τρόπο όλα αυτά, και κυρίως βέβαια να έχουν την αίσθηση ότι είμαστε, ότι είσαι δίπλα σαν γονιός, να αποφεύγεις δηλαδή αυτή την πίεση που μπορεί να νιώθει και ο γονιός καμιά φορά περισσότερο από το παιδί, έτσι, γιατί είναι έτσι ένα σημείο που έχει υπογραμμιστεί οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά να νιώθει το παιδί ότι είσαι δίπλα και ότι δεν είναι το κριτήριο η επιτυχία η αποτυχία στις εξετάσεις. Είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Και μια και το λέμε τώρα, χθες πραγματοποιήθηκε και μια εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.
0: Που ήρθε και έδεσε και αυτή, ακριβώς έπεσε.
1: Ναι. Από διοργάνωσε ο Δήμος σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Μίλησαν δύο επιστήμονες εκεί για το θέμα αυτό. Για την διαχείριση του άγχους των Πανελληνίων εννοούμε τώρα. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε τελικά οριστικοποιήθηκε και θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη που θα είναι 19 Μαΐου, η ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στην Οριστιάδα. Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και να το κάνουμε και ένα έτσι πιο πλήρες ρεπορτάζ μέσα από μια συνέντευξη που θα φιλοξενήσουμε. Εκείνο που σίγουρα μπορούμε να πούμε πια είναι ότι απλά η εκδήλωση αυτή θα επαναληφθεί και στην Οριστιάδα στις 19 του μήνα.
0: Και έχει γίνει επίκαιρη ως εγώ. Και αναφίβολα, επειδή είναι και οι μέρες τέτοιες, από ότι αν δείτε, όλοι λένε, αναφέρονται όλο και περισσότερο στις πανελλαδικές, τι να προσέξουν τα παιδιά, τι να τρώνε, πώς να συμπεριφερόμαστε και μαζί βέβαια με τα θέματα, τις θέσεις, όλα αυτά τα οποία έτσι, αφορούν μια ποικιλία ρεπορτάζ που σχετίζονται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρειάζονται τα παιδιά έτσι, στήριξη όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, να νιώθουν ότι είναι δίπλα τους οι άνθρωποι τους, τους στηρίζουν και ότι δεν καθορίζεται τίποτα για τη συνέχεια και το αύριο και το μέλλον μέσα από αυτή την εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα αφήνουμε και αυτά και θα πάμε σε λιγάκι και σε δελτίο ειδήσεων για να ακούσουμε και από εκεί τι έχουν να μας μεταφέρουν αυτή την ιδιαίτερη μέρα, την γιορτινή για την Θράκη. 106 χρόνια περάσαν και οι εκδηλώσεις αρκετές και πολλές, όχι μόνο
1: έχουν
0: σήμερα,
1: ξεκινήσει ήδη
0: από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καλά, ναι, τα Ελευθέρια είναι όλο το μήνα.
0: Ναι, σχεδόν όλο
1: έχουμε
0: το μήνα
1: την είναι κορύφωση απλά σήμερα των εκδηλώσεων των Ελευθέριων.
0: Λοιπόν, όπως λέγαμε, θα πάμε στο δελτίο να μάθουμε τι γίνεται και στα δικά μας. Και
1: τι έχουμε και ενδιαφέρον και τώρα, να μάθουμε αν έχουμε κάτι νεότερο από αυτές τις επαφές.
0: Τις Αμερικανοκινέζικες.
1: Ναι.
0: Ωραία, έχουμε και αυτό το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο σε σχέση με τις επαφές, είναι και σε σχέση με το αν θα πιστεί η Κίνα να πιέσει το Ιράν να
1: μαζευτεί τρέξουν, λίγο το πράγμα.
0: Ναι, να μπας και το μαζέψουν. Γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι όλοι θέλουν να το μαζέψουν, αλλά δεν ξέρουν πώς θα το μαζέψουν. Γιατί έχει χαθεί κάπως εκεί η κουβέντα. Και είναι και ένα τεράστιο κόστος, έτσι, όχι μόνο σε σχέση με το τι πληρώνει το κόστος μάλλον των ίδιων των εχθροπραξιών του πολέμου, αλλά είναι και το κόστος του υπόλοιπου, το οποίο πληρώνουμε όλοι μαζί μας, γιατί μας ήρθε σε όλους ο λογαριασμός, έτσι, και είναι και τσουχτερός. Οπότε, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμα σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κοινές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βορειοδυτικής και της ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς συντροφιά πορευόμαστε και μας ακούτε από τους 101-103,5 στα FM και από τους 98,1 και 91,2 επίσης και διαδικτυακά από το www.ertco.gr κάθετος radio. Εκεί κάνετε όποια επιλογή θέλετε ραδιοφωνικού σταθμού περιφερειακού ή και κεντρικού προγράμματος. Άκου να δεις, μέρος δεύτερο λοιπόν. Και ο Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης μουσικές επιλογές, Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Και για να πεταχθούμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη που σήμερα έχει βάλει τα καλά της, φορά τα καλά της και γιορτάζει την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της. Ο Δημήτρης Σαματάκης είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, από την εδώ και λίγα δευτερόλεπτα ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη.
0: Έκανε αυτό το καλό ο καιρός, γιατί το σχολιάζαμε και νωρίτερα και εμείς ότι ήταν μουντός, αλλά φαινόταν ότι το μεσημέρι εκεί πλησιάζοντας προς τις 12 θα ανοίξει, θα βοηθήσει δηλαδή ο καιρός.
1: Ήδη έβγαλε ήλιο, αρχίζει να ζεσταίνει λίγο η ατμόσφαιρα, γιατί πρέπει να σημειώσουμε πως έχει και ένα βοριαδάκι. Από ό,τι πληροφορήθηκε αυτή την ώρα γίνεται και η έπαρση αυτής της τεράστιας ελληνικής σημαίας απέναντι από το κάμπινγκ που δεν έγινε το πρωί λόγω της που έβρεχε. Τώρα μου ενημέρωσαν ότι τώρα γίνεται. Είχαμε και πριν από λίγα λεπτά την κατάθεση του Στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ στο μνημείο της Δόνας Βυσβίζη. Και συνεχεία πάνε προς τους προσκόπους και 12 η ώρα θα βρίσκονται στην εξέδρα η οποία βρίσκεται μπροστά στη μεραρχία γιατί η σημερινή παρέλαση θα γίνει στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Είναι τοπική γιορτή και μπορεί να γίνει όπου επιλέξει η τοπική ηγεσία εδώ της πόλης. Θα την κάνει την παρέλαση. Είναι για μια ακόμη χρονιά, γίνεται εδώ στην παραλιακή λεωφόρο και είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο γίνεται την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου που γίνεται στην κεντρική λεωφόρο. Στην λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Αυτό πάντως είναι πάντα και ένα θέμα συζήτησης για την Αλεξανδρούπολη του που γίνεται η παρέλαση. Ναι. Γιατί σε αρκετές των περιπτώσεων πόλεις που είναι έτσι παραλιακές επιλέγουν την παραλιακή λεωφόρο για να πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις.
1: Πρέπει τώρα να αλλάξει όμως αυτή η διαδικασία, Βασίλη. Δηλαδή, εάν αποφασίσουμε να γίνεται μόνιμα η παρέλαση εδώ στην παραλιακή λεωφόρο, πρέπει να υπάρξει καινούριο ΦΕΚ που θέλει μια μεγάλη διαδικασία. Και γι' αυτό λένε ότι να, καλά είναι 14 Μαΐου. Οι άλλες δύο περιπτώσεις βρίσκονται σε... οι δύο παρελάσεις και τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο βρίσκονται σε διάστημα που δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλό καιρό. Είτε ανοιξιάτικο τον Μάρτιο είτε φθινοπορεινό τον Οκτώβριο. Μπορεί οι καιρικές συνθήκες και στην παραλία είναι πολύ πιο ευάλωτες στις άσχημες καιρικές συνθήκες παραλία από ότι είναι η κεντρική λεωφόρος όπου πραγματικά κόβει ο αέρας.
0: Είναι πιο κλειστά εκεί. Είναι πιο κλειστά. Ναι. Δημήτρη, εκεί ήταν σε εξέλιξη εργασίες αρκετές και στα πεζοδρόμια κτλ. Αυτό δυσκολεύει λίγο για τον κόσμο την κατάσταση που θα παρακολουθήσει.
1: Φρόντισαν τα συνεργεία να μην ανοίξουν άλλες πληγές και αυτές οι πληγές που είχαν ανοίξει χθες έπεσε το τσιμέντο. Οπότε έχει τσιμέντο εκεί, δεν έχει χώματα, δεν έχει λάσπες. Θα μπορέσει ο κόσμος να πατήσει πάνω στο τσιμέντο που έπεσε χθες, τουλάχιστον να μπορέσει να δει την παρέλαση. Και από αύριο πάλι τα συνεργεία θα ξαναπιάσουν χρυσά, θα αρχίσουν να σκάβουν αυτά τα σημεία που μπορούν να σκάψουν και να κάνουν αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν. Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα και την πάντα του στρατού, η οποία και αυτή μόλις τελειώσει την κατάσταση του Στεφάνου, πάει να πάρει και αυτή κάποιες θέσεις. Είναι στην παραλιακή λεωφόρο τώρα. Εδώ είναι και ο κύριος Δαβάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τον είδαμε και στην κατάσταση του Στεφάνου, όπως είδαμε όλους τους τοπικούς άρχοντες. Από τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, Αντιπεριφερειάρχης, τους τέσσερις βουλευτές, τον Μητροπολίτη της Αλεξανδρούπολης, τον Μουφτή του Δημοτήχου. Είδαμε όλη την τοπική ηγεσία να βρίσκεται εδώ σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία ήταν πολύ σύντομη. Δηλαδή, κατέθεσε το Στεφάνι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και κανένας άλλος. Έτσι είναι το πρωτόκολλο, αυτό λέει το πρωτόκολλο, όταν υπάρχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια κατάσταση Στεφάνι.
0: Ναι, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, πολύ συγκεκριμένο που ακολουθεί.
1: Γιατί σε αντίθεση άλλες χρονιές που βλέπαμε, 20-30 φορείς, σύλλογοι, κατέθεσαν εκεί τα στεφάνια τους.
0: Υπάρχει κάτι έτσι μετά την παρέλαση όσο αφορά το πρόγραμμα του Προεδρού?
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το απόγευμα θα πάει στο Τελωνείο των Κήπων και θα επισκεφθεί το στρατιωτικό φυλάκιο και θα συζητήσει εκεί με τους στρατιώτες που βρίσκονται επιφορτισμένοι με αυτή την τη φύλαξη των συνόρων εκεί στη γέφυρα των Κήπων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για το κλίμα που μας μετέφερες και τον καλό καιρό που φαίνεται πως ο ήλιος αποφάσισε να εμφανιστεί και να βοηθήσει λίγο στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, πραγματικά είναι. Αρχίζει να γίνεται ευχάριστος πλέον ο καιρός. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο ζούσαμε το πρωί, 13 βαθμούς θερμοκρασία, βροχή συνεχώς. Και ευτυχώς αλλάζει τώρα ο καιρός και νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα είναι πολύ υποφερτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να είσαι καλά. Στην καλημέρα μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, να σταθούμε λίγο ακόμη στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη βέβαια, στις εκδηλώσεις που μας μετέφερε λίγο τον Παλμό και ο Δημήτρης Σαματάκης λίγο νωρίτερα. Όπως ακούσατε, στις 12 η παρέλαση μαθητική και στρατιωτική στην παραλία και λεωφόρου της Αλεξανδρούπολης, και το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Τελωνείο των Κήπων και το φυλάκιο που βρίσκεται εκεί. Τώρα, είπαμε, θα είναι επί τετραήμερο, για 4 ημέρες ο Πρόεδρος στην περιοχή. Θα παραστεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις εκδηλώσεις που θα γίνουν των Ελευθερίων στο Δήμο του Διδημοτήχου. Και μετά το Δήμο του Δημοτήχου έχουμε και το Δήμο Ρεστιάδας να ανακοινώνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας το Σάββατο 16 Μαΐου, η επίσκεψη στη Νέο Ρεστιάδα, στο Δήμο Ρεστιάδας. Στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη υποδοχή στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Διαμαντή Παπαδόπουλο, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα έχουμε μια συμβολική δενδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στη συνέχεια ο κύριος Τασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανού Πόλεως, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Μαράσια, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων, αλλά και στην Νέα Βίσα, εκεί όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5, που βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Διδημότυχο και για την Ορεστιάδα, το Σάββατο στην Ορεστιάδα, την Κυριακή στα Ελευθέρια του Διδημότυχου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολυμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΥ.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Γιατί να γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε, περάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Άκου να δεις, έρθει ο Ρεστιάδας, έρθει Κομωτινής συντροφιά σε ένα κοινό πρόγραμμα και καλημερίζουμε, βάζουμε στη συντροφιά μας και τον Άκη Τσονίδη από τον Διόνυσο, με αφορμή βέβαια έτσι, ένα νέο πρόγραμμα παραστάσεων που θα δοθεί αρχής γενομένης από την Κυριακή, από μεθαύριο δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσονίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, συμπέθερη από τα Τύρανα, έτσι, σε ένα νέο πρόγραμμα παραστάσεων που ναι, ξεκινά και τρέχει από την Κυριακή.
1: Ακριβώς. Πρεμιέρα κάνουμε την Κυριακή, 17 Πέμπτου, και θα παίζουμε κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη για περίπου 8 παραστάσεις. Είναι μια ξεκαρδιστική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα και τους ευχαριστούμε με αυτή την ευκαιρία και που μας παραχωρήσαν τα δικαιώματα. Είναι ένα πανέξυπνο κείμενο καταστάσεων και παρεξηγήσεων και είναι ενάντια στο ρατσισμό, στις ταξικές διακρίσεις, στην υπεροψία και στην κακή αισθητική κάποιων που απόκτησαν ξαφνικά χρήμα. Υπάρχουν στο έργο και τα ρουσέτια, οι μίζες.
0: Ενάντια στην καθημερινότητά μας, δηλαδή. Όλα αυτά τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν και ρεμούλες με τα μεγάλων συμφερόντων, επιχειρηματιών και πολιτικών. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει γραφτεί και πάρα πολλά χρόνια πριν. Και το σημαντικό είναι ότι είναι μια. Πραγματικά το κείμενο είναι πανέξυπνο. Είναι δηλαδή και εμείς τις πρόβες περάσαμε υπέροχα. Φαντάζομαι και ελπίζουμε και το κοινό να περάσει το ίδιο καλά όπως και εμείς. Η μία ατάκα διαδέχεται την άλλη και όλα είναι ξεκαρδιστικά. Είναι πολύ οικίες καταστάσεις. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στην διαδικασία του κειμένου. Τα αλβανικά τα κάνουμε αρβανίτικα.
0: Το πειράξατε δηλαδή λίγο?
1: Όχι καθόλου, ακριβώς. Η μετάφραση των αλβανικών μοιάζει αρκετά με τα αρβανίτικα, αλλά το κάνουμε στα αρβανίτικα για να μπορέσουμε να, γιατί έχουμε πολλούς αρβανίτες στην περιοχή και θα είναι και πολύ ωραίο. Είναι, δηλαδή αν κάποιος δεν ξέρει αρβανίτικα θα τα περάσει για αλβανικά. Αυτή είναι η μόνη, αυτή είναι η μόνη μας παρέμβαση στο κείμενο. Τα αλβανικά γίνανε αρβανίτικα.
0: Ναι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν το πειράξατε καθόλου. Ή
1: όχι καθόλου. Καθόλου, γιατί αυτά τα έργα αν πειραχτούν χάνουν νομίζω και την τεράστια αξία που έχουν αυτοί οι δύο κομμωδιογράφοι και το κρατήσαμε ακριβώς ως έχει και πραγματικά η μία κατάσταση διαδέχεται την άλλη και κάθε σελίδα θα μπορούσα να πω είναι με ένα κατάσκετο γέλιο.
0: Αγαπάτε Παπαθανάση Ρέπα, έτσι?
1: Πρώτα απ' όλα είναι σπουδαίοι συγγραφείς και δεύτερον είναι μεγάλη μας τιμή που ο Θανάσης Παπαθανασίου είναι ο Ρεστιαδίτης και δεν το έχει κρύψει ποτέ και βεβαίως είναι πολύ κοντά μας σε όλη αυτή τη διαδρομή του Διονύσου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο. Περνάει βέβαια ο κόσμος καλύτερα από εμάς και είναι εγγύηση. Εγγύηση όταν υπάρχει ένα έργο ρέπα Παπαθανασίου είναι εγγύηση ότι ο κόσμος θα γελάσει αβίαστα.
0: Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι γεγονός.
1: Αλλά αυτή η κομμωδία όμως έχει και όλα αυτά τα μηνύματα που προανέφερα. Έχει όλες αυτές τις καταστάσεις που δυστυχώς δεν φεύγουν από την Ελλάδα, αλλά δίνονται με έναν τέτοιο κωμικό τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να μην γελάσει κάποιος. Παρόλο που είναι δραματικές οι συνθήκες στην ουσία.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Η αγάπη, ας πούμε, ή ο ρατσισμός, δηλαδή να πάρουν όλοι οι γονείς όλο το κόσμο όποιον θέλουν για γαμπρό, ας είναι καλβανός, αλλά όταν έρθει το πρόβλημα στη δική μου κόρη έχω...
0: Είναι, θυμίζει λίγο το θέμα τι σου κάναμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί ήταν τέσσερις.
0: Καλά, εκεί ήταν, ήταν μαζική. Μαζικά τα εγκεφαλικά εκεί.
1: Εδώ υπάρχει μια παράκρουση από τους... Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είχαμε μια πολύ έτσι, μαγευτική διαδρομή στη διάρκεια των προβών. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο έτσι, και αναγκαστικά ξεκινήσαμε αργά τη φετινή μας σεζόν. Ήταν λίγο νωρίτερα να ξεκινήσει. αλλά από τη στιγμή που είναι έτοιμο και είναι και ένα έργο που θα περιοδεύσει σε όλη την, σε αρκετά μέρη, δηλαδή ξεκινώντας από το Αρμένιο θα φτάσουμε μέχρι και Καλλικρατική, Καλλικράτεια. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στην Ορεστιάδα και στην περιοχή της Ορεστιάδας. Πρέπει να πω ότι η συνεργασία μας αφορά τους συλλόγους, δεν αφορά το Δήμο, διότι δεν ενδιαφέρει ο Δήμος Ορεστιάδας η αγορά παραστάσεων. Αλλά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Δημοτήχου, το Δήμο Σουφλίου, Δήμο Σαμοθράκης, Αλεξανδρούπολης, και φέτος η χάρη μας θα φτάσει μέχρι και τη Χαλκιδική, στην Καλλικράτεια.
0: Μιλάτε για το καλοκαιρινό πρόγραμμα των παραστάσεων που συνήθως κάνετε κάθε χρονιά.
1: Ναι, αυτό. Απλώς στην Ορεστιάδα κάποιοι σύλλογοι απομακρυσμένοι, όπως το Αρμένιο, όπως και κάποια άλλα χωριά, οι σύλλογοι θα αναλάβουν την διαδικασία του καλέσματος της παράστασης. Mm-hmm.
0: Εκτός από τους συμπαίθρους από τα Τύρανα, είχατε και κάποια άλλα έργα έτσι στο μυαλό σας, το συζητήσατε και καταλήξατε, ή ήταν μονόδρομος αυτό, ήταν μια επιλογή που έτσι βγήκε πιο εύκολα και δεν...
1: Ναι, πάντοτε αποφασίζουμε το ρεπερτόριο σύμφωνα με το ποιοι εραστέχνες οι οποίοι έχουν χρόνο, είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και μετά κατευθείαν ψάχνουμε τα έργα, προτείνονται τρία έργα και καταλήγουμε όλοι μαζί δημοκρατικά σε ένα έργο που μας αρέσει και σε ένα έργο που μπορούμε να συμμετέχουμε χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις σε οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι δική σας, έτσι, τα σκηνικά, τα κουστούμια ο Νίκος Πατούνας, και παίζουν...
1: Ναι, για άλλη μια φορά ο Νίκος Πατούνας κάνει σπουδαία δουλειά στη σκηνογραφία και στην ενδυματολογία, πραγματικά είναι αξιέπαινο σε αυτό, και μην ξεχάσω να πω ότι για άλλη μια χρονιά η περιφέρεια είναι κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Φανή Μπαχαρίδου, που στηρίζει δυναμικά το θεατρικό εργαστήριο και τις δουλειές του και γενικότερα το Διόνυσο. Οπότε κάποια στιγμή κάπου κάποιος θα μας πετύχει.
0: Τώρα βέβαια, πέρα από τις παραστάσεις αυτές, έχετε και το άλλο που τρέχει, έτσι.
1: Φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ, ναι. Δηλαδή ναι, ήταν ένα πρόγραμμα και με τις παραστάσεις τις καλοκαιρινές. Τώρα όλος ο Μάης κλεισμένος. Παραστάσεις καλοκαιρινές. Και βέβαια το 27ο φεστιβάλ, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αριστεχνικού Θεάτρου, είναι γεμάτο.
1: Ναι, δουλεύουμε από τώρα για να μην έχουμε πολλή πίεση δουλειάς και για την περίοδο, για το χρόνο της περιοδίας, στο χρόνο της περιοδίας. Δηλαδή ήδη οι ομάδες έχουν ξεπεράσει τις 11 θαρώ μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούλιο που είναι η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων. Μιλάμε με αρκετά πρόσωπα για να απαρτήσουν την Κρητική Επιτροπή, και μιλάμε και με πρόσωπα για να είναι τα τιμόμενα στο φετινό φεστιβάλ, τιμόμενα για την προσφορά τους στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση και στο θέατρο γενικότερα. Γιατί πρέπει να τα κλείσουμε από τώρα, η οργάνωση του φεστιβάλ του 27ου να είναι ακόμα πιο άνετη, πιο όμορφη και με πολλές εκπλήξεις φέτος.
0: Mm-hmm. Κάτι προστίθεται κάθε χρονιά, έτσι.
1: Ναι, κάτι, κάθε φορά, σιγά-σιγά.
0: Έχετε και το know-how τώρα, μετά από 27 χρόνια.
1: Αλίμονο. Οπότε είμαστε και σε καλό δρόμο και πολύ ωραίες παραστάσεις έχουν έρθει μέχρι τώρα. Πολύ ωραίες παραστάσεις. Βέβαια θα έρθουν πάρα πολλές στο προσεκτήριο διάστημα. Έχουμε αρκετά θετικές απαντήσεις από πρόσωπα που συζητάμε για να απαρτήσουν την Κρητική Επιτροπή, και είμαστε σε καλό δρόμο και με τα τιμόμενα πρόσωπα. Οπότε όταν πια ολοκληρωθούν αυτά από τόσο νωρίς που έτσι πρέπει να γίνεται, θα είναι και ανακοινώσιμο.
0: Οι επιλογές των θεατρικών ομάδων μέχρι πότε θα ανακοινωθούν? Γιατί μέχρι 3 Ιουλίου είναι νομίζω το περιθώριο που υπάρχει αίτηση.
1: Ναι. Την πρώτη εβδομάδα μετά την τελευταία μέρα που υποβάλλουν τις αιτήσεις οι ομάδες, σε μία εβδομάδα, γιατί είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και άχαρη βέβαια, αλλά έχουμε ευτυχώς πολύ καλές ομάδες κάθε χρόνο. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Μόνο 6 πρέπει να είναι εδώ στο διαγωνισμό, αλλά προσπαθούμε να, έτσι, με μια ποιότητα που αφορά και τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, να τιμήσουν και αυτοί με τη σειρά τους, με τις παραστάσεις βεβαίως, το πολύ φανατικά θεατρόφιλο κοινό της Ορεστιάδας και της ευρύτερης περιοχής.
0: Οπότε θα τις δείτε τις παραστάσεις μετά το τέλος, δηλαδή της ημερομηνίας υποβολής, και όλες μαζί.
1: Ναι.
0: Και θα επιλέξετε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία. Ωραία, η οποία είναι μάλλον δεδομένη. Να πούμε αν μπορεί κάποιος να κλείνει θέσεις και τα λοιπά. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Ξεκινάμε την Κυριακή και θα παίζουμε κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη, και στο τηλέφωνο του θεατρικού εργαστηρίου στο 28280 μπορεί κανείς να κλείσει θέσεις. Αν ενδιαφέρεται, για να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά όσο αφορά και τους συμπαίθρους από τα Τύρανα που θα παρουσιάζονται μέχρι το τέλος Μαΐου στον Διόνυσο, στο θέατρο Διόνυσος, από το θεατρικό εργαστήρι του Διόνυσου βέβαια. Και φτάνουμε προς το τέλος. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει βέβαια η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη για την 106η επέτειο απελευθέρωση. Παρουσία εκεί και του Προέδρου Κωνσταντίνου Τασούλα. Εκδηλώσεις βέβαια και στην Κομωτινή. Οι δύο πόλεις γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους τη σημαντική αυτή ημέρα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το απόγευμα, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Τελωνείο των Κήπων και το στρατιωτικό φυλάκιο εκεί της περιοχής. Ενώ θα έχουμε διαδοχικές επισκέψεις το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο στο Δήμο Ρεστιάδα, στην Κυριακή στο Δηδημότυχο για τα ελευθέρια του Δηδημότυχου. Τώρα, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας, φίλες και φίλοι. Η ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ΕΡΤ Κομωτινή, συντροφιά παρέα, πορευθήκαν για αυτό το δίωρο. Θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, αν και εμείς, σε αντίθεση με την Αλεξανδρούπολη που εμφανίστηκε εκεί ο ήλιος και κάπως βελτίωσε τα πράγματα εν ώψη και των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί, βέβαια εδώ συνεχίζουμε στα βορειότερα με συννεφιά και με ένα ερωτηματικό αν θα πέσει καμιά σταγόνα. Θα το δούμε, ό,τι και να κάνουμε με τον καιρό δεν τα βάζουμε, το αποφεύγουμε γιατί κάνει ό,τι θέλει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, όσο αφορά τους συντελεστές, ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης ήταν μαζί σας. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για την συνέχεια της ημέρας, φίλες και φίλοι, και σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη γενικότερα. Οι εκδηλώσεις των Ελευθεριών της Αλεξανδρούπολης κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, που μετά την επίσημη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη, αυτή την ώρα παρίσταται στην μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που ξεκινά από λεπτό σε λεπτό στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Το απόγευμα στις 6 ο κύριος Τασούλας θα αναχωρήσει για τη γέφυρα των Κήπων και θα επισκεφθεί το εκεί επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσανέων. Στο σημερινό πρόγραμμα των Ελευθέριων της Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνεται και η βραδινή ιστορική αναπαράσταση της έλευσης της εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας στο λιμάνι της πόλης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή της χοροδίας του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, της στρατιωτικής μπάντας της 12ης Μεραρχίας και χορευτικών συλλόγων. Εν τω μεταξύ, μετά τον Δήμο Δημοτήχου, που και επίσημα ανακοίνωσε την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πόλη την Κυριακή 17 Μαΐου για τον εορτασμό των Ελευθεριών, και ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοίνωσε το πρόγραμμα επίσκεψης του Κωνσταντίνου Τασούλα στην πόλη στις 16 Μαΐου, το Σάββατο. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική δενδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Τασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανοπόλεως. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί και στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων, αλλά και στη Βίσα, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Στη Ροδόπη και τον Έδρο θα βρίσκεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Το πρόγραμμα της περιοδίας του θα ξεκινήσει στις 9.30 αύριο το πρωί από τη φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν, όπου θα μιλήσει και θα συζητήσει με τους εργαζόμενους. Στις 11 θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, Απόστολο Ιωάννου, στο Δημαρχείο Μαρονίας Σαπών, και στις 6 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων, που θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Γκρέκο Τέλαστιρ Παλάς στην Αλεξανδρούπολη. Η επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής με την ομιλία του στην πολιτική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Ρεξ στην Κομωτινή στις 8. Με 5 τάμπλετς και άλλα τόσα λάπτοπς τελευταίας τεχνολογίας ενισχύθηκε υλικοτεχνικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου, όπου βρέθηκε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος για την παράδοση του εξοπλισμού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σχολείου. Υπενθυμίζεται ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου ιδρύθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά πέρυσι, και σε αυτό φοιτούν κυρίως κάτοικοι των ορεινών οικισμών, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Εκδήλωση και πανηγύρι για τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διοργανώνει παραμονή της εορτής την Τετάρτη 20 Μαΐου στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρή, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει μετά τον Εσπερινό που θα τελεστεί στον Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και θα περιλαμβάνει την εμφάνιση των παιδικών χορευτικών τμήματων, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ριζίων, Νέας Ορεστιάδας η Θράκες και του Διοργανωτή Συλλόγου Νέας Βίσας, Στέφανος Καραθεοδωρής. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Προχωράμε.
1: Προχωράμε, καθώς πώς το έφτασε ο Μάιος εμπρός βήμα ταχύ που λέγανε.
0: Τι θυμάσαι από το δημοτικό και εσύ που σε πηγαίνανε εκδρομές, ρε Ανδρέα. Έφτασε ο Μάιος, ο Ιούνιος και έρχεται και ο τουρισμός στη χώρα. Ξεκίνησε ήδη και ο τουρισμός στη χώρα.
1: Α, εκεί ήθελα λοιπόν να καταλήξω, αλλά γι' αυτό είσαι εσύ εδώ να με συμπληρώνεις.
0: Όχι, με συγχωρείς να σε πρόλαβα, δεν το ξανακάνω.
1: Άλλο συμπληρωνόμαστε. Και έχουμε να κουβεντιάσουμε για το νέο αυτό, τι είναι το
0: χωροταξικό για τον τουρισμό.
1: Ναι. Ακούγεται λίγο έτσι περίεργο.
0: Ακούγεται έβυχο. Θεωρεί η κυβέρνηση, άκουγα και τον εκπρόσωπο χθες του Υπουργείου σε μια τηλεοπτική συζήτηση, ότι επιχειρεί να βάλει μια τάξη, να ορίσει κανόνες για τον τουρισμό, για κοινή ωφέλεια, για τους χρήστες, για τους Έλληνες, για τους παραθεριστές. Αλλά υπάρχουν και ενστάσεις από ό,τι έχω διαπιστώσει και έχω διαβάσει, και αυτές θα τις συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Κύριε Πρόεδρε.
1: Και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.
0: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, κύριε Τάσιο.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αληθώς ο κύριος.
0: Άρα λοιπόν, χωροταξικό για τον τουρισμό, στροφή σε μη κορεσμένες περιοχές και πλαφόν κλινών στα νησιά και σε άλλες περιοχές. Αλλαγές 10, 12, 13, 15, για τις οποίες και κάποιες συμφωνείτε, κάποιες δεν συμφωνείτε. Την άποψή σας μέχρι σε όλα όσα έχουν δει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας πάνω σε αυτό το χωροταξικό.
2: Να ξεκινήσω την προσέγγιση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τον κλάδο συνολικά τη χώρα για την οικονομία της, ότι περιμέναμε το χωροταξικό αυτό πάνω από 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν τόλμησε γενικότερα η πολιτεία να μπει σε μια διαδικασία να βάλει φραγμούς ή να δώσει και κίνητρα. Πάντα με βάση την πολεοδόμηση περιοχών και γενικά τη φέρουσα ικανότητα. Επιτέλους λοιπόν το έχουμε στα χέρια μας μέσα από μια διαβούλευση που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό. Από την άλλη όμως, μετά την παρουσίαση προχθές από τον κύριο Παπασταύρου και την κυρία Κεφαλογιάννη, τους συναρμόδιους υπουργούς, βλέπουμε ότι ξαναμπαίνουμε μετά από αρκετές πιέσεις του κλάδου, του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου που έχουν τιμηθεί και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ευρύτερα του κλάδου, να ξαναδούμε κάποια ζητήματα που έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε περιοχές. Και έτσι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ξανά διαβούλευσης μέχρι τις 25 Μαΐου και στην πορεία βέβαια αυτό να πάρει το δρόμο προς το να γίνει μια κοινή υπουργική απόφαση. Για την Χαλκιδική βλέπουμε ότι έχει πολλά και καλά, αν θέλετε, στοιχεία όσον αφορά τον περιορισμό της δόμησης ή, εν πάση περιπτώσει, η δόμηση γενικά και ό,τι έχει να κάνει σχέση με την τουριστική ανάπτυξη να μπει επιτέλους στο πλαίσιο είτε οικισμών, που είναι σημαντικό, δηλαδή να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, ή διαφορετικά να κινούνται σε ένα επίπεδο που πρέπει να δούμε όλοι, σε τοπικό επίπεδο κυρίως αυτοδιοίκησης, τη φέρουσα ικανότητα. Εδώ είχαμε πιέσει πάρα πολύ στη φέρουσα ικανότητα και στο νομό μας, αλλά ευρύτερα στη χώρα, να μπει επιτέλους και η βραχυχρόνια μίσθωση, διότι θα σας δώσω τον αριθμό της Χαλκιδικής. Οι ξενοδοχειακές κλίνες τα τελευταία από το 2019 και εδώ είναι συν πλην χίλιες όσον αφορά το νομό Χαλκιδικής. Η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω του αριθμού Μητρώου Ακινήτου το 2019 ήταν 1.500 κλίνες και τώρα είναι 50.000 στο νομό Χαλκιδικής πάντα.
1: 50.000.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας σχεδιασμός πρέπει προφανώς να βάλει τη συμφέρουσα ικανότητα και αυτές τις κλίνες. Στην αρχή δεν έμπαινε. Πιέζουμε πολύ να μπει παντού για να μπορέσουμε να έχουμε ισονομία σε αυτό το θέμα και τελικά να δούμε πού θέλουμε να χτίσουμε. Δείχνει ξεκάθαρα οι ζώνες στο νομό Χαλκιδικής ότι είναι η Β και η Γ, όπου εκεί έχουμε μια σχεδόν κορεσμό στο πρώτο πόδι, στον Δήμο Κασάνδρας για την ακρίβεια, στο Δήμο Σιθωνίας σε ένα πιο καλύτερο επίπεδο και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν μια δυνατότητα να κινηθούν σε ένα καλύτερο πλαίσιο όσον αφορά πάντα την δόμηση σε σχέση με τις τουριστικές δραστηριότητες. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να δούμε μέσα από τη διαβούλευση τι θα γίνει και στο υπόλοιπο της χώρας. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις για την νησιωτική Ελλάδα. Μιλάω κυρίως για νησιά μεγάλα όπως είναι η Ρόδος, η Κος, η αντίστοιχα σημεία της Κρήτης. Αυτό θα βγει από τη διαβούλευση μπροστά. Το κυρίαρχο είναι βέβαια να μπούμε σε μια πολιτική η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε το μέλλον του τουριστικού προϊόντος. Περιγράφεται έμεσα μέσα από το χωροταξικό ότι πρέπει να πάμε σε μη κορεσμένες περιοχές ή, αν θέλετε, λιγότερα αναπτυγμένες τουριστικά. Αλλά αναρωτιέμαι γενικότερα με τόσα χρόνια εμπειρίας, η Δυτική Μακεδονία πώς μπορεί να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις ή μικρές έστω μικρομεσαίες, όταν για παράδειγμα έχει μικρή διασυνδεσιμότητα με την Ευρώπη ή κυρίως μέσω του δικού κυκλώματος και όχι ας πούμε από αεροπορική σύνδεση, παράδειγμα. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε πολλά μπροστά και βέβαια κλείνοντας να σας πω ότι η ευθύνη στο τέλος της μέρας είναι σε εμάς τους ίδιους. Για εγώ που μένω και στην Χαλκιδική δραστηριοποιούμε πάρα πολλά χρόνια τα τοπικά χωρικά τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη στους κάθε δήμους μέχρι το τέλος του έτους είναι αυτά που θα βάλουν τον προορισμό όχι μόνο για την τουριστική ανάπτυξη, ευρύτερα για την οικιστική του ανάπτυξη για τα επόμενα 20 χρόνια. Δικές μας είναι οι αποφάσεις στο τέλος της μέρας.
0: Μάλιστα. Άκουγα χθες τον κύριο Τσιτλακίδη, νομίζω είναι από την Πιερία, είναι και ο ίδιος ξενοδόχος, φαντάζομαι γνωρίζεστε, ο οποίος έλεγε ότι δεν μας έχουν ρωτήσει καν, δεν υπήρξε διαβούλευση. Σας ακούω να λέτε με έμφαση τη διαβούλευση που κάναμε και την οποία συνεχίζεται. Ρωτηθήκατε, καταθέσατε εσείς απόψεις σας πριν γίνει αυτό το χωροταξικό?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Το ξαναγεγώ, Μελητήριο Ελλάδας με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση πολλών ετών όσον αφορά το κομμάτι της πολεοδόμησης ανά τη χώρα, έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και παρακολουθούσαμε παράλληλα και την εξέλιξη, όπως και ο Κοινωνικός Εταίρος Σύνδεσμων Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων μαζί με την Ομοσπονδία μας. Όμως, όταν έγινε η παρουσίαση, είδαμε ότι παρόλο που είχαμε κάπου, συνεχίζαμε μέσα στη διαβούλευση, πολλά πράγματα από τις παρατηρήσεις μας δεν ήταν καν στο σχέδιο. Δεν υπήρχε η αντίδραση. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε μέχρι 25/5. Εκτιμώ ότι θα έχουμε κάποιες σημαντικές διορθώσεις και αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Εμείς δεν θέλουμε σε καμιά των περιπτώσεων να μπούμε σε μια λογική μεταξύ φορέων ή αν θέλετε μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων σε μια διαμάχη εντός εκτός εισαγωγικών. Τι θα γίνει. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να μιλάμε για υπεραξία στο τουριστικό προϊόν αν δεν βάλουμε κανόνες.
0: Το λέω αυτό γιατί οι επιλογές, κύριε Πρόεδρε, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν είστε υποχρεωμένος βέβαια, οι επιλογές που θα οριστικοποιηθούν μετά και μέσα από το χωροταξικό θα καθορίσουν και τη φυσιογνωμία των περιοχών αυτών για τις επόμενες δεκαετίες. Λάθη δεν συγχωρούνται δηλαδή πλέον. Αυτό θέλω να
2: πω. Βεβαίως. Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια. Αυτό δείχνει η πράξη.
0: Αυτό δείχνει πράξη. Άρα είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, λέτε, για τις κορεσμένες περιοχές, διότι έτσι εκτιμώ ότι μπορεί να κρατηθεί και το τουριστικό προϊόν σε κάποιο επίπεδο, έτσι δεν είναι? Αν δηλαδή συνεχίζει να έρχεται ο κόσμος στη Χαλκιδική, δομούμε τη Χαλκιδική αυθαίρετα, δεν έχει ο κόσμος να πιει, δεν έχει ο κόσμος να λουστεί, δεν θα είναι και το καλύτερο δυνατό.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα λάθη έχουν γίνει και στο νομό μας.
0: Τη Χαλκιδική την ανέφερα γιατί είστε από εκεί, είμαστε εδώ. Μπορεί να ισχύει και στη Ρόδο αυτό. Μπορεί να ισχύει και σε κάποιο κομμάτι της Κρήτης.
2: Αποκρίνουμε στο ερώτημά σας και στην, αν θέλετε, παρατήρησή σας, γιατί εμείς ακριβώς αυτό λέμε. Δηλαδή, τελικά, στο βωμό του real estate ή γενικότερα σε μια δράση που λέει τη βραχυχρόνια για να βγάλουμε ένα μεροκάματο, τα διαλύουμε όλα. Γιατί σας ανέφερα τα στατιστικά με τις κλίνες.
0: Ναι, το ακούσαμε και ήταν εκπληκτικό το
2: νούμερο. Μια ξενοδοχειακή μονάδα είναι απόλυτα ελεγχόμενη από την αρχή μέχρι το τέλος. Μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα έχει περιβαλλοντικούς όρους, έχει διαχείριση. Ξεκινάει πια οι μεγάλες επενδύσεις να έχουν μπει μέσα του Investment Greece σε μια διαδικασία να φτάνει μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας και μετά να διοδοτούνται. Άρα έχουμε μπει σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από το να φτιάχνουμε σπίτια εκτός οικισμού. Αλλά για το νομό μας να πούμε, γιατί ίσως δεν το ξέρουν οι ακροατές μας, η Χαλκιδική χτίζεται αυτή τη στιγμή και σε ένα μεγάλο ποσοστό εντός οικιστικών δραστηριοτήτων. Που ήταν ΦΕΚ, που είχε γίνει ΦΕΚ πριν 25 χρόνια, που τότε η Χαλκιδική δεν είχε καμία τουριστική ανάπτυξη, ούτε ερχόταν απ' έξω κεφάλαια να επενδύσουν στον νομό. Προσέξτε, είχαν γίνει για τη λεγόμενη β' κατοικία οικισμοί αυτοί και οι επεκτάσεις από τους Δήμους. Έλα όμως που άλλαξαν τα χρόνια, ήρθε το μνημόνιο, πτωχεύσαμε, αλλάξαν τα χέρια τα σπίτια, η β' κατοικία και πήγαμε σε εντελώς διαφορετική διαδικασία με την βραχυχρόνια σε απόλυτη εκμετάλλευση και δεν είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν όπως το βλέπετε, μας είπατε βεβαίως το γενικό, στο ειδικό για τη Χαλκιδική, όπως είναι το
0: χωροταξικό.
1: Είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκεί,
2: ναι,
1: πέρα από το γενικό,
2: πάμε για
1: τη Χαλκιδική. Ναι.
2: Όσον αφορά το νομό μας, ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις, οποίες θα καταθέσουμε στο επόμενο διάστημα και νομίζω να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Πάντως η λογική ότι 25 μέτρα από τον Αιγιαλό πλέον δεν θα υπάρχει κατασκευή. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν και τα μπιτσόμπαρα, συγγνώμη για τον αγοραίο όρο και την έκφραση, αλλά έτσι τα λέμε, που είναι στα 10-15 μέτρα εκεί που κάνουμε τον καφέ, η ξύλινη κατασκευή. Αυτό πρέπει να πάει πιο πίσω, θεωρείται κατασκευή μόνιμη, ακούστε, δηλαδή να ελευθερωθεί ο Αιγιαλός και η πρόσβαση.
2: Κοιτάξτε να σας πω.
0: Ή ακόμη και ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε
2: κατασκευή. Να σας πω. Beach bar έχουμε κάνει τις καντίνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Το οποίο δεν προβλέπεται άμα δείτε από τον νόμο.
0: Σωστά.
2: Η καντίνα είναι με 15 τετραγωνικά διάθεση καθισμάτων και αν έχει καβ για να μπορέσει να μισθώσει μέχρι και εξαπλώστες. That's it, που λένε στο χωριό μας στη Χαλκιδική. Μόνο αυτό. Ότι τα έχουμε κάνει εμείς μαγαζιά και γίνεται άλλο πράγμα, είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο μόλις ψηφιοποιείται. Τώρα που ψηφιοποιήθηκε η διάθεση του προς μίσθωση του Αιγιαλού, είδατε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πάρα πολύ. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να υπάρχει και μια τάξη στο τέλος. Όσον αφορά τα 25 μέτρα γενικώς, αυτό είναι και ένα μεγάλο ερώτημα και μια κουβέντα για τα νησιά μας, για παράκτητες περιοχές που τι σημαίνει 25 μέτρα, για όλους το ίδιο. Παράδειγμα, έχουμε συμπεριλάβει στο σκεπτικό τη διάβρωση των ακτών, που έχει σχέση με τα 25 μέτρα. Είναι ζητήματα που έχουν εξειδίκευση σε κάθε τομέα και βέβαια αυτό αφορά και πολύ περισσότερο την νησιωτικότητα.
0: Εξαρτάται η μορφολογία δηλαδή της περιοχής και του εδάφους συγκεκριμένα. Τώρα, είπατε ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες και γενικότερα η ανάπτυξη του τουρισμού σέβεται και το περιβάλλον. Να φανταστώ ότι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί κανένα ξενοδοχείο δεν έχει δικό του βιολογικό καθαρισμό, πρέπει στην περιοχή οι Δήμοι να έχουν τέτοια υποδομή.
2: Με συγχωρείτε για τη διόρθωση. Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι είτε εκτός οικισμού, είτε όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποχητευτικό δίκτυο να ενώνεται με βιολογικό καθαρισμό του Δήμου ή πάνω από 50 κλίνες, ανάλογα το που βρίσκεται, είναι υποχρεωμένο να έχει ιδιωτικό βιολογικό καθαρισμό. Θα σας πω το δικό μου παράδειγμα ως επιχειρηματίας. Έχουμε βιολογικό επιχειρησμό τριτοβάθμιας εξεργασίας στην επιχείρησή μου των 155 δωματίων από το 1987.
0: Μα γιατί άκουσα και το αίτημα ότι και οι Δήμοι πρέπει να κάνουν τους βιολογικούς καθαρισμούς και να συνδεθούν.
2: Δήμοι πρέπει να αναβαθμίσουν τους βιολογικούς και να τους βάλουν με βάση την οικιστική ανάπτυξη. Γίνεται να ενεργοποιήσει κεφάλαια για βιολογικό καθαρισμό για τα εκτός οικισμού. Πώς θα γίνει.
0: Σωστά. Άρα υπάρχει μια συνεργασία και ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση και του βαθμού της πρώτης, ενδεχομένως και της δεύτερου βαθμού τοπικής
2: αυτοδιοίκησης. Βεβαίως. Είναι βασικός κρίκος. Σας είπα τα τοπικά σχέδια. Σωστά. Από αυτό εξαρτάται όλα. Τι θέλει κάθε περιοχή και ο Δήμος να χτίσουν πού, που σημαίνει να παράγει την υπηρεσία της ανταποδοτικότητας, σωστά.
0: Έχετε απόλυτο. Άρα λοιπόν είστε σε διαβούλευση, λέτε, θα συνεχιστεί. Εγώ ξέρω μέχρι τις 22, εσείς λέτε 25, μακάρι να είναι έτσι, να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις σας, να κερδίσουμε όλοι το περιβάλλον, το τουριστικό προϊόν, η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές. Να πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Αντέχει ο τουρισμός φέτος? Μειώνεται η ανησυχία, δηλαδή τι βλέπουμε με τις εξελίξεις και τα λοιπά? Ποιες είναι οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις, ποια είναι, τι έχετε ως εικόνα για την τουριστική?
2: Μια υστέρηση 5-8% υπάρχει σε σύγκριση με πέρσι για τη σεζόν. Στο μαζικό μοντέλο, που υπενθυμίζω 6 στους 10 πελάτες της χώρας είναι η μαζικότητα του tour operating. Όσον αφορά την περιοχή μας, ο δικός τουρισμός σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, διότι είναι πολύ λιγότερο το κόστος μεταφορικό. Μια οικογένεια μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και είναι πολύ λιγότερο το κόστος να έρθει στον ομό. Ο Μάιος είναι μέτριος ως σύνηθες τα τελευταία χρόνια, δεν ξεπερνά το 60% μέση πληρότητα. Ουσιαστικά ο δικός τουρισμός ξεκινάει από τις 16. Είμαστε περίπου όπως πέρυσι. Έχουμε ακόμη όμως δρόμο και μας κρατήσει τελευταία στιγμή και βέβαια με τις εξελίξεις γεωπολιτικές που επηρεάζουν κυρίως το πορτοφόλι, αν θέλετε, της κάθε οικογένειας, και η οικονομική ανασφάλεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και αυτή είναι που θα παίξει ρόλο το πώς θα επιλέξει ο πελάτης να κρατήσει τελευταία στιγμή. Προφανώς το λεγόμενο μαζικό μοντέλο ή, αν θέλετε, τουριστικό πακέτο, όπως ξέρουν όλοι, είναι αυτό το οποίο επικρατεί και το δείχνουν και οι τελευταίες μετρήσεις στη Μεσόγειο, τόσο για την Ισπανία όσο και για μας, είναι αυτό που είναι πρώτη επιλογή, πια ιδιαίτερα από πελάτες της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Ακούμε τώρα, κύριε Τάση, ότι σας εκπλήξει ενδεχομένως το ερώτημα. Ακούμε συχνά πυκνά, γιατί να μην, μάλλον υπήρξε και μια σκέψη, να μπει τρένο στη Χαλκιδική, έτσι σαν προαστιακός, να αγκαλιάζει κυρίως το
2: να
0: πρώτο
2: κάνουμε
0: πόδι.
2: Κάποια άλλη ερώτηση που θα είναι πιο προσοδοφόρα στην κουβέντα μου.
1: Τα είπατε όλα.
2: Με συγχωρείτε για την παρασύρθηση.
1: Ναι.
2: Και το χιουμοριστικό της διάθεσης. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα αυτή να το δούμε, αλλά ζούμε πρώτα να φτιάξουμε τις βασικές μας υποδομές που τελικά σήμερα πρωταγωνιστεί και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα, υδροδότηση και άρδευση του νομού.
1: Πάντως υπάρχει ένα σχέδιο της ΕΙΑΘ για την υδροδότηση του νομού.
2: Μένει να το δούμε μπροστά μας αρχικά για την υδροδότηση.
1: Ναι. Ωραία, είναι μείζον θέμα.
0: Άρα εμείς κρατάμε ότι...
1: Αλλά πριν κλείσουμε...
2: Μένει να το δούμε μπροστά μας αρχικά για την υδροδότηση.
1: Ναι. Ωραία, είναι μείζον θέμα.
0: Άρα εμείς κρατάμε ότι...
1: Αλλά πριν κλείσουμε...

0: άλλο μοντέλο, όλες οι συμβάσεις ανάμεσα στα ξενοδοχεία και στους tour operators, παράδειγμα TUI, γίνεται στο δίκαιο, το νομικό δίκαιο της κάθε χώρας που προέρχεται tour operators. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε εμείς πάρα πολλά χρόνια εκτεθειμένοι σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο, για το παράδειγμα γερμανικό στην προκειμένη περίπτωση και τους κανόνες που επιβάλλει το καθένα. Εδώ υπήρξε μια περίπτωση που εγώ την έχω αντιμετωπίσει και στο δικό μου ξενοδοχείο. Όταν δεν υπάρχει μια παροχή υπηρεσίας κατά την άποψη του πελάτη, δεν παρέχεται σωστά με βάση το πακέτο, να κάνει τον παράπονο του. Το σύνδεσμο είναι αυτό, 9 στις 10 περιπτώσεις, να ορίζεται εσωτερικά από μια διαδικασία που υπάρχει μέσω της συνεργασίας του tour operator με το ξενοδοχείο και τον πελάτη. Πολλές φορές δε έρχεται να υπάρχει μια αναβάθμιση της διαμονής του ή να δίνεται ένα βάουτσερ για κάποια έξτρα υπηρεσία. Όταν από εκεί και πέρα όμως πελάτης, ο οποίος πολλές των περιπτώσεων θα σας πω, δεν έχει την ευχαρίστηση αυτή που επιθυμεί κατά τον ίδιο ή είναι συστηματικοποιημένος να θέλει να κάνει δωρεάν διακοπές, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Uh-huh. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 983 ευρώ που κέρδισε, 953, εσείς πιστεύετε ότι με αυτό κέρδισε το δικαστήριο της, κάτι περισσότερο στο δικαστήριο της Γερμανίας? Όχι. Προφανώς ήταν μια αιμονή ενός πελάτη να μπει σε μια διαδικασία. Έγινε θέμα. Αλλά αυτό για μας είναι σύνηθες.
1: Σύνηθες,
0: μην παρέχουμε την υπηρεσία, να μην τον μπερδέψουμε.
1: Σύνηθες,
0: είναι σύνηθες ως μια διαδικασία κανονισμού ανάμεσα στον πελάτη, τον tour operator και το ξενοδοχείο, όπως και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πελάτης υπάρχει κανονισμός ξενοδόχων με ΦΕΚ από το 1976. Έχει υπάρξει μια μικρή τροποποίηση τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως διαδικτυακών πωλήσεων και φυσικά ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει κάποια στιγμή κάτι, αρκεί να το αποδείξει.
1: Ξέρετε να πείτε ότι δεν γίνεται αυτό με τις πετσέτες? Γιατί εγώ το έχω κάνει, το ομολογώ. Έδωσα και το 20 μου και το λέω αύριο, το θέλω και μεθαύριο να με περιμένει. Δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Όχι, ναι, όχι, γιατί
0: αφού δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Όταν αισθάνεται ο πελάτης ότι δεν του παρέχεται η υπηρεσία, μπορεί να κατευθυνθεί στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ή στον υπεύθυνο του καταλήμματος και να πει αυτό το παράπονο. Μάλιστα. Και κάπου εκεί να διευθετηθεί. Αυτό λέει η λογική. Και η καθημερινή προσέγγιση, αν υπάρχει, και τελειώνει εκεί. Τώρα κάνουμε θέμα γιατί ο Γερμανός πήρε 953 ευρώ.
1: Εντάξει, δεν σώθηκε από αυτά που πήρε τα 900 ευρώ. Ενδεχομένως να ήταν και ένα μήνυμα που
2: καταλαβαίνω ότι ήταν.
1: Αλλά σίγουρα υπάρχει και μια.
0: Το πλαίσιο όπως κινείται.
2: Ναι, όχι, είστε κατανοητός, κύριε Τάσιο.
1: Αυτό που εμείς κρατάμε, Αντρέα μου, και από αυτά που ακούσαμε, ότι ενώ υπήρξε έτσι μια επιβράδυση στο ρυθμό κρατήσεων, αυτή έχει σταματήσει, μας λέει ο κύριος Τάσιο, ότι ενδεχομένως θα αυξηθούν και τα νούμερα των αφίξεων και ίσως να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη απώλεια στον τουρισμό, όπως υποθέταμε στην αρχή λόγω των πολεμικών εξελίξεων.
2: Και
1: ο ελληνικός τουρισμός θα αντέξει και αυτή τη φορά, ενδεχομένως να τα πάει τα ίδια, ίσως και καλύτερα, όπως ευχόμαστε όλοι.
0: Νομίζω ότι είναι το στοίχημα του καλοκαιριού, αν θέλετε, και με βάση τα γεωπολιτικά και την οικονομία της χώρας και τον προϋπολογισμό της. Είμαστε στο 5,4 πληθωρισμό τον Απρίλιο και δεν θέλω καν να σκέφτομαι να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φυσιακή προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν αναμένουμε τις εξελίξεις.
1: Όλοι τις περιμένουμε και μακάρι να τελειώσουν γρήγορα, να βρούμε όλοι τον δρόμο μας. Και πολύ περισσότερο και η χώρα, όσο στα οικονομικά και ο τουρισμός γενικότερα, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, Εμίλια, να πούμε, μας στείλανε εδώ ένα μήνυμα, να πούμε ότι την Κυριακή 17 Μαΐου υπάρχει μια εθελοντική αιμοδοσία στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, Δελφών 35, ώρες αιμοδοσίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Είναι στην διοργάνωση του παιδαγωγικού και των σχολείων αυτών του 9ου σχολείου, με την αιμοδοσία κάνει το τμήμα αιμοδοσίας του Ιπποκρατίου και του ΑΧΕΠΑ, οπότε όποιος θέλει και μπορεί να δώσει αίμα, ας περάσει την Κυριακή.
1: Να επαναλάβουμε άλλη μια φορά τις ώρες και το σχολείο.
2: 9ο Δημοτικό Σχολείο Δελφών 35, 11 με 3 την Κυριακή 17 Μαΐου, εκεί 11 η ώρα ξεκινάει, δηλαδή όποιος θέλει να πάει μετά την εκκλησία, μετά τον πρωινό του τον καφέ, μπορεί να περάσει από εκεί μια βόλτα να δώσει αίμα. Μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα, δεν χρειάζεται ούτε νηστική να είμαστε ούτε τίποτα, είναι αιμοδοσία, δεν το δίνουμε για εξετάσεις, οπότε μπορούμε να δώσουμε αίμα.
1: Θα έχετε το χυμό σας, θα το διτάξετε και να αναπληρώσετε το χαμένο αιματάκι.
2: Μια διαδικασία που δεν περνάει
1: το 5 λεπτά, μπορεί να σώσετε μια ζωή.
2: 10 λεπτά, ναι. Λοιπόν, 12 και 27, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οριστικό τέλος μετά από δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών του ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η πρακτική κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Εντός της ημέρας αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού από τη ΔΥΠΑ. Ξεκινούν οι καταθέσεις αιτήσεων για τα βάουτσερ διακοπών των 300 ευρώ για Χίος και Κύθηρα Πας. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών FedEx. Αποστέλλονται από την ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους ειδοποιήσεις για αδήλωτα εισοδήματα παλαιότερων ετών ως το τέλος του έτους. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Ξεκινά αύριο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίθεση από 69χρονο σε κατάσταση μέθης δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια παροχής των πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συζήτησης. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς σε ένα 24ωρο. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: 12:34, γράφει το ρολόι εδώ του 102 FM. Μην ξεχνάτε, 693-007-8228, 693-007-8228, το τηλέφωνο επικοινωνίας για το Viber. Εκεί μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας. Τώρα, έχουμε προγραμματίσει εδώ μια κουβέντα να κάνουμε με την ψυχολόγο, την κυρία Δέσποινα Δρυβάκου, και συστημική θεραπεύτρια, για ένα θέμα το οποίο θα το ίσως το δούμε σε λιγάκι, αλλά προτείνω να ξεκινήσουμε με αυτό που συγκλώνησε πραγματικά όλη την κοινή γνώμη, καθώς δεν υπάρχουν λόγια κάποιος να περιγράψει ότι δύο μικρά κορίτσια 17 ετών, μαθήτριες στο Λύκειο, στην τρίτη Λυκείου, προέβησαν στο λεγόμενο απονενοημένο διάβημα για λόγους οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να έχουν λυθεί, να έχουν συζητηθεί. Κυρία Δρυβάκου,
1: πριν πάρουμε τη γνώμη της κυρίας Δρυβάκου, εγώ θέλω να ρίξω το ανάθεμα στους κάφρους της δημοσιογραφίας.
0: Α, εντάξει.
1: Για αυτό πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση, για να πάρουν μερικά likes, μερικά views περισσότερο. Mm-hmm. Ενώ είναι κατοχυρωμένη η προσωπικότητα του απαραβίαστου, της προσωπικότητας, και ειδικά οι ανήλικοι προστατεύονται με διεθνείς νομοθεσίες και διεθνείς κανόνες.
0: Και
1: εγχώριους. Η καφρίλα της ελληνικής δημοσιογραφίας, αυτά τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων, και νομίζω ότι και οι ενώσεις συντακτών, αν ειλικρινά θέλουν να υπηρετήσουν τον ρόλο τους, πρέπει να βάλουν κανόνες, να τους επιπλήξουν, να τους τιμωρήσουν, να σταματήσει αυτή η ασυνδοσία. Δείτε εμένα, εγώ το έχω αποκλειστικό. Τι διάολο έχεις αποκλειστικό? Το θάνατο, τον πόνο, τι εμπορεύεσαι?
0: Και πρέπει να παρέμβει.
2: Που το βλέπανε,
0: σωστά, κυρία Δρυβάκου.
2: Γιατί δεν τους συμπεριλαμβάνουμε αυτούς? Να πω κάτι αυτούς. Εδώ. Εμένα αυτή η ιστορία με βρίσκει απολύτως, εντάσσομαι απολύτως με αυτή τη θέση. Θρήνος, πόνος, απώλεια, ανεπίτρεπτα πράγματα στην εποχή μας. Όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, θυμόμαστε ότι περιοδικά συμβαίνουν αυτά. Ναι. Πηδάνε άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
2: Το κακό είναι ότι ακολουθούν κι άλλοι. Δηλαδή, ο ένας παρασύρει, δημιουργεί ένα σύστημα, σαν επικοινωνούν αυτά τα μυαλά οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους, και κάνουν μία έξοδο. Όπως το είπατε. Παρ' όλα αυτά, δεν συμπεριλαμβάνουμε τους υπόλοιπους καθόλου. Όλη αυτή η έκθεση και όλο αυτό το υπερβολικό, θα πάρω και άλλα likes, θα γίνω viral, πρέπει να τελειώσει. Επιτέλους ξυπνάει ο κόσμος, γυρνάμε λίγο στην απλοποίηση. Κάποιοι τουλάχιστον, λυπάμαι για τους γονείς, λυπάμαι για όσους είδαν αυτό το θέμα, λυπάμαι για τα ίδια τα παιδιά, γιατί δεν πρόλαβαν καν να ζήσουν τη ζωή, να δουν τη ζωή. Δεν μπορεί να είναι η ζωή μας τα social. Δεν μπορεί να ακούω, έχω ένα γραφείο που είναι instagramικό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Yeah. Ότι βγάζει ωραίες φωτογραφίες. Επί της ουσίας, τι εξυπηρετεί όλο αυτό? Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε σταδιακά πού πηγαίνουμε. Σήμερα ανακοινώθηκε ένα πολύ ωραίο ότι η Γερμανία αποφάσισε να καταργήσει το 8ωρο. Οπότε θέλουμε να δούμε την αντίδραση τώρα των Γερμανών. Γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος σου λέει θα κάνεις αυτό, θα γίνεται έτσι και εσύ θα πεις, α, μάλιστα, εντάξει. Υπάρχει και διαπραγμάτευση και συζήτηση και το δεν θέλω και το δεν μπορώ. Όπως και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν οι εξετάσεις και να μην ζοριζόμαστε καθόλου. Να μην έχουμε καμία πίεση. Να γίνονται όλα πανεύκολα. Να μην έχει καμία δυσκολία κανένας. Εξάλλου, τα δύσκολα πράγματα γίνονται με τον πιο απλό τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην δέχεται, να μην επιδέχεται της παραμικρής πίεσης και περιορισμού και να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, όταν αυτή τη στιγμή ζούμε σε κοινωνίες που πιέζομαστε ακόμα και για τα αυτονόητα. Λογοκρινόμαστε. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, μπορεί κάποιος να με λογοκρίνει όπως και πάντα μπορούσε, αλλά δεν έχω δικαίωμα στην πραγματικότητα να πω αυτό που θέλω. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να μην καταπιέζομαι εγώ και να μιλάμε για καταπίεση.

0: αυτού του τύπου. Δηλαδή χρειάζεται κάτι να κάνουμε εδώ πέρα. Κάτι μας διέφυγε.
1: Ναι, δηλαδή έφυγε. Επιτρέψτε μου, το σύστημα των εισαγωγικών ήταν αυτή η πίεση. Να το πάρουμε δηλαδή, να ξεπλέξουμε λίγο το κουβάρι.
2: Η διαχείριση.
1: Να το πάρουμε λίγο το κουβάρι. Δηλαδή, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε, να το ψάξουμε. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τις δύο αθώες ψυχές, ένα οικογενειακό περιβάλλον, το πρότυπο που είχε στο νου το γονιός για να ακολουθήσει και το παιδί, η πίεση που ασκήθηκε και από μέσα, και όχι μόνο η δυσκολία των εξετάσεων.
0: Μα δεν μπορούμε να μην. Είναι δυνατόν να μεγαλώσουμε χωρίς να δεχτούμε κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτό θα φτάσουν 40 χρονών και αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς στα 50 μας. Τι θα κάνουν δηλαδή, θα καταργήσουν
1: ναι, αυτό το έχω κατανοήσει, κύριε Αντρυπάκο. Από την άλλη όμως, γιατί το παιδί μου πρέπει να γίνεται και καλά δικηγόρος, γιατί εγώ θέλω να γίνει δικηγόρος.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που νομίζω όλα μας τα χρόνια την έχουμε κάνει. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Το ενδιαφέρον εδώ, ξέρετε ποιο είναι, ότι είναι δύο άτομα μαζί και αφήνουν γράμμα. Αυτό το έχουμε δει σε σέκτες. Πηγαίνουν άνθρωποι όλοι μαζί, χάνουν τη ζωή τους, γιατί υπάρχει ένας σκοπός και από πίσω ένας απότερος σκοπός. Εγώ θα βάλω ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση πολλές φορές, η απουσία νοήματος ζωής, η ένδειξη του να κάνω κάτι. Είναι σημαντικό να αφήσω πίσω με ένα αποτύπωμα σε αυτή την κοινωνία. Ας αφήσω αυτό τουλάχιστον. Οπότε από τους αυτόχειρες έχουμε να δούμε αυτό το βάθος. Τι δεν πήγε καλά, στο πώς διαχειρίστηκαν οι ενήλικες, οι πιστορικτικοί ενήλικες, μια κατάσταση, το τι έσπρωξε και τι δεν έσπρωξε. Και πιστέψτε με, κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. Απλά υπάρχει ένα background εδώ πέρα. Τα social, τα like, η δημοσιότητα, αυτά δεν συμμετείχαν κάποτε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο στη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Δεν μπορεί ένας έφηβος στα 17 του να μην συμπεριλάβει το πώς δείχνει στους άλλους, το τι αφήνει σαν εικόνα στους υπόλοιπους. Θέλει να ξεχωρίσει. Είναι βασικά προβλήματα της εφηβείας αυτά. Άρα λοιπόν, αν μπορεί να τα λύσει με τόσο εύκολο τρόπο, χωρίς να καταλάβει βέβαια τη συνέπεια της επόμενης μέρας απαραίτητα, αν το ένα από τα δύο παιδιά ζήσει, θα καταλάβουμε περισσότερα. Αλλά θα καταλάβει και αυτό τι συνέβη. Ξέρουμε ανθρώπους που σώθηκαν από τέτοιες απόπειρες.
1: Τα ακούμε τα παιδιά μας σήμερα, κύριε Αντρυπάκο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν. Ακούστε το λίγο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σωθεί από τέτοιες απόπειρες.
2: Και μετά.
0: Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μετανόησαν ή ότι άλλαξαν γνώμη. Μιλάμε όμως για ένα ψυχιατρικό περιστατικό το οποίο χρειάζεται γιατρό, νοσηλεία, θεραπεία. Δεν μπορώ να έθελω τυφλό και να κάνω το παιδί μου να φαίνεται σαν τα άλλα, σαν να είναι κανονικό σε αυτή την εποχή που ξέρουμε ότι υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι και δεν μόνο το να.
1: Όταν φαίνεται, έχετε δίκιο. Η προσέγγιση ιατρική, γιατί μπορεί να πιστεύει ο γονιός μια κοινωνική καταγραφή. Υπάρχουν κρυφά σημάδια που μας δείχνουν κάτι τέτοιο, όμως να μην φαίνεται ορατά. Τα ακούμε, τα φουγκραζόμαστε τα παιδιά μας, ή δεν μας επιτρέπει και ο τρόπος και η ταχύτητα και η πίεση με την οποία ζούμε και ως ενήλικες.
0: Αυτό που λέτε είναι απολύτως ναι από μένα. Αλλά και πάλι δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν δίνει ενδείξεις. Όσο πιο πολύ κοφεύουν ή οι γονείς δεν μπορούν να δουν γιατί δεν είναι στο χώρο που πρέπει να είναι, τότε βλέπουν ότι το παιδί τους γίνεται πιο αποστασιοποιημένο, λιγότερο συμμετέχουν σε υποχρεώσεις που πρέπει να είναι, τυπικό και συνεπές. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα, κρύβεται, έχει παράξενη συμπεριφορά, κολλάει με ιδιόρυθμες φιγούρες να έχει αιμονή. Δηλαδή βλέπουμε ένα παιδί πότε είναι περίεργο, ιδιόρυθμο, διαφορετικό ή προσπαθεί να μας δείξει κάτι. Και εδώ πάμε και στα διατροφικά, μια και το θέμα μας σήμερα ήταν αυτό. Και θα πάμε και σε αυτό, αλλά μπορούμε να το περιπλέξουμε πολύ ευχαρίστως να βρίσκεται.
1: Πάντως και το θέμα της ψυχικής υγείας στη χώρα, δεν ξέρω αν το έχουμε αναπτύξει όσο πολύ. Αν στα σχολεία υπάρχουν ψυχολόγοι που να κοιτάνε συμπεριφορά των παιδιών στα διαλύματα, τώρα θα μου πείτε ψάχνεις ψηλού στα χέρια. Αλλά λέω σε άλλες
0: χώρες. Θέλετε να σας πω κάτι για αυτή την ιστορία. Την προσωπική μου γνώμη θα σας πω. Με πραγματικά, δηλαδή βγάζοντας από πάνω μου το ένδυμα του ψυχολόγου. Ο ψυχολόγος στο σχολείο ή ο ψυχολόγος σε μια κοινωνία είναι ένα στοιχείο. Το θέμα είναι πώς οι υπόλοιποι το ενσωματώνουν αυτό. Εγώ παρατηρώ ότι ο μέσος Έλληνας στον ψυχολόγο προσπαθεί να δει ένα θεό, προσπαθεί να δει ένα αδιάβλητο στοιχείο, ένα βράχο, ένα είδωλο, ξέρω εγώ.
1: Μια σανίδα σωτηρίας.
0: Ο ψυχολόγος δεν φωνάζει, ο ψυχολόγος δεν τσιρίζει, ο ψυχολόγος δεν ζητάει λεφτά, ο ψυχολόγος δεν δημιουργεί προβλήματα, ο ψυχολόγος δεν χορεύει, δεν μιλάει, δεν χορεύει. Είναι ένα τοτέμ. Με μια τεράστια φιγούρα το TEM. Τώρα έχουμε το AI. Δηλαδή αυτό είναι ακόμα πιο θεοποιημένο. Και ο άνθρωπος ψάχνει ένα θεό τελικά. Ένα θεό στον οποίο μπορεί να πάει εκεί να πιστεύει και όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά να πηγαίνει και να μουτζώνει. Ή να φωνάζει. Ή να εκδικείται. Ή να προσβάλλει στην Google. Ή να έχω τέλος πάντων δύναμη να τον κάνω χειρότερο από μένα. Γιατί μέσα από αυτό θα νιώσω κι εγώ καλά. Αυτά τα παιδιά μας τα βλέπουν. Οι γονείς που γεννήθηκαν και οι άνθρωποι μάλλον που γεννήθηκαν και γίνανε γονείς, κάποτε ήταν παιδιά, κάποτε γίνανε κι αυτοί μεγάλοι. Και κάναν κι αυτοί παιδιά. Και αυτό αναπαράγει μια σειρά πραγμάτων. Αυτό είναι το point εδώ, το σημείο δηλαδή αναφοράς, ότι στην εποχή μας με τόσα ερεθίσματα, με τόσες συζητήσεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε την ψυχολογία μόνο αντίστροφα, γιατί έτσι μας συμφέρει. Όποτε είναι θα πω στον ψυχολόγο κάτι και όποτε ο ψυχολόγος δεν λέει αυτό που θέλω εγώ, είναι ο κακός ψυχολόγος. Ή ο ψυχίατρος, τώρα με κυνηγάει με την έννοια δηλαδή για να τον φοβάμαι. Δεν μπορεί να είναι ο μπαμπούλας, το καρότο και το μαστίγιο, ο κανόνας για να μεγαλώνουμε παιδιά και να εξελισσόμαστε κι εμείς ανενήλικες σε αυτή την κοινωνία. Αυτό οδηγεί στα προβλήματα. Μιλάμε τώρα για το φαγητό, έτσι. Τι είναι το σώμα σήμερα?
2: Πριν πάμε εκεί, κυρία Τριβάκου, μια ερώτηση για να περάσουμε αμέσως.
0: Συγγνώμη λίγο, είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε. Τι είναι το σώμα σήμερα για έναν άνθρωπο?
2: Ναι.
0: Τι είναι το σώμα σήμερα για έναν άνθρωπο? Σκεφτείτε το λίγο. Θα ήθελα να το ακούσουμε αυτό δυνατά. Το σώμα.
2: Για πείτε μας.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι το σώμα σας? Ανήκει το σώμα σας? Είναι κάτι δικό σας?
2: Έτσι όπως έχει, αυτό το λέτε με την προβολή, με το ότι το θέλουμε να είναι τέλειο για τις φωτογραφίες και όλα αυτά.
0: Ναι, ότι θέλουμε να το μισμιλεύουμε, θέλουμε να το προβάλλουμε και το κυριότερο.
1: Αυτό που δείχνουμε στα έξω, έτσι που μας βλέπουν οι άλλοι. Ναι.
0: Το χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε χρήματα. Σε μεγάλο βαθμό πια. Και όχι για να κουβαλάω καφάσια στην πλάτη. Άρα λοιπόν, όταν ένα σώμα έχει ένα σκοπό και κάποιος μου είπε ότι έχεις πάνω σου θα το χρησιμοποιείς, και είναι φράσεις που χρησιμοποιούνται, πιστέψτε με, το OnlyFans. Ναι. Του, δεν μπορεί να μην το έχετε δει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην έχουν δει τα παιδιά τους έχουν OnlyFans. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος ζει από το σώμα του και επενδύει σε αυτό, μπορεί και να το φύρει, μπορεί και να το ζωγραφίσει, μπορεί και να το τρυπήσει, μπορεί και να το ματώσει, μπορεί και να το εκθέσει σε κίνδυνο, σε μολύνση, σε φθορά. Στις διατροφικές το βλέπουμε αυτό περίπου στα 12, 13, αρχίζει η περίοδο.
2: Τόσο μικρή.
0: Το σώμα στρογγυλεύει. Και τα αγόρια όμως που αρχίζει και αλλάζει, μεγαλώνει. Και φτάνουν κάποια στιγμή όταν υπάρχουν συμπλέγματα μέσα του, στην ενηλικίωση, στην ταυτότητα, ποιος είμαι, πού πάω, τι κάνω. Υπάρχει και μια σεξουαλική διάσταση εδώ. Λανθάνουσα ομοφιλοφιλία. Είμαι αγόρι, θα είμαι στα άλλα αγόρια. Είμαι κορίτσι, είμαι στα άλλα τα κορίτσια. Τι ζητάνε από μένα οι γονείς μου? Θα γίνω γιατρός μετά, θα γίνω και δικηγόρος, θα βγάζω λεφτά. Έλα μωρέ, τι θα θες αυτά λεφτά να βγάζεις? Αυτά τα πράγματα είναι μηνύματα. Δεν μπορεί να μην καταγράφονται. Και όταν το σώμα αρχίζει και γίνεται και κομμάτι ντροπής, πάχινες, χόντρινες, στένεψες, φάρδινες, βάλε πιο στενό, βάλε πιο φαρδί, πήρες κιλά, μάζεψέ τα, εκεί μιλάμε και για κομφοβισμό. Μιλάμε δηλαδή για μια συνθήκη στην οποία σου βγάζουν τη μεζούρα και σου λένε για να είσαι ενσωματωμένος και αποδεκτός, πρέπει να έχεις αυτά τα κιλά, αυτές τις διαγραφές, αυτό το ντύσιμο, αυτό το στυλ, αυτές τις σπουδές, αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς. Αυτό άμα θέλει το κάνει, άμα θέλει δεν το κάνει. Δηλαδή άμα πάρει ένα καλό αντάλλαγμα, οικονομικό κατά κύριο λόγο, έτσι, κοινωνικό το όνομά του, μπορεί και να το ακολουθήσει σε έναν βαθμό. Και αν οι γονείς είναι λίγο διαλλακτικοί και το χειριστούν έξυπνα, μπορεί και πραγματικά να πετύχει μέχρι ενός σημείου όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα βγουν οι αντιδράσεις. Αλλά όταν οι γονείς είναι σε επίπεδο τέτοιο που δεν μπορούν να το διαχειριστούν και τα αφήσουν τελείως στην τύχη του, εκεί πια ξεκινάμε να μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Θεραπεία για όλα αυτά υπάρχει. Θεραπεία υπάρχει για όλα αυτά.
0: Βεβαίως και υπάρχει θεραπεία. Αρχικά υπάρχει το στάδιο της συνειδητοποίησης. Στο οποίο όποιος το αντέξει και δεν βουτήξει ξανά στις ενοχές του και σε μια συμπερίληψη όλων όσων έχουν συμβεί και όσων έχει καταλάβει για τον εαυτό του και τη ζωή του το άτομο, τότε μπορεί να ξαναέρθει σε μια συνθήκη του να καταλάβει τι έκανε το ίδιο, τι κάνανε οι άλλοι, και κάπως έτσι να συμβαδίσει στην πορεία και να βρει ένα λόγο για να συνεχίσει μετά το στάδιο της αποδοχής να περπατάει και να εξελίσσεται. Ξέρετε, οι 12 άθλοι του Ηρακλή, γνωστός αυτός μύθος, είναι η βάση στα 12 βήματα θεραπείας από πάρα πολλές ασθένειες, κυρίως εξαρτητικές. Και επειδή στο θέμα του φαγητού και σε όλη αυτή τη συμπεριφορά, την κοινωνική που περιγράψαμε πριν από λίγο, που στο πώς είναι η επίδοση, η διάκριση εννοώ το να γίνω ξεχωριστός, ή να μην με διακρίνουν από τους άλλους, εκεί πια μιλάμε για συμπεριφορές που όταν πολλές φορές πια οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια διαδικασία να ενοχοποιούν και τους γονείς τους, μπαίνουμε και λέμε ότι μπαίνουν πλέον κοινωνικοί παράγοντες, οικογενειακοί παράγοντες, και η πρώτη σχέση ζωής αρχίζει και γίνεται πια ένας τρόπος που θα σχετιζόμαστε με άλλους. Και επίσης, μια και μιλάμε για θεραπεία, πίσω από όλα αυτά υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη κάποιου να νιώσει ασφαλής, αρκετός και αγαπητός. Χωρίς όρους, αλλά όχι ανεξέλεγκτα. Όταν αυτά λοιπόν δεν μπορούν να περαστούν, τότε το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο γίνεται ένας, που επιλέγει το άτομο, ναρκωτικά, ουσίες, αλκοόλ, ξανασυζητήσαμε γι' αυτό, γίνεται ένας τρόπος διαχείρισης του συναισθήματος. Και μάλιστα πάρα πολύ προσβάσιμος και απολύτως νόμιμος.
2: Άρα, όταν ένας γονέας δει αυτά τα στοιχεία που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή, που τον ανησυχήσουν τέλος πάντων, τι πρέπει να κάνει?
0: Αρχικά να ζητήσει βοήθεια.
2: Από ποιον και πώς δηλαδή, γιατί μπορεί να μην ξέρει και τι να κάνει.
0: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι γονείς, οι περισσότεροι ενήλικες, θα πω έτσι, ακόμα και αν έχουν απορία στο τι συμβαίνει γύρω τους και δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, σίγουρα γνωρίζουν κάποιον, έναν ιερωμένο, ένα δικηγόρο, ένα συμβολιογράφο. Παλιά έτσι κάνανε οι άνθρωποι. Πηγαίνανε σε αυτούς που μπαίνανε σπίτι τους. Mm-hmm. Δεν πιστεύω όμως ότι σήμερα ο γονιός δεν ξέρει, βλέποντας ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το παιδί του, ή ότι σαν μέτρο σύγκρισης έχει τουλάχιστον μια φίλη, ένα γνωστό, ένα άλλο παιδάκι. Μιλάμε τώρα για ένα μέσο όρο οικογένειας, έτσι. Δεν μιλάμε για απομονωμένους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ μακριά. Μιλάμε για το μέσο όρο. Σίγουρα μπορεί να ακούσει την έννοια της ψυχολογίας. Εδώ πλέον ακούμε για το attachment και για το avoidant και αρχίζουμε και συζητάμε στον καφέ για έννοιες που κάποιος απαιτεί 10 χρόνια σπουδών για να τα αναλύσει, αλλά αυτοί τα κάνουν όλα εύκολα. Αρχικά λοιπόν να πάρει βοήθεια και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Δηλαδή μας εκπαίδευσαν να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Τουριστικοί πράκτορες γίναμε, τραπεζικοί υπάλληλοι γίναμε, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ τους πληρώνουμε. Πλέον φτιάχνουμε και το καζανάκι μόνοι μας, δεν έχει κανένας να μας κάνει δουλειές. Άρα λοιπόν μάθαμε τα πάντα μόνοι μας. Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται να ζητήσουμε, βοήθεια. Και αυτό είναι που λέμε και στα παιδιά μας. Απ' τη μία τους λέμε κάντε τα όλα μόνα σας και μετά όταν έρθει εκείνη η ώρα πρέπει να ρωτάς. Αλλά εμείς όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή δεν δείξαμε το παράδειγμα ότι πρέπει να πάμε σε έναν άνθρωπο. Εγώ παιδί μου έτσι μιλάμε. Εγώ παιδί μου όταν έχω κάποια δυσκολία πηγαίνω σε αυτόν τον άνθρωπο και συζητώ μαζί του. Θα ήθελα να έρθει μαζί μου αυτή τη φορά. Δηλαδή να ανοίξει την πόρτα στο παιδί σε μια ανοιχτή συζήτηση. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να μην είναι και το παιδί, μπορεί να είναι και κάποιο άλλο μέσα στην οικογένεια που παραμένει στη θέση παιδιού και είναι παραπάνω από 25 χρονών. Mm-hmm. Που υπάρχει ένα τέλμα εδώ, δηλαδή αυτός ο γονιός δεν μπορεί να μην βλέπει το παιδί του, ας πούμε, είναι ακόμα εκεί και δεν εξελίσσεται.
2: Μάλιστα.
0: Άρα, αν δεν βλέπει, πρέπει να στραφούμε αρχικά στο γονιό. Αλλά όχι επιθετικά. Γιατί και αυτός χρειάζεται βοήθεια. Κάτι εξυπηρετεί όλο αυτό που συμβαίνει. Το θέμα εδώ είναι, αν τώρα ξεφύγαμε λίγο από τα διατροφικά.
2: Δεν πειράζει, είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Κάποιες φορές η άρνηση τροφής ή έτσι όλο αυτό είναι ένας ασυνήθιστος τρόπος για να πει κάποιος θέλω να υπάρξω ως ξεχωριστός άνθρωπος, ως αυτόνομος άνθρωπος. Το να τρώω από το πιάτο του άλλου, αυτό που λέει, από το ίδιο πιάτο τρώμε όλοι. Από το ίδιο τσουκάλι μαγειρεύουμε και τρώμε. Φάγαμε ψωμί και αλάτι μαζί. Δηλαδή η έννοια της τροφής και συντροφής συνδέεται πάρα πολύ με θέματα που αφορούν, όπως σας είπαμε, την ασφάλεια, τα αρχικά βήματα ζωής. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται το παιδί να αυτονομείται. Χρειάζεται να φεύγει από το στήθος, χρειάζεται από τον μπερό να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι είναι η ώρα και μόνο του σιγά-σιγά. Όπως η φύση μας δείχνει, η γατούλα μπροστά, το γατάκι από πίσω, του δείχνει το δρόμο. Εμείς
1: υπάρχει μπροστά, τα παπάκια από πίσω, πάει στην ποταμιά.
0: Ακριβώς, μα θα δείχνουν από το σχολείο, αν θυμάστε, πάτε γύρω-γύρω στο σχολείο στην τάξη μας. Δείχνουν αυτά τα ζωάκια που πήγαινε τα γραμματάκια από κάτω και ήταν το μεγάλο το ζωάκι μπροστά και το μικρό από πίσω. Οι τίγρες που είναι ένα ζώο αυτόνομο, δυνατό, ισχυρό, προχωράει μπροστά και από πίσω τα κουτάδια. Τους δείχνει το δρόμο.
1: Δηλαδή, τώρα,
0: περισσότερο. Και εκείνο το σημείο είναι ακριβώς που έχει σημασία εδώ, ότι ενώ το ζώο αυτό μέσα μας ξέρει τι θέλει να κάνει, έρχεται όλο αυτό το επίκτητο παραλήρημα προστασίας, υπερπροστασίας, κάλυψης, υπερκάλυψης, θέματα που αφορούν δηλαδή την εξέλιξη του παιδιού, να τα καταπατάμε, να τα αφήνουμε πίσω και φτάνουμε μετά να έχουμε ένα παιδί που δεν μπορεί πραγματικά να αυτοεξυπηρετηθεί σε θέματα που αφορούν το ίδιο, τα συναισθήματά του, την ανακούφισή του. Και αρχίζουμε και μιλάμε πια για τη ματέωση. Όταν ένα παιδί μάθει έτσι και δεν του μάθουμε ποτέ να ματαιώνεται, ποτέ να τη λέμε όχι, ποτέ να μην ακούσει όχι, πώς αντιδρά ένας άνθρωπος στη ματέωση? Αυτά τα παιδιά που τώρα για να ξαναπάμε εκεί, αντιδράσαν στη ματέωση. Εγώ έτσι το κοιτάω. Κάποιος άλλος μπορεί να μου πει τι λες, είναι αυτά που λες, δεν ξέρεις τι λες. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Η δική μου η γνώμη είναι ότι ήταν η αντίδραση στη ματέωση. Στη ματέωση των προσωπικών του στέλνων, στη ματέωση των προσωπικών του συναισθημάτων, δεν τα άκουσε κανένα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε κι αυτό. Στη ματέωση δεν τα καταφέρνανε. Ναι. Στη ματέωση ότι αυτός ο κόσμος δεν τους προσφέρει τίποτα, δεν τους δίνει νόημα. Εντάξει, οι καταραμένοι ποιητές τη δούσαν, αν θυμάστε.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά ήταν ποιητές. Οπότε έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, έχουν αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες. Έχουν ξεφύγει από αυτή τη σφαίρα που αγωνίζομαι, προσπαθώ. Και ήταν και άλλες εποχές, έτσι, και ήταν, να το συνδέσουμε λίγο αυτό, ήταν και η αντίδραση σε κάποιες εποχές που ήταν προπολεμικά. Τα τύμπανα του πολέμου είχαν αρχίσει να χτυπούν, υπήρχαν αλλαγές φοβερές, η Ελλάδα έβγαινε και ξαναέμπαινε σε μια καινούργια κατάσταση. Δηλαδή, ήταν άλλο το κοινωνικό περιβάλλον.
2: Άλλες οι συνθήκες, βέβαια. Ναι.
0: Τώρα όμως πάλι βρισκόμαστε σε μια περίοδο με ένα κοινωνικό περιβάλλον εμβρασμό.
1: Και, εδώ, και αυτό είναι μια μορφή πολέμου πάλι. Η πληροφορία, η διαχείρισή της, η διοχέτευσή της, και αυτό είναι ένα πολεμικό περιβάλλον, κυρία Δρόμου.
0: Και αυτό λοιπόν το κάνουμε μόνοι μας. Αφού λοιπόν πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας, πληρώνουμε, τα κάνουμε όλα μόνοι μας, δεν χρειάζεται καν, και τα λάθη μας τα πληρώνουμε μόνοι μας. Σου λέει και αυτό, μπορείτε ωραία, θα ανοίξετε την πόρτα και τη δείξετε μόνοι σας. Αυτό λοιπόν ο κάθε γονιός οφείλει να σκεφτεί, μήπως είναι δική μου ευθύνη να προστατεύσω το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Και αν δεν μπορείς, γονιά, να προστατεύσεις το σπίτι σου και την οικογένειά σου, τι άλλο συζητάμε μετά? Καθόμαστε απλά στην καρέκλα και κουτσομπολεύουμε τον ένα και τον άλλον και κάνουμε κριτική στον ένα και στον άλλον. Και αν το παιδί του αλλού είναι γκέι ή δεν είναι, το δικό σου το παιδί τι είναι? Δηλαδή, ας αρχίσουμε και εμείς να ανοίγουμε το στόμα μας μερικές φορές και να απαντάμε και να μην φοβόμαστε ότι θα γίνουμε αποδεκτοί. Γιατί και αυτά τα παιδιά που τρώνε ή δεν τρώνε ή που πηδάνε ή δεν πηδάνε εν τέλει στο πίσω-πίσω μέρος του μυαλού τους, από 4 χρονών σε αυτό το πράγμα στρέφονται. Θα γίνω αποδεκτός? Θα με αναγνωρίσουν ως αυτόνομο άτομο? Θα μπορώ να γίνω κομμάτι αυτής της σώματος? Είμαι σαν τους άλλους? Δεν είναι προβληματισμοί. Εντάξει, ένα παιδάκι θα τους κάνει φυσιολογικά. Αν δεν τους καταφέρει όμως αυτούς τους λόγους μέσα του να τους φέρει σε ένα σημείο που νιώθει και το ίδιο ότι τα έχει καταφέρει, ότι έχει φέρει την επίτευξη σε τέτοιο επίπεδο που τα έχει καταφέρει μόνο του, τα έχει φέρει μπροστά, θα είναι ένα παιδί που για πάρα πολύ καιρό μετά θα στρέφεται στον εαυτό του, θα κλείνεται μέσα του, θα σκέφτεται πράγματα. Και όταν έρθουν και είναι στις κρίσιμες ώρες, που δεν θα έχει σε κάποιον να στραφεί, δεν θα μπορώ να το πλησιάσω και να του πω: έλα, παιδί μου, εδώ, έλα να μου μιλήσει τώρα μέρα και να σε βοηθήσω. Ή γιατί δεν μου το είπες? Μα προσπάθησε να σου πει κάτι. Όλες αυτές οι ενέργειες που βλέπουμε είναι οι τρόποι που προσπαθεί ένα παιδί, ένας άνθρωπος, να μιλήσει, να δείξει και να πει αυτά που το στόμα δεν μπόρεσε ποτέ να πει. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα.
2: Νομίζω τα είπε όλα, κύριε Δρυμπάκου, και σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Το άλλο θέμα που θέλαμε να αναδείξουμε για τις εξαντλητικές δίαιτες και τα λοιπά, θα μας δοθεί κάποια ευκαιρία στην πρόοδο του χρόνου και του μέλλοντος να το ξανασυζητήσουμε.
0: Όποτε θέλετε, και αυτή η σκοπή των συνεντεύξεων αυτών δεν είναι ούτε μόνο. Εντάξει, σίγουρα προβαλόμαστε όλοι εμείς που μιλάμε εδώ, αλλά δεν είναι αυτός. Αυτό είναι ένας τρόπος να νιώσουν ασφαλείς οι άνθρωποι και να αρχίσουν να μιλάνε πίσω από τα συμπτώματά τους. Αν αρχίσω εγώ και λέω ποια είναι τα συμπτώματα για κάτι, θα είναι πιο εύκολο κάποιου να έρθει και να πει: ξέρετε κάτι, τα έχω και εγώ αυτά.
2: Βέβαια.
0: Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κάποια στιγμή δυσκολεύονται και οι ίδιοι να τα αναγνωρίσουν, λέτε. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα
0: πρέπει. Ακριβώς.
2: Κύριε Αντριβάκου, σας ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αντρέα μου, ναι, ένα μεγάλο κατηγορό ακόμη και στον τρόπο που ζούμε σήμερα. Όσο και αν λέμε ότι η εξέλιξη εξυπηρετεί, προφανώς και η τεχνολογία έχει τα θετικά της, αυτό δεν αφήσεις κανείς, αλλά σίγουρα λείπει η επικοινωνία. Κατά την άποψή μου, λείπει και η επικοινωνία, το να μιλάμε μεταξύ μας, η ανωνυμία ακόμη στην ίδια την πολυκατοικία, στον ίδιο όροφο κτλ. Και το πιο κρίσιμο είναι όταν αυτή η ανωνυμία, το έλλειμμα επικοινωνίας υπάρχει μέσα στην ίδια την οικογένεια. Άντε με το γείτονα κάποια στιγμή μπορεί να τα βρεις ή να μην τα βρεις, να μιλήσεις, να μιλήσεις. Αλλά μέσα στην οικογένεια να μην αφουκράζεις το παιδί, να μην μιλάς με το παιδί, να μην έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, ώστε να σου ανοιχτεί, να μην σε βλέπει μόνο σαν πατέρα ή σαν μητέρα με την έννοια του επιστάτη από πάνω, αλλά σαν φίλο, να σου ανοίξει την καρδιά του για αυτά που αντιμετωπίζει, για τα προβλήματά του, για το πώς νιώθει, αν έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, το ψάξιμο του αν είμαι αποδεκτός. Μεγάλη κουβέντα. Είμαι αποδεκτός, δεν είμαι αποδεκτός. Με ό,τι και αν έχω αυτό το πράγμα. Ναι, λείπει αυτό. Δεν ξέρω αν θα το χρεώσω σε κάποιον. Δεν έχει κανένα νόημα να το χρεώσουμε.
2: Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα
1: κουλτούρας και νομίζω ότι θα πρέπει.
2: Γίνονται δηλαδή αυτό το ότι όντως έχει μπει ψυχολόγος στα σχολεία. Είναι σημαντικό.
1: Προφανώς.
2: Το θέμα είναι αν τα παιδιά πηγαίνουν να του μιλήσουν. Αυτό που είπε και η κυρία Δρυμπάκου. Δηλαδή ο ψυχολόγος είναι εκεί. Πάνε τα παιδιά να του μιλήσουν.
1: Πολλές φορές δεν μας βολεύει αυτό που λέει ο ψυχολόγος. Έχουμε εμείς το δίκιο. Πολλές φορές μπορεί και το ίδιο το παιδί, όπως εκφράζεται. Αυτό είναι το σωστό. Δεν κάνω κάτι λάθος.
2: Ναι, αλλά μέχρι να. Ας πάει και ας διαφωνήσει με τον ψυχολόγο. Το θέμα είναι να πάει πρώτα. Αυτό να καλλιεργήσουμε. Το να πάει και μετά ας διαφωνήσουν. Τι ώρα, και 57, τελειώσαμε.
1: Αύριο με το καλό.
2: Εις αύριο είναι το σπουδαίο που
1: λένε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που μας ανέχθηκαν και αυτό το διώρο. Να συνεχίσουν να είναι συντονισμένοι με τον 102 FM.
2: Γιατί όλη η Ελλάδα.
1: Σε 60 λεπτά.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι
2: διακάνει. Τα λέμε αύριο με το καλό. Γεια σας. Στις 11 ακριβώς, για και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου. Μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει απώλεια εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριο Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα, ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Αβίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όσο είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναχωρούνται επιβάτη είναι 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναχωρούνται επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλοι διανόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στο κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επιλέγονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών του ΕΣΠΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστήμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη Μαλφή, τα οποία παραλάβαν τις συνεργείς πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξιχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε...
2: Καλό μεσημέρι.
0: Θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίσονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακόμη και αυτές. Παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους...
2: Να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε, στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τετελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε, κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις είχαν αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα και, για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίδουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην μπήθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση όσο κάποιος υπάλληλος της ΕΡΙΕ να...
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτουργού, απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης, έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνει ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή, στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, σε συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δώσει μια εικόνα
0: ακριβώς
5: τι συνέβαινε στο αυτοκίνητο και την ώρα. Οπότε περιμένει.

0: Αστυνομικών Αρχών στη Σάμο που οδήγησε στη σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, εξέφρασε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίες και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηστηριοχωμένες ήδη υπηρεσίες. Μας ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την Ερτβόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνίδια την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Επίσης πήγαν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποκτίας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Λύθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύφας, ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εισαγορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας

0: στη συνολική απαξίωση ενός σκλάβου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα, ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κατετρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέον που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει το είναι επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφειας της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. Δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους χωρίς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026 Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχθούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμπους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως και άρχισε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Άνθησης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωνώσεων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωνώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάδια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς τον Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χειμώνα να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να λειτουργεί. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Μάλιστα. Να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόνομα με όλα τα αιτήματα που το κάνει τη Περιφερειακή Συμβουλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου. Και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΙΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ κάδοι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει στην εξέλιξη διαβούλευση για τη μελέτη των παραγωγικών εκδόσεων που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαυγά και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συντοπίσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μελετητών, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από τη Μελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές θερμογεννήτριες. Και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσες σε ένα τόπο και έχεις μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξεις αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ενεργήτες. Οι ανανεώσεις πηγές ενέργειας είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Άμανης, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Άμανης. Έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου, ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή. ετικοτιά τη 12η Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους κλιγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 συσκευής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιαδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκδηθεί, όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εκδηθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Sable ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούν τα πολυτελή παλτά Sable στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστή Άδα, στο Δήμο Ορεστή Άδα, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου, όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ορεστή Άδα Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική δεδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Δημοτήχου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημόσιο για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βασιρίακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάφεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κουρστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού, αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειδων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον, τον Ιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο τον Ιχάο υποδέθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό, θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή, χολιγουτιανού επίπεδου, πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλίων μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα σύνορα του ορμού πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο, καθένα σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του. Μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανούς... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί? Το η Σπάρτη. Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντα ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα. ομαδότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καμφόδε ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Donald Trump προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά ή τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουν μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Είναι, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της ανασεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Xi Jinping, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε, είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας τόσο από τον Μάριο Ντράγκη όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε: whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος, που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας.

0: στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνέ Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μα ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μα δώσει το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους θωρακίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός στραγγαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά, και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά απολύματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων, για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια, βεβαίως, και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Has this magical dimension. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση του Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας καταφέραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας με έμφαση στη

0: Προσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια στην αχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλίες, η οποία θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Και είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους Αλίες σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλίες με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα αλιευτικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλίες που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχέ διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτήριων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willy Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις, κλείσε ο Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο, αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και πριν εξαλάβει, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κ. Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία και θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περιηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει, και έκανα τη σχετική ερώτηση, σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια, λογικά το ξέχασε. Ο άνθρωπος, εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτησή μου, συνέβαινε κάτι με στάδιους Νέα Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτησή μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, από τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες, πιοκτήτες που έχουν συμμετοχές εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια ή κατάσταση σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να έχει γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κ. Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ορισμό ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καραμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνεδριό της, είναι το 16ο συνεδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν, γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Ναι, δηλαδή θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνοντας αναφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, προ-συνέδρια συγγνώμη, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Παρά το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτως ή άλλως δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καραμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι για δουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Εντάξει.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησες, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, επικαταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Μέρη Γρηγόρη και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τσικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Το Μαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
6: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας με πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον, από ό,τι λένε, γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτός είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Είσαι ιδέα ότι τα γεγονότα, το θέμα είναι ότι η μπριζιτογραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο συμμετελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθεσινό ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
8: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν συνειδητοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόβαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόβαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου, η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
9: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά. Και κυρίες και κύριοι, κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρόνων για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε τη ζωή τους, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε πιο πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν την κοινωνία, το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από την Air News Radio, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραντιδράσης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνουμε σε αυτά,
10: ένα μήνυμα των παιδιών.
0: Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News, για να τον ακούσουμε.
11: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας, οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιούς, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα έξι παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
12: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στον τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο.
15: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
16: Παράθεση με αιχμή του δόρατος στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών της FedEx. Έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά ο πρώτος σκύλος θεραπείας. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
17: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
15: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
18: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
19: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
20: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
21: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
22: Ναι, coach.
21: Κουγιουμτζόπουλος.
22: Ναι, coach.
21: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
22: Γιατί, coach?
21: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2. 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Hey John, don't you just hate it?

0: Εν τω μεταξύ, για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι έχω καθίσει σε ένα τραπέζι το οποίο έχει επιμεληθεί μια τρομερή μαγείρισα. Τρομερή, δηλαδή, μπορεί να έχει.
1: Γιατί ξεκινάμε τρομερή
0: γνώση.
1: Καλησπέρα.
0: Τρομερή γνώση, όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία το για ποιο λόγο ξεκινήσει. Τώρα μου ήρθε. Τώρα είναι η επιφύτηση. Εντάξει. Τρομερή μαγείρισα, έχει συνταγές από ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και κάθομαι στο τραπέζι γιατί δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Τι να πρωτοπάρω.
1: Λοιπόν, σου έχω τη λύση.
0: Τι να πάρω. Θα μου πάρω και φτεδάκια.
1: Θα μου επιτρέψει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από το πρωί έχω βάλει ένα challenge στον εαυτό μου και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σου θέλω το ερώτημα.
0: Ορίστε.
1: Ομάδα που κερδίζει,
0: ναι,
1: αλλάζει τελικά ή μήπως δεν αλλάζει? Πάμε, με παραδείγματα και με επιχειρήματα. Να σου πω εγώ, που το ψάχνω από το πρωί.
0: Πες μου για να βγάζεις τη δύσκολη θέση κιόλας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Τελευταία 5-6 χρόνια στο ελληνικό.
0: Mm-hmm.
1: 21-22 πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Δεν κατάφερε να το υπερασπιστεί. Το πήρε η ΑΕΚ, αέρα κιόλας double, την επόμενη χρονιά. 22-23. Η οποία δεν κατάφερε να το υπερασπιστεί, παρόλο που το πήρε πάρα πολύ άνετα εκείνη τη χρονιά και το έχασε από τον ΠΑΟΚ το 23-24, ο οποίος δεν μπόρεσε να το υπερασπιστεί και το έχασε από τον Ολυμπιακό το 24-25, ο οποίος δεν μπόρεσε, παρά το γεγονός ότι όλη αυτή την πρωταθληματική του χρονιά είχαν εκπληκτικές ομάδες, δεν κατάφερε να το υπερασπιστεί και το έχασε από την ΑΕΚ φέτος το 25-26. Μήπως τελικά, λέω εγώ, ομάδα που κερδίζει πρέπει κάπως να την πειράξεις? Και μετά σκέφτομαι τον Παναθηναϊκό, με αφορμή το Παναθηναϊκός Βαλένθια χθες. Την άλλαξε την ομάδα, την πείραξε. Ήρθε ο Χέις Ντέιβις, ήρθε ο Σόρτς από την χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα. Μήπως έπρεπε κι άλλο για να την πειράξει αυτή την ομάδα που κέρδισε? Τελικά τι γίνεται, την αλλάζεις την ομάδα που κερδίζει ή δεν την αλλάζεις?
0: Προπονητή έπρεπε να αλλάξει βασικά. Δεν χρειάζεται να αλλάξει
1: ο μπασκετικός
0: Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, είναι κομβική αλλαγή ο προπονητής.
0: Μα αυτή έπρεπε να κάνει όμως.
1: Είναι κομβική.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Προπονητή έπρεπε να αλλάξει. Να είχε αλλάξει μάλλον. Αλλά επειδή η αποζημίωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δεν άλλαξε τον προπονητή. Τον κράτησε, τζογάροντα σε ένα βαθμό, γιατί διαπίστωσε πράγματα τα οποία, παρότι πήρε την Ευρωλίγα, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε διαπιστώσει πράγματα για τον Αταμάν ακόμα και στη χρονιά κατάκτησης της Euroleague. Τον κράτησε, γιατί πολύ απλά πήρε την Ευρωλίγκα. Ξέρεις, κάποιες φορές είσαι σε δύσκολη θέση με πια. Κοιτάς και το επικοινωνιακό. Λες, τι έκανα φέτος, πήρα την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Πόσο εύκολο λοιπόν να διώξω ένα προπονητή ο οποίος πήρε την Ευρωλίγκα, ακατόρθωτο. Για ποιο λόγο? Γιατί αν αποτύχω την επόμενη χρονιά, ο κόσμος θα μου πει ότι βέβαια απέτυχες, γιατί πολύ απλά κράτησες τον προπονητή που σου, έδιωξε τον προπονητή που σου έφερε την Ευρωλίγκα. Τι κάνω λοιπόν, τον κρατάω. Τι μπορεί να μου πει ο κόσμος σε περίπτωση αποτυχίας, αφού κράτησε τον προπονητή που έφερε την Ευρωλίγκα? Θέλω να πω ότι οι αποφάσεις των ομάδων, όχι πάντα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις βασίζονται και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Έχουν δηλαδή ένα επικοινωνιακό υπόβαθρο.
1: Ναι. Εγώ προσπαθώ να βρω ένα μοτίβο για να καταλάβω αν και κατά πόσο αλλάζεις, πόσο αλλάζεις και τι αλλάζεις σε μια ομάδα η οποία παίρνει τίτλο. Δηλαδή, η ομάδα του Αλμέιδα, η οποία κατέρευσε στα play-off της επόμενης χρονιάς και έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
0: Πάρα πολύ,
1: έπρεπε,
0: ναι,
1: όμως να φύγει ο Αλμέιδα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί είδαμε τι έγινε με τη φυγή του Αλμέιδα. Ήρθε ο Νίκολιτς και αμέσως.
0: Ναι, μπορεί του χρόνου η ΑΕΚ να μην βλέπετε.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί.
1: Δεν
0: ξέρουμε.
1: Δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει.
0: Μπορεί του χρόνου ο Ολυμπιακός να πετάει.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετάει. Ο Παναθηναϊκός να πετάει.
1: Για να πετάει, δεν θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές? Γιατί
0: αυτό
1: το παρελθόν έχει δείξει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο Μεντιλίμπαρ για να ξεφύγει ο Ολυμπιακός από εκείνη την τέτοια.
0: Ωραία, φέτος λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ είναι επιτυχημένος?
1: Όχι, για μένα.
0: Όχι, δεν είναι επιτυχημένος. Άρα αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει την αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, θα του πούνε κάτι? Θα του πει κάποιος κάτι αν προχωρήσει την αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, αν πάρει το Ρεμπρόφ, ας
1: πούμε? Κοίτα, δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν δεν θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έλεγα.
0: Συνεχίζουμε. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει την ΑΕΚ στη Φιλαδελφία και βγει δεύτερος και πάρει το εισιτήριο για το Champions League, το διώχνεις το Μεντιλίμπαρ?
1: Ναι.
0: Το διώχνεις. Το Λουτσέσκου τον κρατάς?
1: Όχι.
0: Όχι. Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ και βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερο προγραμματικό γύρο Champions League, το διώχνεις το Λουτσέσκου?
1: Όχι με αστερίσκο, και μπορώ να σου εξηγήσω και τον αστερίσκο.
0: Ναι, πες μου το, ναι, βέβαια.
1: Ο αστερίσκος είναι οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις αλλαγές που θα γίνουν γενικότερα στο
0: τέτοιο. Οι επικείμενες ανακοινώσεις είναι άλλο θέμα.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Κοίτα, η πρώτη άποψη είναι ότι τον διώχνεις. Mm. Αλλά αν τώρα πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα είσαι μόνος, θα έχεις τεχνικό διευθυντή, θα έχεις ένα team, πέντε. Λες ότι, OK, αλλάζει κάτι. Κατάλαβες.
0: Αυτό, μισό λεπτάκι, Δημήτρη. Αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Είτε είναι ο Λουτσέσκου, είτε είναι ο Κουγιουμτζόπουλος, είτε είναι ο Βλαχόπουλος, όπως και να είναι.
1: Αν αλλάξει το πλαίσιο, του δίνεις μια ευκαιρία ακόμα.
0: Άρα,
1: αν δεν αλλάξει το πλαίσιο
0: λοιπόν,
1: και
0: η δουλειά
1: πάει...
0: του Λουτσέσκου κρίνεται αυτή τη στιγμή από ένα παιχνίδι.
1: Για μένα. Έτσι.
0: Όχι μόνο για σένα.
1: Την άποψή μου λέω.
0: Όχι μόνο για σένα, για πάρα πολύ κόσμο κρίνεται από ένα παιχνίδι.
1: Δηλαδή, μήπως ήρθε η ώρα για το rebuild, ρε παιδί μου, το οποίο κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
0: Η απάντηση που θα ήθελα να μου δώσεις, για να είμαι ειλικρινής, είναι: Βασίλη, από τη στιγμή που έχω αποφασίσει ως διοίκηση να αλλάξω όλο το team το γύρω-γύρω, σε πρώτη φάση θα μου δώσεις μια εβδομάδα να συζητήσουν οι άνθρωποι που αποφάσισαν να εμπιστευτώ. Και οι οποίοι θα είναι πάνω από τον Λουτσέσκου, να δούμε αν τα αγωνιστικά, αν τα ποδοσφαιρικά τους πιστεύω ταιριάζουν με αυτά του Λουτσέσκου. Αν δούμε ότι δεν ταιριάζουν, πρέπει να βρουν ένα προπονητή ο οποίος θα μπορεί να τα εκτελέσει.
1: Και επίσης δεν μιλάω μόνο για τον προπονητή. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτές οι αλλαγές. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ, που είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, μια τιτανοτεράστια αλλαγή θα μπορούσε να είναι και η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, η οποία θα οδηγούσε σε διαφορετικό μοντέλο.
0: 100%.
1: Θα έλεγες ότι πουλάω. Εντάξει. Φέρνω από τις ακαδημίες αυτό που ήδη κάνω και δύο χρονιές λέω ότι κάνω rebuild.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Λουτσέσκου μένει στη θέση του. Γιατί τον εμπιστεύομαι ότι είναι αυτός που μπορεί να μου κάνει δουλειά.
0: Εδώ λοιπόν τώρα βάζεις ένα αστερίσκο.
1: Γιατί το έχει αποδείξει.
0: Περίμενε, όχι, κανένα. Δεν θα δεχτεί ο Λουτσέσκου αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Μπορεί εσύ λοιπόν αυτή τη στιγμή να λες ότι. Όχι εσύ ως Δημήτρης, ως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
1: Κάνουμε την κουβέντα τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Να πούμε ότι αποφασίσαμε μετά το κάζο των 100 χρόνων. Ότι χρειάζεται η ομάδα ένα rebuild. Θα χτίσουμε σε μια διετία, όπως έγινε και πριν από 5 χρόνια, με απότερο σκοπό στα επόμενα 3 χρόνια να αποτελείται η ομάδα από κάποια παιδικά της παιδιά και να
1: διεκδικήσω όλους τους τίτλους τη χρονιά που θα μπω στο καινούριο μου γήπεδο.
0: Ναι. Καλά, κάτω μου καλά θυλού γι' αυτό.
1: Εντάξει, ρε,
0: λοιπόν,
1: παιδί, τώρα
0: και να σου απαντήσει ο Λουτσέσκου. Ναι, και να σου απαντήσει ο Λουτσέσκου ότι okay, το σέβομαι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Μπορεί να σε απαντήσει έτσι, ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Παραδείγματος χάρη, τώρα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα στόχος για τον Παναθηναϊκό για να αντικαταστήσει τον Αταμάν.
1: Είναι στην ίδια κουβέντα που κάνουμε τώρα. Από μένα, ένα τεράστιο όχι. Ένα τεράστιο όχι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω την άποψή σου. Του πάμε, μπει μετά.
1: Εγώ δεν τον ήθελα.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Και μπορεί να πει ο Παναθηναϊκός ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να κάνω rebuild. Και να απαντήσει ο Μπράντοβιτς ότι εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να διεκδικώ την πρωτιά. Rebuild και πρωτιά δεν μπορούν να συνδυαστούν απαραίτητος. Είναι κάτι πάρα πολύ τζογαδόρικο, πολύ ρισκαδόρικο. Και δεν το δέχομαι. Και να μην γίνει ποτέ. Άλλο δεν τη θέση εσύ για τον Μπράντοβιτς. Εγώ λέω ότι είναι και στο θέμα του προπονητή. Δεν αποφασίζουν μόνο οι ομάδες.
1: Το μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικό από το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Γιατί είναι πιο μικρά. Τα ρόστερ ενδεχομένως
0: να
1: είναι πιο εύκολο.
0: Είναι περισσότερα τα λεφτά.
1: Ναι, μπορεί να είναι περισσότερα τα λεφτά, αλλά είναι πιο εύκολο να βρεις 5 παικταράδες από το να μοντάρεις 11.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Έτσι.
0: Εύκολο να βρεις 5 παιχταράδες?
1: Δεν είναι. Αν έχεις πάρα πολλά λεφτά. Πληρώσεις με πάρα πολλά λεφτά, φυσικά.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει. Ενώ αν βρεις 5 παιχταράδες στο ποδόσφαιρο, κανένας δεν σου λέει ότι οι υπόλοιποι 6 θα ακολουθήσουν και ότι θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα χτυπάει τους
0: 5 παιχταράδες έχει ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια είναι στο Final Four.
1: Ναι, 5 παιχταράδες έχει.
0: Και έχασε με 17 χθες, που αν ήταν στοιχειωδώς καλή η Βαλένθια στην επίθεση, θα κάνει 37.
1: 5 παιχταράδες έχει και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει να πάρει τίτλο από το 2000.
0: Ποιοι είναι οι παιχταράδες? Ωραία, πες μου λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία το έθεσες. Πες μου 5 παίκτες του Παναθηναϊκού που θα ήθελες να τους έχεις στον ΠΑΟΚ.
1: Τον Τέσσερς.
0: Τον
1: Τέσσερς.
0: Τον Τραυματία.
1: Τον Τραυματία, φίλε.
0: Που δεν ξέρει πού θα γυρίσει.
1: Είναι, ναι, η καρδιά του είναι τεράστια. Τον Τραυματία, ναι.
0: Άστε και το τώρα είναι θέμα.
1: Νούμερο 1. Νούμερο 2. Τον Τετέι.
0: Τετέι, ωραία.
1: Νούμερο 3, τον Ίγκασον, τον οποίο ποτέ δεν αντικατέστησα από όταν μου έφυγε.
0: Τον Ίγκασον, και θα κάνεις μεγάλη ομάδα με τον Ίγκασον.
1: Γιατί έχω καλύτερο τώρα.
0: Λέω ποιους θα έπρεπε για μια καλή ομάδα, ρε φίλε.
1: Για μια καλή ομάδα, όχι για την καλύτερη.
0: Με τον Ίγκασον δεν κάνεις καλή ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Θες κάτι καλύτερο στο στόπερ, Δημήτρη. Και θες κάτι καλύτερο στο στόπερ.
1: Πάντως,
0: δηλαδή,
1: έχω
0: τώρα τον Ίγκασον.
1: Με τις χρονιές που μου κάνανε τα δικά μου τα στόπερ, θα έκανε καλύτερη ο Ίγκασον.
0: Επειδή λοιπόν έχει κάνει εγκλήματα στο στόπερ, θα πάει να πάρει τον Ίγκασον. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τώρα. Άμα θες να κάνεις καλή ομάδα, δεν πας στον Ίγκασον.
1: Σε ποιον πας?
0: Όχι στον Ίγκασον. Να πάω στο Ρέλβας. Του Ισέτη Σάεκ. Ναι, να το δεχτώ. Που το παιδί έχει κάνει φοβερή χρονιά φέτος, ο Ρέλβας. Καταπληκτική χρονιά.
1: Ναι, το γεγονός.
0: Να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς ότι κάνανε κάποιοι. Κάποιοι είναι οι κορυφαίοι, αλλά είναι μόνο αυτοί.
0: Να μου πεις, θα ήθελα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι κάνανε.
0: Να μου πεις, θα ήθελα τον Γκοϊτά από την ΑΕΚ. Το δέχομαι.
1: Γιατί, α πούμε, εμένα δεν θα με χαλούσε ούτε ο Καλάμπρια. Τον οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο παίκτη για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, η καριέρα του είναι.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Είναι τεράστια.
0: Άλλο
1: ίσως δεν βρέθηκε στο περιβάλλον. Δηλαδή,
0: να...
1: Γερεμέγεφ, όταν
0: βρέθηκε
1: σε ένα διαφορετικό περιβάλλον,
0: ναι,
1: έβαλε και 6 γκολ.
0: Να γράψουμε βιβλίο για την καριέρα του. Όπα,
1: ναι,
0: του. Καλώ το να. Να γράψουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την καριέρα του. Εδώ σου λέω πώ θα κάνει.
1: Αμέσω σου είπα 4.
0: Ρε φιλαράκι μου γλυκό. Του βλέπει και τρέχουν τα σάγια σου. Δηλαδή, όπως βλέπεις ένα Αρμενοβίλ καλοκαιριάτικα μέσα στη ζέστη, τους βλέπεις και τρέχουν τα σάλια σου.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν τρέχουν τα σάλια μου.
0: Αντιθέτως, τον Ναν το βλέπεις και τρέχουν τα σάλια σου.
1: Ποιος Ναν?
0: Το Χέις Ντέιβις τον βλέπεις και τρέχουν τα σάλια σου.
1: Όχι,
0: το Σλούκα, παρότι είναι 37, το βλέπεις και τρέχουν τα σάλια σου.
1: Ναι, τα σάλια μου τρέχουν,
0: ναι,
1: γιατί κάποιος μου έδωσε ένα μπουκέτο και μου έχει σπάσει όλα τα δόντια. Ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε για αυτά τα παιχνίδια και έκανε το τέταρτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο που δεν ξέρω και μπάσκετ.
0: Ο Ναν
1: χθες.
0: Έχασε το μυαλό του.
1: Έχασε το μυαλό του.
0: Άλλο θέμα είναι αυτό.
1: 2,5 εκατομμύρια. Πόσα? 2,
0: 3,
1: 4.
0: 4.
1: 4
0: εκατομμύρια.
1: Για να χάνει το μυαλό του. Στον do or die παιχνίδι.
0: Για να πάμε στο πιο ουσιαστικό κομμάτι.
1: Είδες η κουβέντα που
0: έκανε. Ναι, όχι, όχι. Πολύ
1: ωραία.
0: Ωραία. Το έθεσες πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Από την.
1: Ομάδα που κερδίζει, αλλάζει.
0: Ομάδα που κερδίζει, αλλάζει. Πώς να σου το πω. Εξαρτάται το τι παρουσιάζει αυτή η ομάδα. Τι θέλω να σου πω.
1: Ο Πάκο
0: χθεσινός,
1: ναι,
0: φεύγοντας από την Τούμπα, ήταν χαρούμενος?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν βλεπότανε.
0: Δεν βλεπότανε. Δεν βλεπόταν. Κατά τύχη πάρει πλήρη αποτέλεσμα.
1: Σου είπα κάτι, θέλω να το επαναλάβω και στον αέρα. Δηλαδή, εγώ είμαι.
0: Εικόνα.
1: Εγώ θέλω να, ναι, είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σχεδόν σε όλα μου. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτό το μεσοβέδιο. Δηλαδή, και η ήττα θέλω να είναι ξεκάθαρη. Να πω, χάσαμε, αδερφέ.
0: Ωραία.
1: Τέλος. Αυτό δεν
0: όχι,
1: έχει
0: άλλο
1: φέτος.
0: Θέλω να σου πω. Για άλλο λόγο το λέμε. Για άλλο λόγο σε πήγα εκεί πέρα. Η εικόνα πρέπει να είναι ο κριτής. Όχι μόνο το αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω. Η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα και το πήρε χαλαρά, έχει άλλον παίχτη πίσω από το Μαρίν και τον Πινέδα στο κέντρο?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί ο Γιούμπισιτς δεν είναι το ίδιο. Έχει άλλον παίχτη πίσω από το Ρότα?
1: Όχι.
0: Όχι. Έχει άλλον παίχτη. Έχει τον Βίτορ, έχει τον Περέιρα και τον Γκοϊτά στα άκρα. Στην θέση του Περέιρα, ο οποίος είναι μια ηλικία, έχει άλλον παίχτη? Όχι.
1: Δεν έχει.
0: Τι θα πει λοιπόν ομάδα και δεν αλλάζει? Με βάση την εικόνα, αν κρίνεις με βάση το αποτέλεσμα, λες ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα και να πάρει υποστηρικτικού παίκτες που θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Εγώ διαφωνώ.
1: Και εγώ διαφωνώ κάθετα. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι οι καλές ομάδες, αν μη τι άλλο, το λιγότερο που, αυτό που γίνεται και γίνεται συνέχεια, είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι ένα χρόνο μεγαλύτεροι την επόμενη,
0: ναι,
1: χρονιά.
0: Άρα, εντάξει, η βάση της κουβέντας, όταν λέμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν αλλάζει σε τι? Στις βάσεις της. Τους 300, ο Ρέλβας, ο Μουκουντίκα με αφιβολία, ο Μαρίν, ο Πινέδα, ο Κοϊτά. Δηλαδή, δεν αλλάζει στη βάση της ομάδας που κερδίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την εμπλουτίζει στην ομάδα όμως αυτή.
1: Και πρέπει και πολύ κιόλας. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, όλες οι ομάδες οι οποίες κερδίζουν να τις εμπλουτίσεις πάρα
0: πολύ. Βάζεις ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Στον ένα χρόνο, προφανώς οι παίκτες στη διάρκεια μιας χρονιάς παρουσιάζουν και τα δυνατά τους στοιχεία και τις αδυναμίες τους.
1: Φορμάρισμα,
0: ντεφορμάρισμα. Ναι, εσύ πρέπει να δεις τις αδυναμίες τους, ούτως ώστε να την εμπλουτίσεις την ομάδα και. Δεν θα την αλλάξεις, απλά θα την εμπλουτίσεις. Να αλλάξουν ολοκληρωτικά είναι λάθος, είτε αποτύχεις είτε δεν αποτύχεις. Εκτός και αν έχει αποτύχει ένα συνολικό πλάνο. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ για μένα απέτυχε ένα συνολικό πλάνο. Στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με αυτόν τον προπονητή, απέτυχε ένα συνολικό πλάνο. Στον Ολυμπιακό, φέτος, δεν ξέρω αν απέτυχε ολοκληρωτικά ένα πλάνο, αλλά σίγουρα δεν πήρε πράγματα τα οποία ήθελε να πάρει. Στον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να μιλήσω για πλάνο γιατί με έχει μπερδέψει. Το αν θα την αλλάξει λοιπόν μια ομάδα ή όχι, ο Άρης, ας πούμε, να σε πάω στον Άρη, αν κάνει το λάθος, βέβαια θα εξαρτηθεί από τον οικονομικό παράγοντα, αν κάνει το λάθος και πάει πάλι να χτίσει από μηδενική βάση, του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε εδώ πέρα και θα μιλάμε για τον Άρη στα play-off 5-8. Πάλι. Και πρόσεξε, όπως πήγε η φετινή χρονιά. άμα διακρίνει, έχει την ικανότητα να διακρίνει ότι κάποιοι παίκτες μπορούν να υποστηρίξουν ένα αγωνιστικό μοντέλο που φαντάζεται και κάποιοι άλλοι όχι, και αλλάζει αυτούς που δεν μπορούν και έχουν δείξει ότι δεν μπορούν, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το λέμε οι δημοσιογράφοι εμείς καμιά φορά αυτό το πράγμα.
1: Άρα μια χαρά αλλάζει. Ναι. Και ορισμένες φορές ίσως είναι και επιβεβλημένη η αλλαγή.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και ενδεχομένως
0: να είναι. Τα χρόνια είναι σημαντικό.
1: Η επιβεβλημένη αλλαγή να είναι και να γίνεται πολύ πιο εύκολα μετά από μεγάλες επιτυχίες κιόλας.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολο να αναλάβεις το επικοινωνιακό φορτίο εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά βέβαια σε όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, ένα πράγμα μου έχει κάνει εντύπωση. Κάτσε σοβαρά, θα πες τον Νίκασον.
1: Τι?
0: Θα πες τον Νίκασον τώρα, σοβαρά.
1: Ναι, φίλε, ίσως είναι ήρτζι, ρε παιδί μου, ίσως είναι. Εγώ το συμπαθούσα απεριόριστα.
0: Άλλο, δεν κεράσει μια πάστα.
1: Ναι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ως παίκτης. Γενικότερα όλοι οι Σουηδοί, Φιλανδοί, Νορβηγοί, αμυντικοί που πέρασαν.
0: Πότε πες τον Πάο, φίλε? Πριν από 4 χρόνια πες τον
1: Πάο. Ναι, ρε φίλε,
0: πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια Καρύμα Λίχα.
1: Ναι, ίσως ναι. Έχω μείνει εγώ ακόμα σε αυτόν. Εντάξει, μπορεί να μην τον ξέρω στο Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή θα κάνεις. Τώρα τι έχεις πάθει? Είναι τόσο έντονη η απογοήτευσή σου με τον Κετζιόρα που είσαι ικανός να μου πεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι. Είσαι τόσο λοιπόν απογοητευμένος με τον Κετζιόρα που είσαι ικανός να πάρεις μέχρι και τον
1: Φερνάντο Βαρέλα πίσω, έλα, ή έστω τηλεφώνα.
0: Τον Βαρέλα, τον. Πώς τον έκανε τον άλλο. Πώς τον έκανε τον άλλο. Που μιλούσε πάντα στον. Το Ζουέλα. Το Ζουέλα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν θες να φτιάξεις μια ομάδα, πρέπει να αλλάξεις πάρα πολλά στοιχεία. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω ότι πάνε τα πράγματα βολικά. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο. Έχουμε απόφαση οριστική. Απορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν σε άδεια λεωφόρο. Και ο Ολυμπιακός δεν νικάει την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ βγαίνει δεύτερος. Και πει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά. Φτάσαμε στην Ευρώπη. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία. Χάσαμε από μια καλύτερη ομάδα η οποία είδατε που πήγε. Είναι μεγάλο κάζο η απώλεια του κυπέλλου από τον Όφη. Να και να στα play-off βγήκαμε δεύτερη. Δεν βγήκαμε τρίτη, τέταρτη. Θα είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟ. Γιατί με την εικόνα που έχει παρουσιάσει στα play-off δεν του αξίζει να βγει δεύτερος. Στα play-off επαναλαμβάνω. Γιατί αποτύχει χθες δεν έχασε. Αποτύχει δεν έχασε στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Η εικόνα του είναι μιας ομάδας η οποία δέχεται με χαρακτηριστική ευκολία φάσεις. Το ίδιο ακριβώς και στον Άρη. Αν ο Άρης νομίζει, λέω εγώ, ότι κερδίζει το Λεβαδιακό την Κυριακή και βγαίνει πέμπτος. Καλά, το και δεν το συζητάμε αυτό, ότι δεν υπάρχει. Αν ο Άρης πει ότι ήταν μια κακή στιγμή, θα πάρω απλά ένα καλύτερο προπονητή και θα παρουσιάσω διαφορετική εικόνα του χρόνου, θα κάνει και αυτός λάθος. Γιατί παίζει παιχνίδια στα οποία μία ομάδα δεν ασχολείται. Μη σου πω δύο. Δεν ασχολούνται καν. Ο Βόλος και ο Όφη. Τουλάχιστον συμπεριφορά παικτών. Άρα πρέπει να κρίνεις πάλι στο σύνολο της χρονιάς.
1: Πιο δύσκολο λίγο για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πρέπει να προετοιμαστεί και στην ομάδα και στην ψυχή και στο σώμα και γενικότερα παντού και για έναν προκριματικό Champions League, έτσι.
0: Ο οποίος εφόσον δεν είναι, πάει.
1: Ναι, εφόσον πάει. Γιατί λέμε το σενάριο το οποίο κερδίζει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Σε κάθε περίπτωση εκεί προετοιμάζεται για τρεις γύρους, αν θέλεις.
0: Με βάση την εικόνα των ομάδων μέχρι στιγμής, στα play-off, η λογική λέει ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Γιατί η ΑΕΚ εχθές στο 90 λεπτό ήταν καλύτερη του ΠΑΟΚ στα 70 λεπτά. Δηλαδή βγάζω ένα διάστημα, ένα δεκάλεπτο περίπου του ΠΑΟΚ που κάνει τις φάσεις και πιέζει και στο τέλος που παίζει ο Γιακουμάκης με τον Μύθου και όντως είναι πιεστικός και η ΑΕΚ πετάει ένα δεκάλεπτο περίπου του ΠΑΟΚ που κάνει τις φάσεις και πιέζει και στο τέλος που παίζει ο Γιακουμάκης με τον Μύθου και όντως είναι πιεστικός και η ΑΕΚ

0: φάσεις, χάνει το μύθο στη φάση του γκολ.
1: Και πάλι δεν χάνει όμως η ΑΕΚ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και πάλι δεν χάνει.
0: Ναι, γιατί όμως η κουβέντα να είναι δεν χάνει η ΑΕΚ και να μην είναι η κουβέντα στο δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Τι θέλω να πω, για ποιο λόγο το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί μια ΑΕΚ η οποία ήταν καλή και έκανε αλλαγές δεν έχασε, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, αυτό που είπες νωρίτερα, ο οποίος δεν βλέπεται στα play-off, δεν χάνει. Κέρδισε τον Ολυμπιακό, έφερε χ μετά με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και δεν έχασε χθες από την ΑΕΚ. Μήπως αυτό, ας πούμε, είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μήπως είναι λίγο παραπλανητικό ως προς την πραγματική του εικόνα.
1: Πάμε, γίνε πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις. Να σου πω, να σου λέω και ομάδες.
0: Τι λεφτά έχω.
1: Να σου λέω και ομάδες.
0: Ναι, τι λεφτά έχω θα μου πεις.
1: Ωραία, θα σου θες δεδομένα.
0: Έχω οικονομική άνεση δηλαδή.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και είσαι η επιλογή του καινούριου ιδιοκτήτη. Με απεριόριστο μπάτζετ.
0: Απεριόριστο μπάτζετ.
1: Ναι. Τι κάνεις.
0: Δεν θα πάω να την αλλάξω ολοκληρωτικά την ομάδα.
1: Ναι.
0: Θα κρατήσω μια βάση 14 παικτών. Θα εξηγήσω ότι δεν γίνεται, ό,τι εγχείρημα υπάρχει, η ομάδα από μηδενική βάση έχει αποτύχει. Αλλά από τις μεταγραφές που θα έκανα, οι 6-7 θα ήταν πραγματικά πολύ υψηλής ποιότητας. Πολύ υψηλής ποιότητας.
1: Προπονητή, Έλληνα ή ξένο.
0: Εξαρτάται τι θέλω να παίξω.
1: Τι θες να παίξεις.
0: Ξένο θα παίρνω.
1: Ξένο.
0: Ξένο προπονητή θα παίρνω. Θα έπαιρνα ξένο προπονητή, θέλω να παίξω. Δηλαδή, έβλεπα νωρίτερα τα X goals, ας πούμε. Παναθηναϊκός τώρα, εντάξει. 0,21 X goals, δηλαδή εκτιμόμενα, προσδοκόμενα goal, χθες με τον Ολυμπιακό. 0,33 με τον ΠΑΟΚ. 0,46 με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. 0,87 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Είναι η μπάλα αυτό. Δηλαδή είναι ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Θέλω εγώ η ομάδα μου να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Να είμαστε όλοι κλεισμένοι πίσω και να στοχεύουμε στη μία αντεπίθεση, λες και είναι Λαμία.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιους προπονητές. Θέλω κάποιους που θα παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Πώς παραδείγματος χάρη σου έλεγα για τον μπάσκετ, για τη Βαλένθια, ότι λατρεύω τον μπάσκετ που παίζει. Έτσι θέλω να παίζω. Εσύ το θεωρείς και αφέλεια. Εγώ έτσι θέλω να παίζω.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Αυτό θέλω να παίζει η ομάδα μου.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το αυτό έχεις. Βγει δεύτερος.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι θα πρέπει να παίξεις δεύτερο προκριματικό Champions League και να περάσεις δεύτερο, τρίτο και play-off για να βρεθείς το μεγάλο σου, μια μεγάλη προσδοκία που υπάρχει σε League Phase Champions League.
0: Ναι.
1: Και είσαι ο πρόεδρος και λες. Ανοίγω για την κάνουλα.
0: Για τον Πάοκ.
1: Ναι, έχουμε αλλάξει τώρα τα δεδομένα. Ναι. Προφανώς. Παραμένει το ίδιο.
0: Μπορώ να τα βρούμε με τον προπονητή.
1: Μπορείς να τα βρούμε με τον προπονητή, φυσικά.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μπορώ να τα βρούμε με τον προπονητή στο τι χρειάζεται η ομάδα όπως τη φαντάζομαι εγώ και με τον τεχνικό διευθυντή. Ότι φιλέ δεν γίνεται να πηγαίνει μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν μπορεί να είναι συντοματική όλη αυτή η τραυματισμή. Κάτι δεν κάνεις καλά στην γύμναση. Κάτι δεν κάνεις καλά στην αποκατάσταση. Κάτι δεν γίνεται καλά τέλος πάντων στην ομάδα. Ενώ συνολικά, όχι στον ίδιο. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να ζει και να πεθαίνει από το αν είναι καλά ο Κωνσταντέγιας, ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον και ο Μεϊτέ.
1: Να πει είναι όλοι 30 φεύγα, ναι, ας πούμε, έτσι, by the way.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση.
1: Άρα κάνεις rebuild.
0: Εννοείται 100%. 100%.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
1: Και βγάζεις τα γεμάτα 90 λεπτά.
0: Δεν γίνεται να
1: βγάζεις αυτούς
0: δεν γίνεται να μην βλέπεις ότι και Τζιόρα δεν μπορεί. Ότι μπορεί το παιδί με ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών.
1: Πας για μεγάλες αλλαγές. Τους ανέφερες σχεδόν όλες τις γραμμές. Με εξαίρεση και την επίθεση σίγουρα θα την έβαζα μέσα.
0: Σε θέμα ποιότητας.
1: Ναι.
0: Θέλει στόπερ. Θέλει καλύτερο παίκτη στο κέντρο. Θέλει αριστερά, οκ, ο Τάισον, με όλο το σεβασμό, όλη την αγάπη. Έκανες φοβερή χρονιά πρόπερση, πέρσι, δηλαδή φέτος είσαι πάρα πολύ μέτριος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κρατάς τον προπονητή.
0: Εξαρτάται. Άμα συμφωνήσεις αυτά και αν πλαισιωθεί. Αλλά όχι ως απόλυτα άρχοντα. Όχι έτσι. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας μετά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Άμεση επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα προανήγγειλε το Κρεμλίνο. Πάνω από 12.000 ειδοποιητήρια στέλνει το επόμενο διάστημα η ΑΔΕ σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή του δόρατο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών FedEx. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος μέλος της SCM, Θάλια Ιωαννίδου, η οποία διετέλεσε και γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3. Η κηδεία της αύριο Παρασκευής στις 10.30 στον Ιερό Κημητηριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτό μου άρεσε το «Γίνε πρόεδρος». Ήταν παλιά και ένα παιχνίδι σε μια εφημερίδα. Θυμάμαι στο Έθνος όταν κυκλοφορούσε το «Γίνε πρόεδρος». Ναι. Σου δίνανε ένα κουπόνι και ένα μπάτζετ. Τότε ήταν με δραχμές.
1: Ναι,
0: 800
1: ναι.
0: εκατομμύρια
1: και
0: δραχμές.
1: Έκανες την ομάδα σου. Ναι.
0: Έκανες την ομάδα σου, την έστελνες και ανάλογα με το πώς πήγαινε κάθε παίκτη σου.
1: Και τώρα υπάρχει το μάνατζερ. Δηλαδή έχει διάφορες
0: football manager, ναι, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Εννοώ ότι το κάνουν τα site, τα κανάλια. Έχουν ένα συγκεκριμένο application, μπαίνεις μέσα με κωδικούς οποίους αποκτάς, φτιάχνεις τη δικιά σου ομάδα, αναλόγως των επιδόσεων του κάθε αθλητή είσαι σε μια θέση στη βαθμολογία. Παραδείγματος χάρη, όσοι είχαν χθες τον Παντιό της Βαλένθια, κάνανε θράψη. Βέβαια, όσοι είχαν τον Αν πήγαν κουβά, όσοι είχαν τον Χέις Ντέιβις πήγανε καλά, ή τον Βασίλη Τογιόπουλο, λέω τώρα. Θυμήθηκε τον Τογιόπουλο ξαφνικά ο Αταμάν, ίσα να μας χαλάσει τη δουλειά.
0: Γιατί, φίλε, τώρα σε αυτό
1: έχει. Έμεινε στον Παναθηναϊκό Τογιόπουλο, τελείωσε.
0: Γιατί έμεινε.
1: Έμεινε στο λόγο, τελείωσε.
0: Συγγνώμη, με πρόεδρο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είναι και λίγο απρόβλεπτος ως άνθρωπος, είσαι ποτέ σίγουρος ότι έμεινε.
1: Έμεινε,
0: στον
1: σου λέω, άστο. Ναι. Όχι, ίσα με Γιαννακόπουλο θα μείνει. Με Αταμάν δεν θα μείνει ο Τογιόπουλο. Τώρα με αυτό που έγινε χθες, που τον εξέθεσε κιόλα.
0: Για πες, τι εννοεί, τον εξέθεσε. Δεν τον το είδα. Δηλαδή.
1: Φίλε, ο Παναθηναϊκό ήταν χθες. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
0: Στο match do or die.
1: Ναι. Όταν σου λέω τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, κυριολεκτικά. Είναι εντωμεταξύ τόσο χάλια και ήταν. Στάθηκε και τυχερός. Εγώ θα σου πω πώς το είδα. Εντάξει, μπορεί να μην μ' αρέσει τόσο φίλοι του Παναθηναϊκού μπορεί να ακούνε, αλλά εγώ θα πω αυτό που το οποίο είδα, αυτό που αισθάνομαι, αυτό που νιώθω και αυτό που πιστεύω.
0: Πάντα για όλες τις ομάδες αυτό κάνουμε.
1: Ήταν τόσο τυχερός, μα τόσο τυχερός. Που δεν βγήκε εκτός παιχνιδιού, γιατί γράφουν το καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο και το καταστροφή. Τι καταστροφή, καταστροφή ήταν από την αρχή. Το μόνο το οποίο δεν έγινε στην αρχή ήταν να βάλει η Βαλένθια τα. Τι να σου πω τώρα, ολοκληρωτικά ελεύθερα σουτ που βρήκε. Δηλαδή τώρα. Τι να σου πω τώρα, παίκτες οι οποίοι έχουν το τρίποντο στο αίμα τους, σουτάραν ανενόχλητοι με το πιο κοντινό παίκτη στα 2,5 μέτρα, στα 3 μέτρα και το χάνανε. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στο σκορ. Μετά τους έκανε η Βαλένθια ένα 19-1, έφυγαν με 17 πόντους. Τελείωσε το ημίχρονο, κάνει το αμίμητο ο Αταμάν, βγαίνει και κατηγορεί παίκτη του στο ημίχρονο, βέβαια δεν το έκανε τυχαία. Το τι έγινε εχθές το ημίχρονο πηγάζει από τα όσα έγιναν την Παρασκευή που μας πέρασε μεταξύ του Σόρτς και του Αταμάν. Και λέει ότι όταν παίζουμε, λέει, με το σόρτ, είναι σαν να παίζουμε τέσσερις στην επίθεση. Δηλαδή, εσύ βγάζεις τον τάκο τον παίκτη σου στο ημίχρονο του αγώνα. Απαράδεκτο. Και τι κάνει ο Αταμάν, επειδή η ομάδα δεν παίζει τίποτα, αν τα βάλει ο Ναν, αν τα βάλει ο Χέις Ντέιβις, χωρίς κυκλοφορία μπάλας, χωρίς τίποτα, και αυτό φάνηκε, γιατί τόσο καιρό κρυβότανε λόγω του Σλούκα. Ο Σλούκας, βλέποντας πώς παίζει η ομάδα, το έπαιρνε πάνω του, δημιουργούσε, λειτουργούσε. Επειδή η δουλειά που κάνει ο Σλούκας δεν φαίνεται στη στατιστική, κάλυπτε ως ένα βαθμό το πρόβλημα. Τώρα όμως που ο Σλούκας λείπει, δεν μπορεί να καλυφθεί το πρόβλημα. Και τρίτο δεκάλεπτο, μη έχοντας άλλη επιλογή, έριξε τον Τογιόπουλο στο γήπεδο. Ο Τογιόπουλος είναι αλήθεια ότι λειτουργήσε σαν Σλούκας.
0: Από μόνος του. Το πούμε, γίνει υπέρ
1: λειτουργήσε ως Λούκας. Έψαχνε το pick and roll με τον Λεσόρ. Έψαξε την μπάσα στην αδύναμη πλευρά για το ελεύθερο σουτ. Προσπάθησε να φτιάξει σουτ για τον Χέις Ντέιβις. Όταν με εξαίρεση μια φορά που πήρε μια βεβαιασμένη προσπάθεια, αλλά και αυτό στο τέλος του χρόνου έπαιρνε τις προσπάθειες που έπρεπε. Του βάλε 8 πονταλάκια. Γενικώς έδωσε μια πνοή στον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να κρύψει την αμυντική του αδυναμία απέναντι σε πιο αθλητικούς παίκτες, και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι. Αλλά μπήκε συμπτωματικά. Πραγματικά συμπτωματικά. Κάποια στιγμή το έβαζαν οι Ισπανοί ξανά και τελείωσε ο αγώνας εκεί.
0: Τον έβγαλε κάποια στιγμή.
1: Τον έβγαλε γιατί κουράστηκε. Δεν μπορώ να πω γιατί τον έβγαλε. Δικαιολογημένα τον έβγαλε. Γενικά ο Παναθηναϊκός, όσοι εστιάζουν στο χθεσινό, νομίζω ότι βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος. Ο Παναθηναϊκός με Αταμάν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί σαν ομάδα. Και είναι κρίμα να έχει επενδύσει τόσα λεφτά, να έχει φέρει τέτοιους παίκτες και να μην λειτουργεί σαν ομάδα. Συν βέβαια κάποια πράγματα που είδα εχθές και το καυτηριάσαμε και θα έχουμε μια κουβέντα στην πορεία της εκπομπής. Εμείς είδαμε εντελώς διαφορετικό πράγμα εχθές σε σχέση με αυτό που είδε το σύνολο του τύπου που ανάρτησε το βίντεο του Γιαννακόπουλου στο ξενοδοχείο. Άμα συγκρίνεις το τι είπαμε εμείς και τι είδε ο κόσμος, τι γράφτηκε δηλαδή, θα νομίζεις ότι περιγράψαμε εμείς ένα εντελώς διαφορετικό βίντεο από αυτό που κατέγραψαν οι υπόλοιποι. Του Γιαννακόπουλου στο ξενοδοχείο, ναι, ναι. Θυμάσαι. Ναι. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ευγενικοί γινόταν.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, χθες ή προχθές. Νομίζω ότι μεγαλώνουμε. Έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά. Έχουμε μεγαλώσει λίγο ίσως πιο σεβαστικά.
1: Ναι, είσαι στο λεωφορείο, έχεις ένας ηλικιωμένος,
0: σηκώνεσαι. Σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι διαφορετικό ή τουλάχιστον μέσα στο μυαλό μας που αξίζει το σεβασμό μας και τον δίνουμε. Δεν έχω την αίσθηση, δεν γνωρίζω τέλος πάντων, μακάρι να με διαψεύσει κάποιος, ότι αυτοί που γράφουν τα σχόλια, η νέα γενιά έχει μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να δείχνει σεβασμό εκεί που πρέπει. Δηλαδή να εντοπίζει, που πρέπει, ας πούμε.
1: Δεν γίνεται, Δημήτρη. Απλά ήταν πριν το παιχνίδι. Απλά ήταν πριν το παιχνίδι. Και δεν θα πω ότι απέκρυψαν την αλήθεια, αλλά δεν θέλησαν να γράψουν την αλήθεια. Δεν γίνεται να μπαίνει ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας στην τραπεζαρία, να τον βλέπουν όλοι. Και ο ένας να χαζεύει το κινητό του. Ο μοναδικός ο οποίος έδειξε σεβασμό ήταν ο Μήτογλου. Αντικειμενικά τώρα να μιλήσω, μόνο ο Μήτογλου. Και χθες είπαμε ότι το είπαμε λίγο κομψά και αν θυμάσαι καλά είπαμε ότι δεν θέλουμε να επεκταθούμε στην παρούσα στιγμή, ότι οι παίκτες έδειξαν όχι μεγάλο, δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τα πήγε Γιαννακόπουλος, ας πούμε ήταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Θυμάσαι που το είπαμε.
0: Και εμείς τώρα κακώς το είπαμε. Όχι ρε φίλε, όχι, μισό λεπτό. Σηκώνεσαι, αν μη τι άλλο. Τρως, βάζεις το πιρούνι κάτω, σηκώνεσαι, δίνεις το χέρι σου σαν άνθρωπος, χαιρετάς τον άνθρωπο που σε πληρώνει, ανταλλάσσεις δύο κουβέντες και συνεχίζεις το φαγητό σου. Μη σου πω ότι παίρνεις άδεια για να συνεχίζεις το φαγητό σου. Ο Φαρίν τι έτρωγε.
1: Ο Φαρίν έτρωγε. Μόνο
0: ο
1: Φαρίν
0: έτρωγε. Ο Ναν τι έτρωγε. Ο Λεσόρ που ήταν οι άλλοι δύο που ήταν.
1: Ο Ναν Γκόμεθ στο κινητό του. Δεν είδε ολόκληρη περατζάδα έκανε ο άλλος.
0: Δεν είναι τέτοιο. Αυτό το πράγμα για μένα ήταν χ. Και ίσως αυτό να φταίει κιόλας και για τον Παναθηναϊκό. Ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο περιστατικό. Όλο ήταν, δηλαδή από τη Βαλαντσιουνιάδα του Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα, ήταν μια φίρμα.
1: Καλά, δεν φταίει ο Βαλαντσιούνας.
0: Όχι, δεν φταίει ο Βαλαντσιούνας. Εγώ σου λέω ότι η φίρμα έρχεται, η φίρμα αυτή.
1: Έχει
0: η φίρμα,
1: πει, πρόσεξε φίρμα, να δεις.
0: Η φίρμα δεν συμπεριφέρεται και σωστά όμως και κάποια στιγμή πρέπει να το επισημανθεί.
1: Έχει πει ο ιδιοκτήτης, της Χαποέλ Τελ Αβίβ, ότι άκουσα, γιατί έχει πει τα χειρότερα για τον Αταμάν, άκουσα ότι οι παίκτες σου νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή. Βαρύ. Χοντρό.
0: Του το είπε αυτό, είπε. Όχι, από μόνος
1: έκανε
0: του
1: δήλωση,
0: το είπε.
1: Έκανε δήλωση.
0: Γιατί,
1: έκανε δήλωση.
0: Τι τον νοιάζει, ας πούμε, τι.
1: Έχουν μια κόντρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν κόντρα.
0: Ισραήλ, Τουρκία, μήπως μπλέκουν τα πολιτικά τους
1: μπορεί να μπλέκουν, ναι.
0: Και όλα κακώς.
1: Ο Δέρις ο Χόλμς, τον οποίο τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός, στην αρχή, όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, έκανε ανάρτηση με emoji να ξεκαρδίζει στο γέλιο. Προφανώς μετά του γράψανε κάτι από κάτω και το απέσυρε. Ο Δέ Αταμάν εχθές, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού και τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, είπε, όταν τον ρώτησαν αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Είπε επίσης ότι με τα ίδια κριτήρια διαιτικά θα πάρει την Ευρωλίγκα η Βαλένθια. Αυτό είπε ο Αταμάν εχθές. Γενικώς ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά πράγματα όχι για να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Έκανε πολλά πράγματα για να βρει δικαιολογία σε περίπτωση αποκλεισμού. Είτε μιλάμε για τη διαιτησία. Εγώ δεν σου λέω ότι η διαιτησία. Εγώ θα σου πω όταν 55-45-5 της Βαλένθια. Εντάξει. Δηλαδή να πάρω. Άλλοι μπορούν να πούνε 60-40 θέλεις. Και 60-40. Ό,τι θέλεις κουβαντάδες. Δεν μας τα τελευταία ούτως ή άλλως. Εντάξει. Και 60-40. Είναι εικόνα αυτή. Στο πρώτο παιχνίδι ήσουν αυτός που έπρεπε. Γιατί το ήλεξες σε απόλυτο βαθμό και κέρδισες. Μπράβο σου. Στο δεύτερο παιχνίδι έβαλες τα απίστευτα και το κέρδισες, παρότι το παιχνίδι το έλεγε η Βαλένθια. Τρίτο παιχνίδι έχανες 20 πόντους, το μείωσες στο τέλος. Τέταρτο παιχνίδι έχανες 20 πόντους, το μείωσες στο τέλος. Στέκεσαι μόνο στη φάση του Μοντέρο και όχι πως έφτασες στο σημείο για να πάμε στη φάση του Μοντέρο. Γιατί και αυτό πρέπει να κοιτάξεις, μην κοιτάμε πάντα ότι αδικούμαστε. Και στο πέμπτο παιχνίδι δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Και είσαι η ομάδα η οποία επένδυσε 30 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο δεν στεκόμαστε στο τι έκανε ο Παναθηναϊκός, ποια ήταν η προετοιμασία του το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μετά την ήττα στο τέταρτο παιχνίδι από τη Βαλένθια.
0: Γιατί
1: τι προετοιμασία έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι θα ακουστούν ομορφιές.
1: Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω
0: ότι
1: ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια διαδικασία στο να πει δικαιολογία και να αντιδράσει και παρά να δράσει. Δεν γίνεται να έχει μια ομάδα 30 εκατομμυρίων και να μην δράσει. Δεν γίνεται η Βαλένθια να βρίσκει χώρο και να έχει ένα ανοιχτό rotation για να μπορέσει να υπηρετήσει αυτό το πλάνο, το αδιάκοπο τρέξιμο κτλ. Και εσύ να έχεις κομμένους παίκτες και να μην τους χρησιμοποιείς και να τους βάζεις μόνο όταν πια το πράγμα έχει στραβώσει. Είναι ο Σόρτ τραγικός στο πρώτο ημίχρονο. Τραγικός. Τραγικός μαζί σου, τραγικός ο Σόρτ πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρω και εγώ που δεν είμαι προπονητής.
1: Άλλο θέλω να σου πω.
0: Δεν βγάζεις ποτέ
1: στον τάκο. Ποιος είναι ο στόχος σου, ρε φίλε, ως προπονητής? Να τον κερδίσεις για το δεύτερο. Γιατί τον έχεις ανάγκη, δεν παίζει ο Σλούκας. Δεν γίνεται να δίνεις τον τάκο τον παίχτη. Γιατί έχεις ένα ημίχρονο μπροστά σου. Και δεν έχανες πολύ, έχανες 12 πόντους. Εντάξει, αλλά έχεις ένα ημίχρονο μπροστά σου. Προσπάθησε να αλλάξει την ψυχολογία του. Αλλά προφανώς έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξεις, γιατί πολύ απλά δεν έχεις καμία σχέση με τον παίχτη.
0: Και ένα χρόνο δεν δημιούργησες κιόλας.
1: Ναι, και δεν δημιούργησες σχέση με τον παίχτη. Και τι κάνεις, σε έναν αθλητή στον οποίο έχει επενδύσει η ομάδα ένα σκασμό λεφτά, εσύ τον κόβεις από την ομάδα εντελώς. Και ο οποίος έχει περισσότερους πόντους κατά μέσο όρο αναχρόνου συμμετοχή στον Παναθηναϊκό στη σειρά με τη Βαλένθια, εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλά από αυτά που έκανε ο Αταμάν δεν έχουν λογική. Δεν σου μιλάω για προπονητική λογική. Εγώ δεν μπαίνω σε συστήματα, δεν είμαστε προπονητές. Πάω στο κομμάτι συμπεριφοράς των παικτών. Αν οι παίκτες, γιατί μιλούσαμε με ένα φίλο νωρίτερα, λέει ότι οι παίκτες δεν είχαν μέσα τους τη δίψα. Και εκεί ο προπονητής φταίει, ρε φίλε. Και εκεί φταίει ο προπονητής. Γιατί όταν διαπιστώνεις ότι στις προαιρετικές προπονήσεις, προαιρετικές, πηγαίνουν 5 άτομα από τα 15, άρα φταίς και εσύ. Αν είσαι εκεί εσύ, στις προαιρετικές προπονήσεις και δεν απουσιάζεις και εσύ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν γίνεται λοιπόν όλα αυτά, φταίει η διαιτησία. Ο Λότερ Μόζερ, όχι φίλε. Δεν είναι έτσι. Εδώ βέβαια έχει ευθύνη και η διοίκηση που τα επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, έρχεσαι και λες, όπα.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι σου είχα πει για τον Μπούργος στον Άρη, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία με τον Μπούργος, ο Άρης είχε πετύχει την ευρωπαϊκή έξοδο, παίρνοντας εισιτήριο από την ΑΕΚ, ξεκινάει η προετοιμασία και ξαφνικά δεν έχεις κάνει την παραμικρή συζήτηση ως διοίκηση με τον Μπούργος. Τι πλάνο σκοπεύεις να κάνεις στην προετοιμασία? Τι θα κάνεις? Και να σου πει ο Μπούργος ότι ξέρει να δεις, το πρόγραμμά μου είναι αυτό. Εκεί δύο, εκεί αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, ενδυνάμωση. Δεν έχεις κάνει την παραμικρή κουβέντα. Και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι ο προπονητής κάνει προπόνηση λιγότερη της μίας ώρας στο διάστημα της προετοιμασίας. Και εσύ το αφήνεις. Το αφήνεις αυτό το πράγμα. Και φυσικά γίνονται αυτά που γίνονται. Έχεις ευθύνη ως διοίκηση. Έχεις ευθύνη. Είχε ένα προπονητή ο Άρης, το Σαρόν Ντρούκερ. Ένα Ισραηλινό. Στον μπάσκετ. Ο οποίος ήξερε σεζόν 2010-2011.
0: Όχι πολύ μακριά.
1: Ο τύπος είχε τρομερά κονέ με ατζέντιδες και έφερε τον Ντάνστον, πριν κάνει την καριέρα ο Ντάνστον, τον Πιτζέι Τάκερ, τριάρι, παιχτάρα NBA, πρωτάθλημα, πάρα πολύ καλός παίχτης. Έφερε 2-3 ξένους οι οποίοι ήταν καταπληκτικοί. Από τις επιλογές που κάνει, όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ψαγμένες επιλογές, γιατί το καταλαβαίνει ο δημοσιογράφος αυτό το πράγμα και ρωτάει και στην αγορά. Όταν, ας πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, παίρνει έναν ατζέντη που δεν έχει τον παίχτη αυτόνα και το ρωτάς ποια είναι η άποψή σου και σου απαντάει ότι πώς κατάφερε και τον πήρε, είναι πολύ σπουδαία κίνηση. Ο αντίπαλος ατζέντης καταλαβαίνει ότι ο παίχτης είναι καλός. Και ενώ όλα δείχνουν υπέροχα, ξεκινάει η προετοιμασία. Τυπώνει και κάτι μπλουζάκια ο Ντρούκερ. Ξέρω εγώ, σκληράδα, φασιστικότητα. Στα αγγλικά ήταν toughness, κάτι τέτοια. Και ξεκινάει η προετοιμασία. προπόνηση ούτε μία ώρα. Τον άφησε η ομάδα. Δεν πειράζει, τον άφησε η ομάδα. Έφυγε ο Ντρούκερ μετά από ένα διάστημα. Αν είναι και θέμα της διοίκησης, αν θα εμπλακεί και ανεξάρτητα από τις
0: ευθύνες. Το είπες πολύ light. Εγώ περίμενα περάτες λεπτομέρειες για το τι έκανε τα πεπραγμένα του Ντρούκερ στον Άρη το 2010.
1: Ναι, αλλά όταν στην προετοιμασία που πρέπει ο παίκτης να φτιάξει φυσική του κατάσταση, το κορμί του, βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά και η διοίκηση το επιτρέπει, οι ευθύνες είναι και της διοίκησης. Και στη τελική ανάλυση, άμα κάνεις, θεωρείς ότι. Θεωρείς. Τα πράγματα σου δείξουν ότι έχεις κάνει λάθος. Χίλιες φορές το διορθώσει εν τη γενέση του παρά να το αφήσει να επεκταθεί. Γιατί τη ίδια ομάδα με έναν άλλο προπονητή θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα. Γι' αυτό και. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα, όπως είναι ο τωρινός Παναθηναϊκός, με αυτό το ρόστερ που διαθέτει. Πες μου ένα προπονητή που δεν τα πήγαινε καλύτερα από την Ευρωλίγκα. Ο Μπράντοβιτς τα πήγαινε καλύτερα.
0: Νομίζω ναι. Παρόλο που δεν τον προκρίνω για να αναλάβει εγώ.
1: Ναι. Άλλο. Είσαι κολλημένο στο θέμα ότι δεν πρέπει να επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο αυτό. Αλλά τον Ίγκασον το θέλει όμω.
0: Τον Ίγκασον το θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σε έκανε ο Ίγκασον.
0: Ε?
1: Τι σε έκανε ο Ίγκασον.
0: Τίποτα. Θεωρώ ότι αυτή η Νορβηγοσουηδή, η Φιλανδία εκεί πέρα είναι πάρα πολύ καλή αμυντική και σταθερή, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Θυμάμαι το Χέρριξεν παλιά του που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραίο παίκτη. Πολύ ωραίο παίκτη.
0: Έχω μείνει εκεί στα στόπερ στο Χέρριξεν, ρε παιδί μου, και στο Μέλμπεργκ.
1: Και ο Μέλμπεργκ, βέβαια.
0: Είδες.
1: Το Μέλμπεργκ το φανταζόμουν σε ένα καράβι πάνω με πολεμική στολή. Πρώτος.
0: Με την προβιά.
1: Πρώτος. Ναι, ρε.
0: Κέρατα,
1: ρε. Πρώτος σου λέω τώρα. Πρώτος. Εγώ θα βγω. Πώς είπα, Αχιλλέας, μην μηδώνες, εμείς θα βγούμε πρώτοι να πάρουμε και τη δόξα. Πρώτος ο Μέλμπεργκ, δηλαδή θα βουτούσε και θα κολυμπούσε και στη θάλασσα να βγει πρώτος στην Λαμουδιά.
0: Αμέσω είπα δύο γύσα γιατί.
1: Ο Σούντγκρεν του Άρη.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Επίσης, ο καλός. Σκυλή του πολέμου. Πρώτος. Αλλά φτάνει, κλείσαμε. Τελειώσαμε, ρε φίλε. Φτάνει με τον.
0: Είδες αμέσως βγάλαμε τέσσερις, ρε φίλε. Ναι. Ίγκας. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Αυτή είναι τέλος πάντων η άποψή μου. Θα έχω μια κουβεντούλα για Παναθηναϊκό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί όντως είναι πολύ μεγάλη ήττα, είναι μεγάλη αποτυχία και να διοργανώνεται το Final Four στο σπίτι σου και εσύ να αλείπεις.
0: Τώρα, επειδή το είπες, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάτι. Θα είναι ντροπή να κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία. Αυτά είναι μιλημένα, συμφωνημένα, με συμβόλαια.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι. Σε τρελός, δε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
0: Θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα πάντως να κρατήσουν οι 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού τα εισιτήριά τους και απλά να διασφαλίσουν ότι θα έχει κενά καρεκλάκια. Θα ήταν κάτι, ας
1: πούμε. Και να το μποϊκοτάρουν,
0: λες. Κουστόζικο, ναι. Γιατί έχουν τη δυνατότητα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, δεν ξέρω, να τα μεταβιβάσουν και να τα πουλήσουν.
1: Και θα γίνει αυτό πράγμα.
0: Και θα γίνει κατά
1: πάσα. Και θα γίνει. Τώρα. Πώς θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει τιμή.
0: Σε ποιους θα γίνει.
1: Καλά, σε ποιους το ξέρουμε. Σε ποιους το ξέρουμε. Τώρα, αν το ιστορικό κάνει 400 και πουληθεί 800, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έχουν τώρα να ξεθαυτούν οι παλιές φιλίες οι οποίες έμειναν στον πάγο για. Έχω ένα.
1: Έλα,
0: φίλο.
1: Κώστα, έχω ένα εισιτήριο, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει.
0: Ρε φίλε, έχουμε να μιλήσουμε 12 χρόνια. δεν πειράζει. δεν πειράζει.
1: ενδιαφέρομαι. Πόσο, 800, πώς θα έχεις πάει, 300. Πολλά είναι, δε εσύ.
0: Τι να κάνουμε πειράζει, τώρα. Τον Τάκη τον θυμάσαι, έχεις το τηλέφωνο του μήπως, τον άλλον. θα γίνει αυτό σίγουρα.
1: Το φοβερό είναι αυτό που είπες εχθές, ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League στην έδρα της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, και μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα τώρα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος στις Νέα Τούμπα.
0: Γιατί.
1: Μην το πάρει ο Ολυμπιακός, κανένα Europa League στην Νέα Τούμπα. Γιατί συνηθίζει να τα παίρνει στις έδρες των άλλων.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή αυτό σαν ποδοσφαιρική ορολογία αγοράζω, το αγοράζω.
1: Ναι.
0: Τις εμφανίσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ στο καινούργιο της γήπεδο και με τίτλο του Ολυμπιακού στη Νέα Τούμπα.
1: Ναι.
0: Εγώ τα παίρνω.
1: Ναι.
0: Αν μου πεις ότι θα παίζεις τόσο καλά, θα πάρεις πρωτάθλημα, θα πάρεις κύπελο, θα πάρεις double στο καινούριο σου γήπεδο, δίνω και ένα σε άλλον έρθει να πάρει.
1: Στον Μπάμπι μην το πεις.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Στον Μπάμπι, ο Μπάμπι μην τα ακούσει πρωινό.
0: Όχι, εγώ σου είπα.
1: Δεν σε ακούσει ο Μπάμπι τώρα πρωινό.
0: Εγώ σου είπα. Ναι, αλλά εγώ σου είπα και τι παίρνω κιόλα. Όχι τζάμπα, δεν θα με πάρουν κορόιδο. Έτσι. Δηλαδή, όχι.
1: Λοιπόν, πάω κανένα κίνηση στον Μπαζίνα, θα πούμε περισσότερα πράγματα. Για ποδόσφαιρο έχουμε πάρα πολλά μετά τα όσα έγιναν χθε. Ωραία μεταγραφή έκανε ο Ηρακλής στον μπάσκετ.
0: Για πες.
1: Μου πάει σε παρατσούκλι. Τάσος Κουκ. Πώς λέμε, πιο μπειρές, τον Τάσο τον Κουκ.
0: Ωραίο.
1: Κατάλαβες, ωραίο. Ναι. Τάσος Κουκ είναι Ελληνοαμερικάνος, με καταγωγή από τη Δράμα, 1,83 πιτσιρικάς. Δεν τον ξέρω τον παίκτη, αλλά μου αρέσει Ο Τάσος ο Κουκ.
0: Ο Τάσος ο Κουκ.
1: Ναι, ναι, ο Τάσος ο Κουκ. Κατάλαβες. Είναι ωραίο.
0: Είναι στο κρου, κατάλαβες.
1: Θα πούμε στα ποδοσφαιρικά μας και θα πούμε φυσικά για τη μεγαλύτερη ντροπή, την ποδοσφαιρική ντροπή τη χθεσινή ημέρα. Ντροπή. Άμα γινόταν αυτό στην Ελλάδα.
0: Παιδιά, εγώ έχω να πω ορισμό του πέναλτι, είναι μη τον ακούτε.
1: Είναι ντροπή σου. Είναι ντροπή σου και για μια ακόμη φορά δείχνεις ότι είσαι με τους ισχυρούς. Δεν γίνεται να ευλογείς αυτό το πέναλτι. Είναι ντροπή.
0: Ήτανε διπλό πέναλτι.
1: Διπλό πέναλτι
0: και για τον αγώνα που ήταν στο Θεό. Ντροπή. Και για το χέρι που χτύπησε χέρι.
1: Άκου μουσική, φεύγω. Τσατίστηκε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητος βρέθηκαν θέματα που αφορούν τη σύγκρουση και την ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και εσύ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις ΗΠΑ απίφθηνε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και εξέφρασε ευγνωμοσύνη τόσο στο Μάριο Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Χαριλάου Τρικούπη προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για λασπολογίες ό,τι αφορά τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο και δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, και σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις, καλώντας το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της εταιρείας, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx να εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εταιρεία ταχυμεταφορών διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου και μεταφέρει τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν έναν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια και όχι για διαφορές ναρκωτικών ουσιών που είχαν αρχικά ισχυριστεί στην αστυνομία. Ένας 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη και αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι χτύπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Το συμβάν κατήγγειλε στις αρχές η μητέρα του 16χρονου, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στο λαιμό του γιού της. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, ο 47χρονος νοσηλευτής άσκησε βία στον ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης. Αρνητικός στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΥΕΜ, Θάλια Ιωαννίδου. Η Θάλια Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950, εργάστηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς. Από το 1972 στην εφημερίδα Μεσημβρινή ήταν ανταποκρίτρια και αρχισυντάκτρια σε περιοδικά, εργάστηκε στο γραφείο τύπου της Χέλεξ Ποδέθ, διετέλεσε διευθύντρια γραφείου Θεσσαλονίκης της εφημερίδας Καθημερινή, καθώς και γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3 το διάστημα 2005 έως 2010. Η κηδεία της Θάλιας Ιωαννίδου θα γίνει αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου στις 10.30 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης και η ΕΡΤ3 αποχαιρετούν με θλίψη το μέλος τους και εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένειά της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Θράκη αύριο ο καιρός προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στην υπόλοιπη Μακεδονία θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες τις πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βελτίωση 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία στην πόλη προβλέπεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.
6: Τα highlights.
5: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
6: Στον κόσμο των σπορ.
5: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
6: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
5: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
6: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
5: Στις 4 το απόγευμα.
6: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
5: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach.
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Να ξεκινήσουμε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα. Θυμάσαι που σου είπα ότι ψάχνω για ένα μοτίβο.
1: Ναι.
0: Να κρατηθώ κι εγώ ως άνθρωπος στην ελπίδα. Ναι. Ψάχνω ένα μοτίβο για ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Λοιπόν, το βρήκα επιτέλους το μοτίβο. 21-22 Ολυμπιακός. 22-23 ΑΕΚ. 23-24 ΠΑΟΚ. 24-25 Ολυμπιακός. 25-26 ΑΕΚ. 26-27 να το μοτίβο.
1: Να το μοτίβο.
0: Να η ελπίδα. Βγήκε η ελπίδα.
1: Λοιπόν, επειδή το ανέφερες, δεν το πιάσα. Συγγνώμη. Δεν το πιάσα νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός λέει έχει πάρει μέχρι στιγμής 6.500 εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει περίπου 5.000 εισιτήρια. Υπάρχει έτοιμα η μεταφορά να πάει μετά την Κυριακή. Η EuroLeague λέει θα δώσει και άλλα εισιτήρια. Θα πάρουν 550 εισιτήρια περίπου οι ομάδες. Καλά, ο Ολυμπιακός θα δώσει όλα και η Φενερμπαχτσέ. Από τα 1.000 λέει των Ισπανών δεν είναι ξεκάθαρο αν θα δοθούν όλα. Δηλαδή 500 η Βαλένθια, 500 η Ρεάλ. Και επίσης για τους 6.300 φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν διαρκείας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πάρουν αυτά τα 550 εισιτήρια. Και τα 5.000 Παναθηναϊκού κρέμονται. Τώρα να είσαι Παναθηναϊκός θα πας στο Final Four και να πάει τελικό Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με τη Βαλένθια.
0: Κοίτα,
1: υπάρχουν και αυτοί που θα θελήσουν να πάνε γιατί δεν είναι...
0: Γιατί είναι και για το του μπάσκετ, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σίγουρα δεν θα θέλουν να δουν σε καμία περίπτωση το ΟΑΚΑ ντυμένο στα ερυθρόλευκα.
1: Έβαλε φωτογραφία ο Καραπαπάς.
0: Ούτε στα πορτοκαλιά, να πω και εγώ.
1: Πορτοκαλιά δεν έχουν πρόβλημα. Ναι.
0: Θα μπορούσαν να κάνουν μια κίτρινα, να βάλουν ένα τεράστιο τριφύλι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σε 1.000 από αυτές τις θέσεις.
1: Α, δηλαδή να πούνε ότι χαλάει τα λεφτά, θα βάλουμε το πανό του Παναθηναϊκού.
0: Θα βάλουμε το πανό.
1: Δεν θα το επιτρέψει η Ευρωλίγκα. Συνέχιση. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στον επόμενο.
0: Ωραία, η Ευρωλίγκα μπορεί να επιτρέψει κενά καθίσματα. Έχω το ειστήριο και δεν πάω, ρε.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό.
0: Κενά.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό. Εκτός αν βάλει τώρα η Ευρωλίγκα, αν προσλάβει, ξέρω εγώ. Αν προσλάβει 10 άτομα. Και αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουδημητζόπουλος. Ναι.
0: Ίδιος.
1: Έχετε εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, έχουμε.
1: Για το Final Four. Σκοπεύετε να παραβρεθείτε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Άμα κάνει αυτή η διαδικασία.
0: Πόσα δίνετε.
1: Υπάρχει και το άλλο. Μπορεί να πει η Ευρωλίγκα ότι ξανά τηλεφωνείτε. Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουδημητζόπουλος. Αν δε σκοπεύετε να παραβρεθείτε στο Final Four της Ευρωλίγκα, μπορούμε να επιστρέψουμε τα χρήματα που δώσατε και να πάρουμε το εισιτήριο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Το δέχεστε?
0: Όχι.
1: Ίσα για το γυμνάτιση, ρε φίλε.
0: Όχι για το γυμνάτιση.
1: Για το γυμνάτιση.
0: Ρε φίλε, εδώ βγήκανε. Στο πρώτο παράθυρο που άνοιξε. Στο πρώτο παράθυρο που άνοιξε, από τα 400 ευρώ τα εισιτήρια πουλήθηκαν και τα ίδια εισιτήρια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που τα προμήθευσαν την επόμενη μέρα δεν περίμεναν ούτε να στεγνώσει το μελάνι πάνω στο εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Τα έβγαλαν προς 900 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάρω δηλαδή κι εγώ 900 ευρώ.
1: Α. Πας για παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι,
1: ζωγάρι. Εντάξει, okay.
0: Αν έρθει η Ευρωλίγκα και σεβαστώ. Μου πει 900, να πω ναι, πάρτε το.
1: Σεβαστό.
0: Ναι.
1: Σεβαστό. Άμα είναι ένα τζογάρι, το δέχομαι.
0: Αυτό, εντάξει. By the way, λέγεται μαύρη αγορά και δεν το ακούσατε από μένα. Έτσι, αλλά έγινε κατά κόρον. Από ό,τι φαίνεται, γίνεται και νόμιμα με τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η Ευρωλίγκα. Και βεβαίως θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το Βασίλη, αλλά τώρα θα πάμε στην κουβέντα σε λίγο και θα μου το απαντήσει σίγουρα μετά. Ήμουνα πάρα πολύ περίεργος τις προηγούμενες ημέρες για το αν η Ευρωλίγκα έχει οτιδήποτε σχετίζεται με το financial fair play που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: είμαι εγώ πρόεδρος ομάδας Ευρωλίγκας, έτσι.
1: Μπορεί και ο Παναθηναϊκός με 3 εκατομμύρια πρόστιμο.
0: Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο?
1: Επειδή...
0: υπάρχει salary cap, υπάρχει budget που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Πρέπει η πωλή σου και τα έσοδά σου να είναι ισοσκελισμένα με τα χρήματα που ξοδεύεις. Υπάρχουν τέτοια πράγματα,
1: ναι, υπάρχει, βέβαια.
0: Σε αυτή την κλειστή λίγα.
1: Στην Ευρωλίγκα υπάρχει.
0: Υπάρχουν.
1: Στην Ευρωλίγκα υπάρχει, ναι.
0: Πώς μιλάμε για budget 70 εκατομμυρίων τότε? Δηλαδή βγάζουν αυτά τα χρήματα.
1: Περίμενε στα 70 εκατομμύρια. Άλλο το αγωνιστικό και άλλο. Εσύ μπορεί να επιλέξεις να πηγαίνεις με πτήσεις charter. Το είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, τι κανόνες έχει βάλει η Ευρωλίγκα? Να ξεκινήσουμε από εκεί που δεν ξέρω, στο οικονομικό, στη διαφάνεια.
1: Η Ευρωλίγκα έχει βάλει κανόνες οι οποίοι σου επιτρέπουν να ξοδέψεις μέχρι ενός σημείου χρήματα. Δηλαδή να καλύπτεται μέσα από τα έσοδά σου, από το εμπορικό κομμάτι ή από τα εισιτήρια. Και ο Παναθηναϊκός έκανε υπέρβαση στην περίπτωση Hayes Davis βασικά έκανε μεγάλη υπέρβαση και αναγκάστηκε να πληρώσει, θα πληρώσει μάλλον ένα πρόστιμο τριών εκατομμυρίων. Δηλαδή δεν έφτανε η πίκρα, ας πούμε, του αποκλεισμού, θα πληρώσει και το πρόστιμο τριών εκατομμυρίων. Λοιπόν, πάμε να. Έκανε μια ανάρτηση σήμερα, δεν το θέλουμε μόνο για την ανάρτηση το Χρήστο τον Μυριούνη, που είπε, έγραψε κάτι πολύ αυτονόητο, τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια που είμαστε και πενιντάριδες. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό, για το πώς απέτυχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια, αλλά και για το βίντεο το οποίο, με το οποίο ασχολήθηκε ο Χρήστος και για μένα έδειξε έλλειψη σεβασμού το πώς υποδέχτηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που ήταν με εξαίρεση το Μήτογλου, επαναλαμβάνω, τον Τίνο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όταν πήγε στο ξενοδοχείο. Χρήστο, τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Χρόνια και ζαμάνια έχουμε. Καλά είσαι, γερός, δυνατός.
2: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Καταρχάς, πού βρίσκεσαι τώρα?
2: Αθήνα, δεν είμαι κάπου σε ομάδα. Τώρα ψάχνω, συζητάω κάποιες προτάσεις που έχω να μπω σε κάποια ομάδα, γιατί είναι κάτι που αγαπάω πολύ, προπονητική, και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια.
1: Θυμάμαι ακόμα το τρίποντο, ρε φίλε, από τον Κρόνο όταν πήγε στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εντάξει. Ωραίες εποχές.
1: Έκανες να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό για να πάμε στα αγωνιστικά. Έκανες μία ανάρτηση και δεν μπορώ να πω ότι με βρίσκει αντίθετο, γιατί και εμείς εδώ στην εκπομπή με τον Δημήτρη το ίδιο πράγμα διαπιστώσαμε. Περιμένεις από έναν αθλητή όταν μπαίνει ο ιδιοκτήτης της ομάδας ένα σεβασμό, ας πούμε, να δείξεις κάτι.
2: Κοίτα να δεις, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν σχολιάζω τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν βρίσκει σύμφωνο κάποια πράγματα με την ομάδα, δεν ασχολούμαι με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθώ πάρα πολύ Α2, Β' Εθνική, Γ' Εθνική που δουλεύω προπονητικά, αλλά χτες με αυτό που είδα στο story του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, κάπου έβαλα και τον εαυτό μου στη θέση του το παιχνίδι, πώς αντιδρούσαμε εμείς παλιά όταν ερχόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος στα ξενοδοχεία, στα φαγητά. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει χίλια κακά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν έχει βάλει δύο καράβια λεφτά, δολάρια, εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την ομάδα. Και κάπου, επειδή έχει πληρώσει πολλές υπεραξίες σε πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού από πέρυσι κιόλας, νομίζω ότι χθες ήταν πολύ προσβλητική η συμπεριφορά σχεδόν όλων των παίκτων που είδα στο βίντεο απέναντι στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Ναι. Και κάπου με πείραξε πάρα πολύ, γιατί έχω ζήσει αυτήν την ομάδα, δεν έχω πονέσει. Ξέρω πώς φερόμασταν εμείς στον Πάλο Γιαννακόπουλο με τι σεβασμό, έτσι. Δεν μας το είπε.
1: Ο οποίος έμεινε και αθόρυβα μέσα,
2: Δεν μας το επέβαλε κανένας, μην παρεξηγηθώ. Μόνοι μας δείχναμε το σεβασμό μας στον κύριο Παύλο, έτσι. Γιατί και αυτό έβαζε να λακάρω λεφτά στην ομάδα και μάλιστα σε 5 χρόνια τα πρώτα που ήμουν εγώ στον Παναθηναϊκό. Και κάπου χθες λίγο αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ που είδα.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, επειδή έχω κάνει μια εικόνα, έμπαινε αθόρυβα, όπως το έλεγε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και ο Ντομινίκ Γουίλκινς, όχι, ο Ντομινίκ Γουίλκινς, έτσι, επαναλαμβάνω, μπορεί να σηκωνόταν όρθιος, ας πούμε, απλά για να χαιρετήσει τον πρόεδρο.
2: Ο Νίκος Γκάλης.
0: Ο Νίκος Γκάλης, δηλαδή.
2: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
0: Ναι.
2: Όλοι αυτοί
0: ήταν. Ο Γκάλης, ο Γουίλκινς, δηλαδή τώρα.
2: Μπήκαν ο σεβασμό τους. Αφήναμε πυρούνια κάτω, αφήναμε τρία κάτω, αφήναμε κινητά κάτω. Δηλαδή, δείχναμε σεβασμό μας. Όχι, μας τον έβαλε κανένας, ούτε φοβόμασταν κάτι. Απλώς σεβόμασταν τον άνθρωπο που μας έδινε ψωμί και ξέραμε ότι όλη τη μέρα ασχολούμαστε με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Το ίδιο κάνει και ο Δημήτρης. Μπορεί να έχει κάνει, παραλαμβάνω, πολλά κακά, λάθη κτλ. Έχει κάνει. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να την ομάδα την αγαπάει, δεν έχει ρίξει τόσα λεφτά.
1: Εσύ τι κατάλαβες με το βίντεο?
2: Ότι έχει χαθεί, δεν είναι ομάδα πια, δεν είναι ομάδα ο Παναθηναϊκός, και από πέρσι φάνηκε αυτό, έτσι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια, είναι ο καθένας για τον εαυτό του, έτσι, παίζουν για τα λεφτά, με τον προπονητή πρέπει να είναι σκοτωμένοι, να μην έχουν καλές σχέσεις, πρέπει να είναι γενικά ένα μπάχαλο, να πω μια βαριά λέξη, αλλά αυτή τη λέξη, γιατί μαθαίνω και διάφορα πράγματα μέσα στην ομάδα, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες, είναι λίγο ένα σκορποχώρι, και φάνηκε στο γήπεδο αυτό, στους αγώνες.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Στον Αταμάν υπάρχει το θέμα της αποζημίωσης και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που παρέμεινε στον Παναθηναϊκό. Κρατάς ένα προπονητή που βλέπεις ότι δεν έχει σχέσεις με τους παίκτες, εφόσον δεν έχει σχέσεις, ή τέλος πάντων αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σχέσεις λόγω της αποζημίωσης, ή λες ότι έχω κάνει μια τεράστια επένδυση, θα τη χάσω αν...
2: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αποζημίωσης, άποψή μου, γιατί έχει πετάξει πολλά λεφτά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από πέρσι κιόλας. Δεν είναι μόνο φετινό η φετινή εικόνα του Παναθηναϊκού, από πέρσι ακολουθεί την περσινή χρονιά η εικόνα φέτος, έτσι, και πέρσι έχασε ένα πρωτάθλημα δικό σου, δηλαδή δεν αποκλείσαι από το δεν πήγε στο τελικό. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αποζημίωση. Αν θέλει να τον διώξει, θα το πληρώσει ο Δημήτρης. Δεν νομίζω να έχει θέμα. Δεν ξέρω αν το κάνει για άλλους λόγους. Βέβαια, αυτός έχει τα γένεια και τα χτένια. Ο Δημήτρης θα αποφασίσει. Αυτός ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα μας τι πρέπει να κάνει. Έτσι, αλλά νομίζω δεν είναι θέμα αποζημίωσης. Δεν νομίζω ότι θα έχει
1: ναι.
2: θέμα.
1: Τώρα με την εμπειρία σου, Χρήστο, επειδή έχει ζήσει και δίπλα σε πολύ μεγάλες προσωπικότητες, όταν μια ομάδα πάβει να είναι ομάδα, η ευθύνη βαραίνει μόνο τον προπονητή ή βαραίνει και τους παίκτες?
2: Τον προπονητή φταίει πάντα. Ο προπονητής. Γιατί η εικόνα που δίνει στο γήπεδο είναι δουλειά του προπονητή. Έτσι. Ο προπονητής καθοδηγεί την ομάδα, προπονεί, την ετοιμάζει. Κάτι που δεν είδαμε σε αυτή τη σειρά. Ήταν από
1: την στη χρονιά δεν το έχουμε δει βασικά.
2: Έπαιζε καθαρά με το ατομικό ταλέντο.
1: Ναι.
2: Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι εγώ πιστεύω ότι ο Αταμάν έχει τυφλωθεί από την έπαρσή του. Mm. Νομίζω ότι είναι ο πατριάρχης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του παγκόσμιου, επειδή έχει πάρει τρεις τίτλους. Και νομίζω ότι αυτό, όταν δεν κάνεις προπόνηση, δίνεις ρεπό για να πάει να κάνεις μπάνιο σε πεντάστα στο ξενοδοχείο κάπου σε ένα νησί, σαν προπονητή, νομίζω ότι το έχει σκάσει το παιχνίδι.
1: Ναι. Και η δήλωση που κάνει χθες το ημίχρονο.
2: Τραγικό.
1: Ναι.
2: Είμαι προπονητής, αυτό ήταν τραγικότερο απ' όλα. Βέβαια δεν με ξενίζει, γιατί το συνηθίζει ο Ταμάντς. Όλες και στην ΕΦΕΣ πάντα φταίγαν οι παίχτες, ποτέ δεν έφταιγε αυτός. Και στον Παναθηναϊκό τα ίδια πράγματα κάνει, πάντα φταίγαν οι παίχτες. Μία έφταιγε ο Μπράουν πέρσι, όπως το λένε, μία φταίγε ο Σόρτς. Δεν ξέρω τι γίνεται με σημείο αυτό το άνθρωπο.
1: Μα στη μέση της μάχης κάνεις αυτή τη δήλωση και πρόσεξε ο παίκτης, ο οποίος θεωρητικά θα κάλυπτε το κενό του Σλούκα. Γιατί...
2: Και σου παίξε καλά τους προηγούμενους αγώνες.
1: Ναι.
2: Σου παίξε καλά τους προηγούμενους αγώνες το παιδί. Αλλά τον λέει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή ήταν τραγική η δήλωση. Και νομίζω ότι δεν το έχω ξανακούσει από άλλο προπονητή, ιδίως σε μήκρον αγώνα, να δίνει στεγνά έτσι το παίκτη του.
1: Μα η λογική είναι ότι θα πας κοντά στον παίκτη για να τον κερδίσεις, να σου παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Όχι, θα τον βγάλεις στον τάκο.
2: Γίνανε πολλά τρελά πράγματα προπονητικά σε αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω δηλαδή. Έβαλε από το πουθενά τον Τολιόπουλο, ένα παιδί που τον έχει όλη τη χρονιά στον πάγο. Θα του βγάλει τα
1: πράγματα. Πήγε να τον γυρίσει το παιχνίδι όμως εχθές.
2: Έπαιξε καλά το παιδί, τον έβγαλε ξανά έξω. Δηλαδή ο Χουάτσο έπαιξε λίγο. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Χάθηκε ο έλεγχος.
2: Βέβαια να πω κάτι, προς Θεού μου παρεξηγηθώ. Πρέπει να δώσουν συγχαρητήρια στη Βαλένθια για αυτό που κατάφερε. Έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Είναι καλύτερη ομάδα.
2: Μπάσκετ, από 0-2 να το κάνει 3-2 είναι πολύ σπάνιο. Νομίζω μια φορά έχει συμβεί μόνο η Ρεάλ. Έχει περάσει τη
1: Βαλένθια. Με την Παρτίζαν.
2: Πριν 3 χρόνια νομίζω. Αξίζει συγχαρητήρια στην ομάδα. Έτσι. Δεν είναι τυχαία η εμφάνισή τη και η πρόκρισή τη. Τρομερή ομάδα.
1: Ναι.
2: Και πήγε ένα Παναθηναϊκό αδιάβαστο, χωρίς κίνητρο, χωρίς αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω και. Αυτό που κατάφερε ήταν άθλος. Από 0-2 να το κάνει 3-2.
1: Τώρα για το Final Four τι βλέπεις? Δεν ξέρω, σε σχέση με το τι είδα στη διάρκεια της χρονιάς, για μένα οι καλύτερες ομάδες για να πάνε στο Final Four ήταν Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ζαλγκύρης και Φενέρμπαχτσέ. Η Ζαλγκύρης έπεσε πάνω στη Φενέρ και δεν πέρασε. Και έτσι είναι η Ρεάλ. Η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τον Ταβάρες. Δεν έχει το βασικό της ψηλό. Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό. Τι βλέπεις?
2: Δεν μπορεί να κάνει προγνωστικά τώρα. Δεν να πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και θα το πάρει. Ένα παιχνίδι είναι. Δεν ξέρει πώ θα βρεθεί αυτή τη μέρα. Αυτό είναι το κακό από το Final Four. Ένα παιχνίδι είναι μία και έξω. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην σου πάντα σουτ, μπορεί να κάποιο παίκτη να μην αισθάνεται καλά. Αλλά νομίζω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός στη Φενέρ. Τώρα στο άλλο το ζευγάρι, εγώ πιστεύω, επειδή πέσουν πολλούς αγώνες στην Ισπανία μεταξύ τους, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι η Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει τη νίκη να πάει το τελικό, γιατί γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Παίζουν πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά μεταξύ τους στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και είναι πολύ διαφορετικό το η αντιμετώπιση αυτή μεταξύ τους.
1: Χρήστο, επειδή είπες ότι παρακολουθείς κυρίως Α2, Β' Εθνική και Γ' Εθνική, πώς είμαστε από πλευράς ταλέντων?
2: Τίποτα δεν έχει, δυστυχώς. Βλέπουμε τώρα στη Β' Γ' Εθνική και Α2 παίζουν παιδιά που είναι 45 χρονών, παραδείγματος χάρη. Και νομίζω από αυτό τα λέει
1: για
2: όλα.
1: Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω, παραγωγή διαδικασία τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν δουλεύουν σωστά τα βασικά. Δεν υπάρχει εξειδίκευση στις μικρές ηλικίες για μένα στις ομάδες. Βάζουν κάποιον παίχτη να κάνει τον προπονητή στα μικρά. Και το πιο δύσκολο πράγμα για ένα προπονητή είναι να μπορεί να διδάξει τα βασικά σε ένα μικρό παιδί. Πρέπει να έχεις πολύ εξειδικευμένος. Κάτι που δεν ισχύει, δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Πολύ λίγες ομάδες έχουν εξειδίκευση στις μικρές ηλικίες. Γι' αυτό δεν βγαίνουν και
1: τώρα, παιδιά. Τώρα που το πες, Χρήστο, έτυχε να βλέπω μικρές ηλικίες και βλέπω εφηδιασμό. Κάνουν 3-1 και αντιλαμβάνομαι και έχει γίνει 4-5 φορές.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέραν να εκτελούν τον εφηδιασμό. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Δεν παθαίνουν τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, τις φαγιάρες συσσαγωγικά τρώγαμε όταν δεν εκτελούσαμε σωστά τον εφηδιασμό.
2: Πιο πολύ τους βιάζει πια να είναι καλός αθλητής, να πηδάει, να τρέχει γρήγορα κτλ. Αλλά την άλλη δεν μπορεί να χτυπήσει την μπάλα ή να σουτάρει. Έτσι. Αυτό Και βέβαια οι πιο πολλές ομάδες, όπως είπα πριν, δεν έχουν εξειδίκευση στις μικρές ηλικίες. Είναι καθαρά εισπρακτικό το θέμα των ακαδημιών σε πολλές ομάδες. Και δυστυχώς το βλέπουμε, δεν βγαίνουν αρκετά ταλέντα. Βλέπουμε να παίζουν παιδιά 45 και 46 χρονών σε Β, Γ και Α2 κατηγορία. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Χρήστο Μεγιούνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Μεγιούνη.
0: Πολύ στενάχωρο αυτό που είπε, γιατί χρησιμοποίησε και μία εικόνα. Το 45 που παίζει μπάσκετ, ενώ θα έπρεπε να είχε δώσει προπολού τη θέση του σε κάποιον 20 για να επιβεβαιώσει την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Γιατί θα πρέπει ο 45 να δώσει θέση στον 20 και να μην κερδίσει θέση 20?
0: Ναι, νομίζω ότι το ένα προϋποθέτει το άλλο. Δηλαδή.
1: Όχι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Προφανώς θα πρέπει να την κερδίσει τη θέση. Έτσι. Δεν θα παίζει απλά και μόνο γιατί είναι 20.
1: Θες να σου πω κάτι πραγματικά προσωπικό τώρα, που τα αποφεύγω πάντα.
0: Πόσοι 20 τρως για μεσημεριανό?
1: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Δεν θα σου πω αυτό. Όταν εγώ ήμουνα 12, 11 και 12 ας πούμε, το μπάσκετ δεν είχε τη θέση που έχει τώρα στην τηλεόραση. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να βλέπουμε αγώνες. Εντάξει. Ελληνικού πρωταθλήματος βλέπαμε μια μετάδοση το μεσημέρι του Σαββάτου. Να θυμάσαι καλά. Βλέπαμε τον Άρη τις Πέμπτες στο κύπελο πρωταθλητριών. Κάποια παιχνίδια από ΠΑΟΚ. Και μετά, δηλαδή όταν ήμουν εγώ, παραβάλλω 12. Εντάξει, μην βλέπετε δεκαετία 90. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει τι κάνει ο Γκάλης, τι κάνει και ο Μινάς ο Γκέκος επίσης, τι κάνει ο Ίγκραμ. Και έπαιρνα την μπάλα και καθόμουν 4 ώρες σε μια μπασκέτα μόνος μου για να προσπαθήσει. Γκέκος επίσης, τι κάνει ο Ίγκραμ. Και έπαιρνα την μπάλα και καθόμουν 4 ώρες σε μια μπασκέτα μόνος μου.

0: δεν θα έχεις το περιθώριο να το καλλιεργήσεις. Ο προπονητής θα θέλει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Να δουλέψεις μόνο σου την τρίπλα σου, να δουλέψεις μόνο σου το σούτ σου, να προσπαθήσεις να κάνεις ανάποδο λεϊά πιο γρήγορο. Να. Χίλια πράγματα που τα κάναμε όλοι. Πήγαινε στο Ποσειδόνιο, αυτά που λέω δεν τα κάναμε μόνο, εγώ τα κάναμε όλοι. Όλοι στην ηλικία μας. Δεν το κάνουν αυτά τα παιδιά. Θα πάνε στην προπόνηση, οι οποίες προπονήσεις με όλη την αγάπη σε όλους τους προπονητές είναι, δεν από υποδέστερες, αλλά σίγουρα δεν είναι φάμιλες των προπονήσεων που κάναμε εμείς, παρότι η τεχνογνωσία δεν είχε φτάσει στο επίπεδο το τωρινό. Μιλάμε για πίεση. Δηλαδή σου έλεγε τότε κλέβαμε όλοι στο αριστερό lay-up. Γιατί το αριστερό lay-up είναι δύσκολο, θέλει πολύ προπόνηση. Μην τυχόν και δεν κάνει αριστερό lay-up. Και θυμάμαι να μας δένει το χέρι το δεξί, να μας το δένει το χέρι το δεξί, για να μας αναγκάσει να κάνουμε με αριστερό lay-up για να μάθουμε, για να σπάσει το χέρι, σου έλεγε.
1: Ναι.
0: Δίκιο είχε ο προπονητής που το έκανε αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτό που λέει ο Χρήστος, όντως το θέμα είναι εισπρακτικό. Φοβάσαι μην τυχόν το παιδί δυσαρεστηθεί. Οι γονείς δεν θα πάρουν το μέρος του προπονητή για να μην στεναχωρήσουν το γιο τους.
1: Απέναντίας μπορεί να γίνει και κάμια καταγγελία και ψιλοπίθημα.
0: Και έτσι λοιπόν, ακόμα και αν υπάρχει γνώση από τους προπονητές, που εγώ λέω ότι υπάρχει, όχι πάντα, γιατί και αυτό που χρήσει είναι αλήθεια. Παίρνουν έναν από την πρώτη ομάδα, έλα κάνε τον προπονητή. Και θα σου δώσουμε 2 εκατοστάρικα παραπάνω. Ή 3 εκατοστάρικα. Και δεν γίνεται η δουλειά που θα έπρεπε να γίνει. Εγώ θεωρώ απίθανο να μην υπάρχει ταλέντο. Δεν γίνεται με πιο ψηλά παιδιά, πιο γρήγορα παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να μην υπάρχει ταλέντο. Δεν καλλιεργείται. Και τα παιδιά επίσης περιορίζει στην προπόνηση. Είναι το θέμα της, το εκπαιδευτικό. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ πιο. Κάποτε έβγαινε με.
1: Είχε χρόνο. Κάποτε το παιδί είχε χρόνο να πάει στο Ποσειδόνιο να κάνει αυτά.
0: Κάποτε έβγαινε με χαρτί πανεπιστημίου στην αγορά και τη επέλεγε δουλειά. Τώρα βγαίνουν με τα πτυχιακά και δεν μπορούν να βρουν δουλειά οι άνθρωποι. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Και τα παιδιά θα κάτσουν να παίξουν PlayStation. Εμείς δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Για μας δεν υπήρχε PlayStation. Υπήρχε ένα Atari στον υπολογιστή και το είχαν λίγοι.
1: Commodore 64.
0: Ναι, καλά, εσύ. Ναι, τώρα σου.
1: Τώρα ήρθες στα δικά μου. Τι μπαίνεις τώρα.
0: Αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει ταλέντο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Όλοι να έχουν ταλέντο και να μην έχουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άρα δεν λειτουργούμε σωστά.
1: Έχει φάει πόρτα αυτό το ταλέντο που ξαπέναντί σου τώρα εδώ. Άσε, μας κόβαν τα φτερά τότε σε εκείνες τις ηλικίες.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών Xi Jinping και Donald Trump. Ο Xi Jinping προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά για ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει

χτίσει πυρηνικά όπλα. Πάνω από 12.000 ειδοποιητήρια στέλνουν το επόμενο διάστημα οι ΑΔΕ σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Είναι υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή του δόρατος στο φορολογικό νομοσχέδιο. 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών FedEx. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικους στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Προφυλακιστέως ο ένας από τους 2 κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κέρκυρα, 53χρονη μαχαίρωσε τον 57χρονο σύντροφό της. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
2: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
2: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
1: Και λίγο πιπεράκι.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
5: Διαβάζω τώρα εδώ, διαβάζεις και εσύ κάτι.
6: Ναι, εγώ διαβάζω άλλο πράγμα.
5: Και αλλά
6: θα
5: διαβάζω άλλο πράγμα.
6: Ναι, πες μου, ναι.
5: Όχι, πες εσύ πρώτα. Γιατί το δικό σου αγωνιστικό
6: ο εμένα τίτλος, είναι το έχει γράψει η Ελένη, εντάξει.
5: Κουσκουσιάρικος.
6: Φίλη είναι η Ελένη. Ο ΠΑΟΚ έχασε μόλις ένα ντέρμπι από τα 9 με ΑΕΚ Ολυμπιακό και 10 βαθμούς στην επαρχία. Δηλαδή, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, φταίνει η βαθμή που έχασε στην επαρχία. Όχι, συμπτωματικά έχασε μόνο ένα από τα 9 ντέρμπι με ΑΕΚ Ολυμπιακό.
5: Κάτσε μισό λεπτό. Βάζουμε και τα play-off μέσα.
6: Βέβαια,
5: και προφανώς,
6: ναι, προφανώς, ναι.
5: Ναι, θα μπορούσε να είχε καλύτερη ψυχολογία, θα υποστήριζε κάποιος αν κέρδιζε τους βαθμούς στην επαρχία, γιατί θα έμπαινε με κάποια αβάντα, κάποιον αέρα, οπότε θα ήταν πιο εύκολη η διαχείριση ακόμα και μια σίτας έτσι όπως ήρθε από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
6: Ναι, αλλά με βάση την εικόνα που παρουσίασε, εγώ σου λέω, στην επαρχία έφερε χ με την ΑΕΛ, θα μπορούσε να την είχε 0-3 στο ημίχρονο, το θυμάσαι?
5: Ναι.
6: Έφερε 3-3 με τον Αστέρα Τρίπολη, σε εμάς προηγήθηκε με 1-3. Συμφωνούμε. Με το Βόλο σωστά έχασε.
5: Σωστά έχασε.
6: Με τον Ατρόμητο ολόσωστα έχασε. Πριν από το χειρότερο του παιχνίδι. Αλλά σε επίπεδο αποτελεσμάτων και συγκέντρωση βαθμών, όντως οι 10 βαθμοί στην επαρχία κόστησαν. Αλλά ό,τι έχασε στην επαρχία, όπως το είδα εγώ, όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, το κέρδισε στα ντέρμπι.
5: Και τα αποτελέσματα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
6: Γιατί η αποσύμπτωση δεν έχασε από τον Ολυμπιακό στα play-off, αποσύμπτωση δεν έχασε και χθες από την ΑΕΚ.
5: Ό,τι έχασε στην επαρχία, θα μπορούσε κάποιος τώρα, δεν έχω τα νούμερα πρόχειρα.
6: Συγγνώμη, αποσύμπτωση έχασε στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού. Δεν άξιζε να χάσει. Στο 2-1 που έχασε.
5: Στον Μπενίτεφ την πρεμιέρα.
6: Ναι. Δεν άξιζε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο φάσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει φάσεις. Δεν είναι κακό για το παιχνίδι. Ναι.
5: Έχουν χάσει και άλλοι όμως στην επαρχία βαθμούς. Εντάξει, δεν έχασε μόνο ΠΑΟΚ.
6: Όχι, εγώ
5: λέω. Κι άλλος θα μπορούσε να πει.
6: Εγώ λέω, Δημήτρη, στην αξιολόγηση.
5: Τους έχει θάψει.
6: Στην αξιολόγηση.
5: Σχεδόν όλους.
6: Ναι, και τώρα έχει και ανακοίνωση. Τώρα που το είπε, οργανωμένοι της ΑΕΛ αποτύχατε παραγωγός προς τη διοίκηση Νταβέλη για το διαφαινόμενο υποβιβασμό της ομάδας.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να κάνουμε και λίγο πλάκα.
6: Μιξάδα, τι θα πεις?
5: Τα πλοία, λέει, της εταιρείας του Μάριου Ηλιόπουλου γιορτάζουν, λέει, και εκείνα το πρωτάθλημα που πήρε η ομάδα. Και κάθε φορά που δένουν σε ένα λιμάνι, όπως παραδείγματος χάρη στον Πειραιά,
6: ναι, ωραίο αυτό, ναι,
5: παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Τσίτα στα μεγάφωνα. Δηλαδή μπαίνει τώρα το καράβι στον Πειραιά και ο ύμνος της ΑΕΚ είναι μπρος της ΑΕΚ, παλικάρια αυτός.
6: Ναι, σουτάρτε και σπάσει τα δοκάρια.
5: Τσίτα στα
6: δοκάρια. Όπως λέει και μια ψυχή, καλά είναι δυνατόν να σπάσει τα δοκάρια.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, τι θα γίνει με τη γραμμή Θεσσαλονίκη Ποράδες.
6: Ναι.
5: Καλό θα ήταν να μην υπάρχει πλοίο του κυρίου Ηλιόπουλου.
6: Γιατί Κυκλάδες.
5: Κυκλάδες δεν έχουμε ούτως ή άλλως από εδώ πλοίο.
6: Κυκλάδες, όχι, Κυκλάδες, λέω, είναι, έχει πολλούς Ολυμπιακούς. Κυκλάδες είναι γεμάτες Ολυμπιακούς.
5: Τώρα στον Πειραιά, ας πούμε, που θα παίζουν, θα μπαίνει το πλοίο.
6: Α, Ολυμπιακούς, ναι, Κυκλάδες.
5: Στον Πειραιά θα μπαίνει το πλοίο εμπρός της ΑΕΚ Βαλικάρια. Θα μπαίνει ο κόσμος μέσα, θα ακούει. Σουτάρετε και σπάζει τα δοκάρια. Θα βγαίνει εμπρός της ΑΕΚ Βαλικάρια.
6: Τα πλοία του Μάριου Ηλιόπουλου.
5: Ναι, τα πλοία που ανήκουν στο Μάριο Ιωπούλου. Γιατί ω γνωστό είναι εφοπλιστή ο άνθρωπο. Έδωσε, λέει,
6: εντολή. Ευτυχώ δεν δουλεύουμε στα πλοία του Λίγου.
5: Από την επομένη τη κατάκτηση του πρωταθλήματο, με την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, να παίζει ο ύμνο σε κάθε φορά που ένα πλοίο δεν είναι στο λιμάνι που έχει σαν προορισμό. Μεταξύ αυτών και στον Πειραιά.
6: Ναι.
5: Που είναι και η φιάστα.
6: Πρόβλημα.
5: Έτσι.
6: Εμένα άλλη δήλωση. Εγώ, από χθε είναι έντμαξη αυτό το θέμα, αλλά το υποτιμήσαμε, ενώ έχει πραγματικά πολύ μεγάλη αξία. Τα όσα έγραψε ο συγγραφέας, ο Φλωριάν Ταρντίφ, για το χαστούκι της Μπριζίτ, αν θυμάσαι καλά, στο Μακρόν.
5: Ναι.
6: Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο λόγος του χαστουκίου αυτού ήταν ότι ο Μακρόν είχε μια πλατωνική σχέση με την Γκορσιφτέχ Φαραχανή, την Ιρανή ηθοποιό. Ανταλλάσσανε μηνύματα, δεν ξέρω τώρα τι γράφανε στα μηνύματα, αν προφανώς δεν μαλώνανε. Εντάξει. Υποθέτω ότι πρέπει να υπήρχαν κάποιες φιλοφρονήσεις.
5: Ναι.
6: Δεν λέω τώρα τι γράφανε όλα στα μηνύματα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία να υποθέσω.
5: Είναι το γνωστό χασούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ
6: Μακρόν.
5: Ναι,
6: και
5: έτσι.
6: Σύμφωνα με τον Φλωριάν, ο λόγος που έριξε την μπάτσα η Μπριζίτ στον Μακρόν ήταν αυτός. Δηλαδή, μπορεί να έχει στείλει μήνυμα μόλις ή μπορεί να χτύπησε μήνυμα
5: από το αυτοκίνητο. Είναι εκείνο το χαστούκι βγαίνοντας από το αεροσκάφος.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην είχε σήμα, να έχει στείλει μήνυμα η Γκορσιφτέχ και όταν έπιασε και ήρθε το σήμα.
5: Το roaming, άνοιξε η περιαγωγή.
6: Δηλαδή, να ήταν, ας πούμε, στην Ιταλία. Βάει η Ιταλία Μόμπιλε. Η Σατζούρ, να ήρθε το μήνυμα, να έγραφε, ξέρω εγώ, η Γκορσιφτέχ. Λέμε, υποθέτουμε τώρα.
5: Ναι, υποθέσκαμε.
6: Μου έλειψε. Πού είσαι, σε ψάχνω. Αχώθηκα.
5: Μόλις έφτασα.
6: Ναι. Ναι, μπορεί να έλεγε, ας πούμε, κάτι άλλο. Να το είδε η Μπριζίτ εκείνη τη στιγμή. Άντε, έφυγε από εδώ πέρα. Σε κανέναν άνθρωπο.
5: Εντάξει. Χαστούκάκι.
6: Έτσι καμένα. Λέει. Απαγορεύεται. Σωματική βία. Απαγορεύεται.
5: Εγώ θα έλεγα το αντίθετο και λίγα του έκανε, ας πούμε.
6: Γιατί ρε φίλε.
5: Για κάκου του, για μπαμ.
6: Τι λες ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα.
5: Τσίμισε.
6: Γιατί δεν κατάλαβα.
5: Τσίμισε τώρα. Δεν κατάλαβα. Μιλάς τώρα.
6: Άμα κάνεις πράγματα τα οποία. Πώς το λένε.
5: Ο συγκεκριμένος Πουρκουάς έχει ένα στάτους, έχει ένα σύμβολο. Έτσι είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.
6: Άλλο δεν θέλω να πω. Εγώ εδώ πέρα δεν θέλω να αντιμετωπίζω ως πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
5: Ναι, αλλά είναι βασικό.
6: Εγώ λέω ότι αν παραστρατήσει ο, πώς το λένε, ο Μακρόν και σε ενοχλήσει, παίρνει το καπελάκι σου Συμπριζίτ και φεύγει. Αν παραστρατήσει Συμπριζίτ και το διαπιστώσει εσύ ο Μανώλης, παίρνει το. Ο, ναι, ότι στα φόρεσε, παίρνει το καπελάκι σου και φεύγει. Σωματική βία απαγορεύεται. Το μα απαγορεύεται, ρε φίλε. Τι θα πει σωματική βία, δηλαδή εσύ τι κάνει τώρα, δικαιολογεί το χαστούκι τη γυναίκα.
5: Εγώ.
6: Όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
5: Προσπαθώ λίγο να μπω στην.
6: Συμφωνείτε, κύριε.
5: Συμφωνείτε, κύριε Ρεφιντά. Του Γάλλου, έτσι. Προσπαθώ να μπω λίγο στην ιδιοσυγκρασία του Γάλλου.
6: Τι ιδιοσυγκρασία του Γάλλου.
5: Μπορεί να είσαι, α πούμε, και ο Νικολά Σαρκοζή ο προηγούμενο, ο οποίο πήγε και έκανε την Κάρλα Μπρούνη, α πούμε.
6: Ναι. Κάτι να πούμε για τον άλλο πρόεδρο, τον Κλίντον.
5: Ναι. Το λιγότερο, ρε φίλε.
6: Γιατί εγώ μπορώ να σου πω κάποιον ο οποίος ήταν παντρεμένος με.
5: Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις.
6: Και...
5: Ναι, εκεί δεν πρέπει. Έτσι.
6: Άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν εξετάζω το κέρατο. Εξετάζω την αντίδραση. Οι χειροδικίες απαγορεύονται, ρε φίλε.
5: Okay,
6: παίρνεις το καπελάκι σου, νιώθεις προσβεβλημένος ή προσβεβλημένη, θεωρείς ότι δεν μπορείς να το απορροφήσεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τα απορροφούν. Σωστό, ναι. Αλλά τώρα υπάρχει τώρα η πολύ ωραία διάσταση. Πάρα πολύ ωραία διάσταση. Μήπως τον είχε πάρει χαμπάρι από το αεροπλάνο, περίμενε να ανοίξει η πόρτα γνωρίζοντας 15 κάμερες και επιχείρησε να κάνει επίδειξη δύναμης. Ένα είναι αυτό. Αν μπορούμε να δούμε και διαφορετικά, μήπως υπήρχε ένα άλλο θέμα στη γαλλική επικαιρότητα και ήθελε να κάνει να αλλάξει το θέμα.
5: Αυτό μπορεί, ναι, αυτό είναι.
6: Δηλαδή να ασχοληθούν όλα τα.
5: Μπορεί και να το κυνηγούσε, ρε παιδί μου. Έλα εδώ που πας, μα φτάσαμε. Πρέπει να κατέβουμε. Περιμένει ο άνθρωπος. Όχι, έλα, πρέπει να το συζητήσουμε.
6: Μήπως κοιμόταν και ήθελε να το ξυπνήσει. Και ο συγγραφέας αυτά που γράφει είναι φαντασιόπληκτος.
5: Δεν ξέρω.
6: Σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι κατά τη σωματική βία.
5: Ναι, θεωρεί ότι η χειρονομία είναι και αυτή μια μορφή βία.
6: Τι χειρονομία εννοεί. Να σε μουτζώσω δηλαδή.
5: Να.
6: Όχι. Όχι.
5: Άρα ο Μοντέρο μια χαρά πανηγύρισε.
6: Δηλαδή. Όχι, διαφωνώ. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος.
5: Ο οποίος έπιασε τα γεννητικά του.
6: Απαράδεκτος.
5: Τον έπιασε και σε φωτογραφία.
6: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος δεν το έκανε απέναντι στον Παναθηναϊκό, το έκανε απέναντι σε ένα συγκεκριμένο παίχτη. Ο οποίος είχε κάνει το ίδιο όταν ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βαλένθια στο δεύτερο παιχνίδι. Πήγε και έκανε έτσι.
5: Τιμωρήθηκαν.
6: Όχι, δεν τιμωρήθηκε ο παίχτης του Παναθηναϊκού.
5: Άρα με την αρχή της αναλογικότητας.
6: Κανονικά και ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να τιμωρηθεί. Άρα, και ο Μοντέρο τώρα πρέπει να τιμωρηθεί.
5: Για τον τελικό και για το Final Four.
6: Ναι, αλλά επειδή εκεί μετά θα υπάρχει παρέμβαση κατά του αθλήματος, δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά κανονικά είναι τιμωρία.
5: Πώς γίνεται μόνο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, συγγνώμη, θα το πω τώρα, δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά μόνο αυτός φαίνεται.
6: Και μόνο Γιαννακόπουλο την πληρώνει.
5: Μόνο Γιαννακόπουλο την πληρώνει, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό.
6: Πώς λέει ο Ηρακλής, τι λέει ο Ηρακλήδης. Ξέρω εγώ, μπήκανε μέσα οι οπαδοί του Εγάλεο. Υποβασμός στον Ηρακλή. Επίσης είχαμε από χθες, από το 1-1 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, είχαμε την πολύ ωραία δήλωση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε ότι μπορεί ο Ροντινέι να νομίζει ότι είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
5: Παϊσιακή αυτή η δήλωση. Θα γίνει
6: και όμως έχει δίκιο. Επειδή βάλε και τον γκολ ο Ροντινέι, παρεμπιπτόντως.
5: Έχει βάλει σχεδόν όλα τα γκολ του Ολυμπιακού στα play-off.
6: Ναι, ναι. Πιο πολύ φάουλ ήταν το δεύτερο που μέτρησε τον γκολ του Ολυμπιακού παρά το πρώτο που ακυρώθηκε.
5: Επίσης, χρωστάμε στον κόσμο μια εξήγηση για το τι έγινε σε αυτό το περιβόητο Motherwell Celtic.
6: Στο Motherwell Celtic, πρόσεξε να δεις.
5: Που εσύ, ας πούμε.
6: Όχι, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Πρόνα, γιατί γενικώς για κάποιο λόγο που νομίζω ότι είναι αντιληπτός, είμαι με τις ομάδες που έχουν να πάρουν πολλά χρόνια τίτλους. Εντάξει. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία των οπαδών αυτών των ομάδων. Τι αντιλαμβάνομαι, συμπάσχω μαζί τους, έχοντας την απέτηση να συμπάσχουν και αυτοί μαζί μου. Η Hearts λοιπόν έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 1960. Η τελευταία φορά που ομάδα πλην των Celtic Rangers πήρε πρωτάθλημα στη Σκωτία ήταν η τεράστια Aberdeen το 1985. Αν δεν κάνω λάθος, με προπονητή τον Sir Alex Ferguson. Αυτό το νομίζω ότι την Αμπερντίν ήταν ο Φέργκισον, έκανε την ομαδάρα και μετά η Αμπερντίν μετά πήγε στη United. Η Χάρτς λοιπόν είναι ένα πόντο πριν τους χθεσινούς αγώνες, ήταν ένα πόντο πάνω από τη Celtic. Σε περίπτωση δικής της νίκης επί τη Celtic, σε περίπτωση δικής της νίκης και απώλειας βαθμών τη Celtic, η Χάρτς έπαιρνε το πρωτάθλημα. Η Χάρτς λοιπόν κέρδισε 3-0 την Falkirk και παίζει η Celtic με τη Motherwell και είναι το σκορ στο 2-2 και πάει αυτός ο ανεκδίκητος διαιτητής, τον φωνάζει ο βαρίστας και δίνουν πέναλτι, μια φάση που την είδες ας πούμε δεν επιτρέπεται. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι το πρωτάθλημα της Σκωτία θα παιχτεί το Σάββατο το μεσημέρι στις 2.30 ώρα Celtic Hearts. Με χ το παίρνει Hearts. Με νίκη Celtic το παίρνει Celtic. Η Celtic παίζει μόνο για ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, μόνο για τη νίκη.
5: Ναι.
6: Για κανένα αποτέλεσμα.
5: Εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει. Δηλαδή, και εγώ θέλω ολόψυχα να κερδίσει ή να πάρει το χ Hearts.
6: Να ολοκληρώσω.
5: Να πάρει το πρωτάθλημα.
6: Να ολοκληρώσω.
5: Αλλά το πέναλτι για μένα ήταν πέναλτι.
6: Τι πέναλτι ήταν?
5: Χτύπησε στο χέρι.
6: Έλα,
5: ρε φίλε, πόσες φορές θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Σηκώνεσαι για κεφαλιά με πρωτοτυπημένους
6: τώρα...
5: αγώνες είναι.
6: Γιατί ασχολούνται στην Ελλάδα, εντάξει.
5: Α, ναι, σωστά.
6: Στην Ελλάδα ασχολούνται γιατί η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα θα μπει στο μονοπάτι των πρωταθλητών στην κλήρωση του Champions League. Άρα λοιπόν η Celtic έχει καλύτερη βαθμολογία από την ΑΕΚ. Συγκομιδή βαθμών. Αν η Hearts πάρει το πρωτάθλημα και δεν το πάρει η Celtic, αυτομάτως η ΑΕΚ
5: ισχυρή.
6: Γίνεται ισχυρή, ναι. Γίνεται ισχυρή. Για αυτό το λόγο καίγονται. Επειδή με για ευρωπαϊκά πήρε το κύπελο η Ίντερ, έκανε το double, νίκησε τη Λάτσιο με 2-0. Η City νίκησε την Crystal Palace, παραμένει στο -2 από την Arsenal, η οποία θα υποδεχθεί την Burnley. Η City θα παίξει με την Bournemouth, η οποία έχει βγει στην Ευρώπη. Δεν είπαμε για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανέβηκε Super League 2.
5: Να μείνουμε λίγο σε διεθνή έτσι,
6: ναι, ό,τι θέλεις,
5: σε ισογραφία με διεθνή άρωμα, γιατί η Kayserispor υποβιβάστηκε.
6: Οπα. Έχεις κάνει ξαδέρφο?
5: Όχι, αλλά έχω τον γνωστό ξανθό Άγγελο Φιοντόρ Τσάλοφ.
6: Το ξέχασα. Το ξέχασα με τον Θεό. Εκεί παίζει.
5: Το Γενάρη ο Τσάλοφ δόθηκε δανεικό στην Καϊσέρισπορ. Κατέγραψε ο άνθρωπος εκεί 13 συμμετοχές, ένα γκολ, ένα assist.
6: Και τον πήραν για να τη σώσει.
5: Ναι, δεν τα κατάφερε. Τελικά η ομάδα υποβιβάστηκε. Ο ίδιος δεν προτίθεται να μείνει στην Τουρκία. Και επειδή έχουμε συνέχεια των αποκαλύψεων περί των προθέσεων του Φιόντορ Τσάλοφ, επειδή είναι και νέος πατέρας, έτσι,
6: ναι, να του ζήσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ξεχωριστό.
5: Ναι, αλλά θα ήθελε, ας πούμε, να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.
6: Στα πάτρια εδάφη. Ρωσία εννοεί.
5: Δεν είναι η Θεσσαλονίκη, ναι.
6: Όχι.
5: Θα ήθελε να επιστρέψει στη Ρωσία.
6: Καλό αυτό.
5: Οπότε
6: ας παραιτηθεί λοιπόν, από τα χρήματα που έχει να παίρνει.
5: Στο εξωτερικό υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει μπει πολιτήριο και ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει θέσει τιμή εκκίνησης για πώληση του Φιόντορ Τσάλοφ περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
6: Ναι, μάλιστα.
5: Με ενδιαφέρον να υπάρχει. Ο ψώμα.
6: Καλά, εντάξει. Με ενδιαφέρον να υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εδώ μένει. Ναι. Προσπαθεί ο ατζέντης ούτως ή άλλως. Τι άλλο έχουμε τώρα. Είπαμε για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανέβηκε στην Super League 2. Για τη μεταγραφή του Μπαζίνα, σου είχα πει όλα τα ποσά. Ούτως ή άλλως. Είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει 650.000 ευρώ. Στον Προμηθέα.
5: Βασίλη, μιλάμε πάρα πολύ για το ρόστερ του ΠΑΟΚ,
6: ναι,
5: στο μπάσκετ. Πες μου λίγο ένα ποσοστό ολοκληρωμένου ρόστερ αυτή τη στιγμή. Χωρίς να χρειάζεται τώρα να επαναλάβουμε τα.
6: Κάτσε, πρέπει να υπογράψουν κάποιοι παίκτες. Δηλαδή ο Φώστερ υπέγραψε.
5: Ο Φώστερ υπέγραψε. Ο Μπεν Μουρ ανανέωσε. Ο Μπαζίνας υπέγραψε.
6: Ναι. Ο Μήτρου Λόγκ έχει υπογράψει.
5: Ο Νάζ Μήτρου Λόγκ έχει υπογράψει. Ο Περσίδης θα μείνει. Ο Κόνιαρης δεν θα μείνει.
6: Μάλλον. Όχι. Αφού πήρε τον Μπαζίνα, ναι.
5: Ναι. Άρα έχουμε 5.
6: Ο Καλάθης δεν έχει υπογράψει. Από όσο ξέρω τουλάχιστον μέχρι.
5: Άρα είμαστε
6: τώρα
5: στο 40%.
6: Όχι, χαμηλότερα. 30%. Δηλαδή τώρα έτσι όπως τα ξέρω εγώ. Εντάξει. Θα πάρει και έναν Αμερικανό γκάρ. Ο οποίος θα παίζει μπροστά από τον Καλάθη με τρίτο τον Μπαζίνα. Στο 2 θα είναι ο Φώστερ. Στο 3 θα πάρει Αμερικανό με Περσίδη από πίσω. Στο 4 έχει Ουγγάζ Αμερικανό. Μπεν Μουρ ξένο. Ποιο ξέχασα. Σου έχω πει 10. 10 σου έχω πει. Και ψάχνει κι άλλον Έλληνα. Ψάχνει κι άλλον. Θέλει και ένα ακόμα Έλληνα. Για Παπαγιάννη, εγώ δεν έχω ενημέρωση. Από την πιάσα των ατζέντιδων να έχει κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ, αλλά λογικά θα ψάξει και θα δει λίγο τι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν σήμερα στο Final Four της Αθήνας και με πιθανότητες κατάκτηση του τροπαίου και με πιθανότητες παραμονή του Αταμάν, θα σου έλεγα από τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον 2 παίκτες οι οποίοι θα βγαίναν από το ρόστερ. Παρότι έχουν συμβόλαιο. Θα σου έλεγα τον Τογιόπουλο και τον Καλαϊτζάκη. Αν ο Τογιόπουλος και ο Καλαϊτζάκης έβγαιναν από το ρόστερ, αυτομάτως θα ήταν υποψήφιοι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Όπως υποψήφιοι για τον Άρη, ο Λαριτζάκης, γιατί μαθαίνω ότι ο Τρινκέρι δεν είναι υπέρ του Λαριτζάκη. Άπαξ και ο Αταμάν φύγει από τον Παναθηναϊκό και έρθει άλλος προπονητής, μπορεί να αλλάξει και το στάτους των συγκεκριμένων παικτών.
5: Τογιόπουλος και.
6: Το Γιώργο και Καλαϊτζάκης.
5: Καλαϊτζάκης.
6: Δηλαδή ο Καλαϊτζάκης σίγουρα θα απασχολήσει. Αν δεν είναι ελεύθερο, σίγουρα θα απασχολήσει.
5: Δεν θέλει Έλληνες για να αντικαταστήσει.
6: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
5: Πού θα τους βρει.
6: Άμεση, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Το μεγάλο.
5: Ποιους θα βρει.
6: Ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Πολλοί ενδιαφέρθηκαν για τον Πουλακίδα. Ο Πουλακίδας δεν έχει σκοπό να φύγει από την Αμερική και μάλιστα στο NBA, στα παιχνίδια που έκανε, ήταν αρκετά καλός.
5: Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο Πάρης Αυδάλλας, νομίζω.
6: Ο Αυδάλλας, Νεοκλής.
5: Νεοκλής, ναι, συγγνώμη. Ο Πάρης Αυδάλλας, ποδοσφαιριστής δεν ήταν.
6: Ανδράλλας.
5: Ανδράλλας.
6: Ο Αυδάλλας, κανονικά, πανεπιστήμιο.
5: Πανεπιστήμιο, ναι. NCAA.
6: Επέλεξε να πάει εκεί γιατί
5: και το Σαμαντούροφ περισσότερο... έχει Έλληνα.
6: Θα πάει πανεπιστήμιο και αυτό σε Αμερική.
5: Θα διώξει όλους τους Έλληνες.
6: Μα δεν πάντως είναι θέμα δικό τους. Έχουν το δικαίωμα. Γιατί ακόμα η FIBA κάνει το περιβόητο σχέδιο για το πώς θα αποτρέψει το πεδομάζωμα που κάνουν τα Αμερικανικά πανεπιστήμια. Πεδομάζωμα κανονικό.
5: Τεράστια επιτυχία.
6: Ναι, κανονικό πεδομάζωμα. Κανονικό πεδομάζωμα. Είναι και είναι πρόβλημα γενικά οι Έλληνες παίκτες. Είναι πραγματικά πρόβλημα.
5: Άρα δηλαδή
6: μπορεί να δούμε μέτριους παίκτες να παίρνουν πάρα πολλά λεφτά.
5: Είμαστε στο 50% κοντά στο ρόστερ.
6: Όχι, λιγότερο.
5: Λιγότερο.
6: Λιγότερο, βέβαια, λιγότερο. Λιγότερο. Μπορεί να γίνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εντάξει. Λέμε σήμερα ότι ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ προφορικά.
5: Ναι.
6: Και πηγαίνει αύριο στον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και θέλω τον Καλάθη. Τρίτο playmaker. Νίκο, έρχεσαι για τρίτο playmaker. Τρίτο σε θέλω. Θα μου παίζει στα ρεπό του βασικού που θα πάρω και του Σλούκα. Στην Ελλάδα θα έχει 17-18 λεπτά. Στην Ευρωλίγκα θα έχει 3 τετράλεπτα από το σύνολο των 80 λεπτών. Και θέλω δημιουργία και άμυνα από σένα αυτό το πράγμα. Και σου δίνω 1,5 εκατομμύριο. Τι θα κάνει ο Καλάθης? Που με τον Ομπράντοβιτς έχουν εξαιρετική σχέση.
5: Άμα έχουν εξαιρετική σχέση, καταλαβαίνεις τι θα κάνει.
6: Δηλαδή θέλω να σου πω, πριν πέσει η τσίφρα, πρέπει να είσαι η βούλα, ας πούμε. Πρέπει να, δεν μπορεί να πεις κάτι. Ο Φώστερ υπέγραψε, γι' αυτό το είπε.
5: Αυτό έχει και ωραία ανάγνωση. Δηλαδή, τώρα, ποιοι σήμερα, αυτή τη στιγμή, με τα πράγματα να είναι τόσο ρευστά στον Παναθηναϊκό, ποιοι θεωρούνται δεδομένοι?
6: Ο Ναν.
5: Ο Λεσόρ.
6: Ναι, σωστό. Ο Σλούκας.
5: Το Φαρίντ τον θέλεις?
6: Φαρίντ. Όχι, θα έπαιρνα κάτι καλύτερο.
5: Δεν θεωρείς ότι είναι δηλαδή?
6: Όχι, παίκτης, θα έπαιρνα κάτι καλύτερο. Δεν λέω ότι είναι κακός, αλλά χθες δεν ήταν καλός. Δηλαδή στο... δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες. Υπάρχουν οι ομάδες των στόχων και οι ομάδες που παίζουν. Στα κρίσιμα παιχνίδια οι ομάδες των στόχων αξιολογούν τους παίκτες. Μπορεί να έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά, να ανταποκρίθηκε από τα 30 παιχνίδια στα 20, αλλά στα 10 που κρίνει τη χρονιά να μην υπήρχε. Για τις ομάδες των στόχων αυτά τα 10 έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε από το εξωτερικό και αυτό που είπε ο Σλότ. Ο οποίος Σλότ είπε ότι θα είμαι προπονητής της Λίβερπουλ και την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν δεν πάει σε αλλαγή. Τι γίνεται?
5: Χρήστος Σιδερίδης στη ρυθμίση του.
6: Τι γίνεται, Χρήστο μου? Λοιπόν, έχουμε επίσης. Βγήκαν οι διαιτητές.
5: Να οδηγήσει τη μεγάλη Λίβερπουλ σε 40 χρόνια επιτυχίες του χρόνου.
6: Θα έρθει ο Φάνης εδώ πέρα τώρα. Σε λίγο μας θα πει.
5: Θα πανηγυρίζει.
6: 7 η ώρα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στα play-off της Basket League. Μετά από 3 εβδομάδες θα παίξει ο Άρης παιχνίδι τώρα. Μετά από 3 εβδομάδες. Εντάξει. Και θα έχω απέτηση τώρα εγώ, ας πούμε, από τον Άρη μετά από 3 εβδομάδες που δεν έχει παίξει παιχνίδι.
5: Όχι, δεν θα έχεις απέτηση. Άλλο να σου πω κάτι, μπορεί να έχει μια απέτηση γιατί απέναντι θα βρει την ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει διάθεση ψυχική και τέτοια.
6: Τι με νοιάζει εμένα, δεν είναι
5: τέτοια. Φίλε, τώρα εδώ.
6: Βάζει την ομάδα 3 εβδομάδες κενό.
5: Αυτά τα έλεγε και ο Μπαρτζόκας όταν κέρδισε τον Κολοσσό.
6: 3 εβδομάδες κενό. Ναι, αλλά δεν κάνουν κάτι να τα αλλάξουν. Τα ψηφίζουν κανονικά. Στην Ισπανία παίζουν. Στην Τουρκία παίζανε. Στη Γαλλία παίζανε.
5: Μα ποιοι να παίξουν, αφού, δεν είναι, αφού τελείωσε, ρε Βασίλη. Να βάζανε τις ομάδες, δηλαδή να βάζανε την ΑΕΚ αγώνα πριν και μετά το Final Four του.
6: Και η Βαλένθια γιατί παίζει?
5: Του Champions League.
6: Γιατί παίζει η Βαλένθια?
5: Γιατί είναι η Βαλένθια.
6: Γιατί είναι η Ισπανία. Η Ρεάλ γιατί έπαιξε?
5: Γιατί είναι
6: η
5: Ισπανία.
6: Στην Τουρκία η Φενέρ γιατί έπαιξε?
5: Γιατί είναι οι Τούρκοι. Εμείς είμαστε.
6: Εμείς είμαστε, ναι. Εμείς είμαστε κι με τις ομάδες.
5: Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουν και 10 μέρες ρεπό, ρε παιδί μου, στους παίκτες.
6: Φίλε, να σου πω κάτι. Οι ομάδες φταίνε.
5: Εγώ μαζί σου είμαι.
6: Να στείλουν ένα χαρτάκι στον Εσάκη και να του πούνε, φιλέ, εσύ με αναγκάζεις τώρα να πληρώσω και το μήνα Μάιο. Αυτό θέλει κανονικά. Διαφυγόντα κέρδη. Ρίξτε να. Αυτό θέλει κανονικά. Γιατί είναι λάθος το που κάνουν. Σε όλες και δηλαδή είναι για μένα παράδεκτο.
5: Δεν διαφωνώ.
6: Το κατάλαβα ότι δεν διαφωνώ. Δεν πειράξει απλά. Τώρα μετά από 3 εβδομάδες τι απέτηση να έχεις? Δεν μπορεί να έχεις απέτηση. Πρώτο παιχνίδι είναι το ΑΕΚ με τον Άρη. Παπαπέτρου, Πιτσίλκας και ο Χατζιμπαλίδης είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Χωρίς προβλήματα είναι ο Άρης. Η ΑΕΚ προέκτη φυσικά από το Κάζο που έπαθε στον τελικό του BCL που δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν εξετάζω αυτό. Εγώ εξετάζω το γεγονός ότι βάζεις τις ομάδες να περιμένουν 3 εβδομάδες. Και ξαφνικά αυτοί που κάνουν και βήμα πίσω για να εξυπηρετήσουν είναι και σε μειονεκτική θέση. Τώρα είναι ο Άρης. Άλλες φορές ήταν άλλες ομάδες, εντάξει.
5: Ναι, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με το Περιστέρι τελείως. Τώρα μπορεί να κάνει πόσες εβδομάδες.
6: Δεν μπορείς να πεις κάτι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε. Κάνεις λάθος. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πριν ανάμεσα στους τελικούς με την Μπιλμπάο. Έπαιξε αγώνα. Έπαιξε αγώνα ανάμεσα στους τελικούς με την Μπιλμπάο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε αγώνα. Δεν είναι το ίδιο.
5: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει το ίδιο με τους αγώνες με το Περιστέρι που τελείωσαν και τώρα κάθεται και περιμένει απλά, έτσι.
6: Ναι, αλλά έπαιξε τώρα έπαιξε. Δεν είναι τόσο μεγάλο το διάστημα.
5: Δεν θα είναι μεγάλο το διάστημα, εντάξει, οκ. Okay.
6: Δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Και μετά έχουμε και τη διακοπή του Final Four. Δηλαδή θα παίξει τώρα ο Άρης. Λέω εγώ τώρα, παίζει ο Άρης Τετάρτη Κυριακή.
5: Ναι.
6: Εντάξει. Μετά έχει το Final Four. Δεν θα παίξει το Final Four.
5: Εσένα, για, γιατί δεν θα φύγει. Άμα δεν...
6: Γεια σου, Βάσο μου. Γεια σου, γεια σου. Τι ωραία μουσική παίζει, Βάσο. Καταπληκτική. Καταπληκτική μουσική. Έλεγα ότι άλλο να περιμένεις 10 μέρες. Οι 10 μέρες δεν είναι πολλές. Οι 3 εβδομάδες, φίλε, είναι πάρα μα πάρα πολλές. Θα σου πω τώρα το τελευταίο παιχνίδι του Άρη για να κλείσουμε τώρα, επειδή τώρα με έβαλες σε προβληματισμό για την ημερομηνία.
5: Τη δουλειά μου κάνω.
6: Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι ο Άρης, 25 Απριλίου. Τελευταίο παιχνίδι ο Άρης, εντάξει.
5: Πω, έχουν περάσει 20 μέρες, φίλε.
6: 25 Απριλίου. Να σου πω τώρα το τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε το Σάββατο. Έπαιξε το Σάββατο πόσο είχαμε, 15, 16, 9.
5: Ναι.
6: Τελευταίο παιχνίδι η ΑΕΚ στην Ελλάδα 25 Απριλίου. Δεν μπορούσαν να παίξουν ένα παιχνίδι στις, την 1η Μαΐου. Τόσο δύσκολο ήτανε.
5: Ή στις 2 τέλος πάντων.
6: Ή στις 2.
5: Να μην είναι στο τριήμερο εκείνο.
6: Δεν μπορούσε να παίξεις. Αυτό λέω. Λοιπόν, φεύγουμε.
5: Φεύγουμε να σου ευχηθούμε καλό τριήμερο.
6: Έχουμε και μετάδοση την Κυριακή. Έχουμε. Αν θέλετε να μας, ναι, μας απολαύσετε.
5: Αύριο θα κάνουμε rotation κι εμείς, όπως κάνουν και όλες οι ομάδες.
6: Αύριο Κώστας Κούσης.
5: Αύριο Κώστας Κούσης, ναι.
6: Κώστας Κούσης με Τάσο Κουκ.
5: Μετά στο Κουκ.
6: Μετά στο
5: Κουκ. Να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για τον Τάσο τον Κουκ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Τζίμι, τον Σουγιά και τον Μπάμπι τον Πεταλούδα και θα κάνουν μια τριάδα φωτιά στο μπάσκετ του Ηρακλή. Κάνουμε και λίγη πλάκα. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητος βρέθηκαν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχος, Τραμπ και εσύ συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σεπτέμβρη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά την συνάντησή τους στο Πεκίνο. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο στο Μάριο Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι εξελίξεις που αφορούν το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και της μείωσης των χειμερινών δρομολογίων της εταιρείας. Ακολουθεί το κλείσιμο της FedEx, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία τέχει μεταφορών διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν έναν 54χρονο στον ποταμό Λουδία, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα σημειώθηκαν επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια και δεν επρόκειτο για διαφορές που είχαν να κάνουν με ναρκωτικές ουσίες, όπως είχαν αρχικά πει στους αστυνομικούς. Αρνητικός στο Χανταϊό είναι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας 47χρονος νοσηλευθής συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι χτύπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Το γεγονός κατήγγειλε στις αρχές η μητέρα του 16χρονου, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στο λωμό του παιδιού της. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, ο νοσηλευτής άσκησε βία στον ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης. Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος και μέλος της SCN Θάλια Ιωαννίδου. Η Θάλια Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950 και εργάστηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, στη Μεσημβρινή, ήταν ανταποκρίτρια και αρχισυντάκτρια σε περιοδικά. Εργάστηκε στο γραφείο τύπου της Έλεξ Ποδέθ, διετέλεσε διευθύντρια γραφείου Θεσσαλονίκης της εφημερίδας Καθημερινή, καθώς και γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3 από το 2005 έως το 2010. Η κηδεία της Θαλίας Ιωαννίδου θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας, Θράκης και η ΕΡΤ3 αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη το μέλος τους και εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένειά της. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς για πρώτη φορά περιοχή της Νότιας Σομαλίας κινδυνεύει με λοιμό σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, είναι η πρώτη φορά που από το 2022 το συγκεκριμένο τμήμα της χώρας φτάνει σε τόσο κρίσιμο επίπεδο πείνας, αναφέρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που βίωσε η Σομαλία λοιμό ήταν το 2011, όταν είχαν πεθάνει περίπου 250.000 άνθρωποι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θράκη. Ο καιρός προβλέπεται αύριο αίθριος. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έτσι δεν λέει το τραγούδι. And the living is easy. Μόνο easy δεν είναι το living, αλλά εμείς θα το κάνουμε εύκολο. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλοκαιράκι 2026. Τι όμορφη ημέρα σήμερα. Σήμερα 5η, 14 του Μάη. Και χθες, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πάντα μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Τι υπέροχο διπλό ουράνιο τόξο ήταν αυτό που είδαμε χθες. Πόσοι το βγάλαμε φωτογραφία, viral έγινε στα social media. Υπέροχο ουράνιο τόξο. Έτσι θέλουμε κι εμείς με χαμόγελο, με καλή διάθεση και κυρίως με πολύ και καλή μουσική να σας υποδεχθούμε και σήμερα 5η, 14 του Μάη. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου αυτό το φρεσκοκουρεμένο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σιδερίδης, το fan club μου η Νατάσα. Η φίλη μου η Στέλλα, εννοείται θα αναφερθώ και στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, διότι ξέρετε κάθε μέρα 7 με 8 στο αδελφάκι μας, τον 958, είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Ελάτε στην παρέα μας, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 5η 14 του Μάη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλώ στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε δηλαδή κίνηση. Μ' άρεσε ήδη αυτό που μου στείλατε, όσο ζω λέει δεν μαθαίνω, παχαίνω. Ισχύει και αυτό. Λοιπόν, 2-3-13 κατευθείαν εγώ μπαίνω στο Zoom, είναι 2-3-13-3-3-8-4-20, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εννοείται θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, όπου είστε, τι κάνετε στο σπίτι, στην βόλτα, στο αυτοκίνητο, στην εργασία σας, οπουδήποτε και αν είστε, στείλτε μας μια φωτογραφία στο 6930-078-228. Έτσι ακριβώς. Αριστοτέλης λέει Αριστοτελία, Θεράπων Ισίδωρος Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και η Παραγουάη σου λέει ότι γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία. Είναι η μέρα, η Παρασκευή που λέω και εγώ, είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ και είναι και η μέρα που σήμερα θα λάβει χώρα ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, σήμερα 5η 14 του μήνα και φυσικά έρχεται και ο τελικός το Σάββατο, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε είναι εβδομάδα Eurovision και αυτή φυσικά είναι η ABBA που κέρδισαν το διαγωνισμό της Eurovision το 1974 με το Waterloo.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, έχω προλάβει, λέει, σχολείο μία εβδομάδα πρωί, μία απόγευμα. Όντως και εγώ. Θα σέβεστε. Σωστό και αυτό. Εσύ δεν το πρόλαβες, αγαπημένε Χρήστο, μία πρωί, μία απόγευμα σχολείο. Μόνο πρωί εσύ πήγαινες. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναμοιράσουμε, λέει, τους μήνες και τις εποχές, ή το πάμε έτσι freestyle, διότι έχουν λίγο μπερδευτεί τα πράγματα και μιας και μιλάω για μπέρδεμα, πάμε λίγο στα του καιρού. Σας λέγαμε χθες για το υπέροχο διπλό ουράνιο τόξο που απολαύσαμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά σου λέει χαλάει ο καιρός, έρχονται λασποβροχές, έρχεται σκόνη αφρικανική, έρχονται άνεμοι. Από σήμερα λοιπόν Πέμπτη η Ελλάδα θα βιώσει μια αλλαγή στο καιρικό σκηνικό, έτσι για να μην βαριόμαστε βρε αδελφέ, μετά τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες που σε κάποιες περιοχές άγγιξαν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η αναμενόμενη αυτή αστάθεια που ξεκινάει σήμερα Πέμπτη θα διαρκέσει, σου λέει, μέχρι και την προσεχή Κυριακή, με κύρια χαρακτηριστικά τη συννεφιά, τις τοπικές βροχές, τους ισχυρούς ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας, μικρή πτώση. Μην φανταστείτε, δεν τα λέω όλα αυτά, τα λένε οι μετεωρολόγοι. Μας λένε ότι θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, θα έχουμε και λίγες τοπικές βροχές. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, σου λέει, Παρασκευή, αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Εντάξει, δεν είναι κακό. Θα έχει κάποια έντονα φαινόμενα, κυρίως κεντρικά και βόρεια της χώρας, από το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο, δε, θα υπάρξει έτσι μια δύσκολη μέρα, από την άποψη πια ότι η πρόγνωση δείχνει ότι η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες το Σάββατο. Δηλαδή, στα νότια και ανατολικά θα έχουμε αφρικανικές σκόνες, τοπικές λασποβροχές κτλ. Ιδιαίτερα η Κρήτη θα υποστεί σημαντική έτσι, επίδραση από την αφρικανική σκόνη, λογικό. Ενώ εμείς βόρεια θα έχουμε βροχούλες. Την Κυριακή η αφρικανική σκόνη σιγά-σιγά υποχωρεί σταδιακά, ενώ από Δευτέρα τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλώς. Εν τω μεταξύ, εγώ μεταξύ μας τώρα, την Κυριακή αυτή ήθελα να πάω στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, να κάνω την πρώτη μου βουτιά. Λίγο να βγάλω το άσπρο το μπουτάκι έξω, λίγο μπας και αρχίζει και μαυρίζει. Βουτιά το ψωμί στη σαλάτα, εννοείται αυτό. Είναι η λαδομπούκα, έτσι λέει μια φίλη μου. Λοιπόν, εκτός από αυτό, έλεγα να βάλω και τα ποδαράκια στη θάλασσα. Μάλλον τα ποδαράκια τα έχω βάλει στη θάλασσα, αλλά τέλος πάντων θα συνεχίσω. Αλλά λίγο λέει τώρα ο καιρός, αν και ποτέ δεν ξέρεις, είπαμε, ο καιρός όπως και η κίνηση είναι απρόβλεπτα. Όπως και η ζωή ίδια τελικά είναι απρόβλεπτη. Και εμείς είμαστε απρόβλεπτοι εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Γι' αυτό καλή μουσική, παρέα και φυσικά σήμερα μεταξύ άλλων, σήμερα Πέμπτη είπαμε, 14 του Μάη, έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Οπότε σήμερα θα σας τρελάνουμε και με Eurovision και συνεχίζουμε με την Diva. Δεν αναφέρομαι στη Μαρία τη Βλαχοπούλου που είναι Diva, έτσι να τα λέμε αυτά. Αν και ντίβες είναι όλες οι γυναίκες, η κάθε μία ξεχωριστά. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

Συγγνώμη, να ζητήσω στο τηλέφωνο που δεν μπορώ να σηκώσω αυτή τη στιγμή γιατί έπρεπε να βγω στον αέρα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Diva Dana International είχε κερδίσει, νομίζω, τον διαγωνισμό της Eurovision το 1998. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που αυτή συνήθως δεν με απατάει. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, εννοείται, στο φίλο μας τον Στάθη, ο οποίος μας λέει τώρα σήμερα για τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Τώρα λέει το Σάββατο θα κάνει guest star στη Eurovision ο Χρήστος ο Σιδερίδης στο Μπουζούκι, αναφέρεται στον ηχολήπτη μου, στη Μαρία την Βλαχοπούλου στο τραγούδι με χορό της κοιλιάς και εμφύεση χανούμη σας. Οκ. Είμαστε μαζί σας, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-078-228 στο Viber. Και για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλείνει σήμερα Πέμπτη το βράδυ και το ένα ρεύμα του περιφερειακού λόγω flyover. Συγκεκριμένα, κλειστό θα παραμείνει το βράδυ το τμήμα του ρεύματος προς δυτική της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Σήμερα λοιπόν το βράδυ. Συνεχίζω με Pet Shop Boys και φτάνουμε κιόλας σε τίτλους ειδήσεων, διότι και οι Pet Shop Boys είναι ανάμεσα στα συγκροτήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαιράκι 2026. Συγκεκριμένα έρχονται το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία Νερού. Άκου να δεις τώρα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου έχει τους Φόρικνερ με support Κώστα Τουρνά στο ΟΑΚΑ και στην πλατεία Νερού, στα πλαίσια του Release Athens 2026, έχει τους Pet Shop Boys. Δεν ξέρω, η επιλογή είναι δική σου. Αμαρτία είναι. It's a sin. Όχι. Και στην πλατεία Νερού, στα πλαίσια του Release Athens 2026, έχει τους Pet Shop Boys. Δεν ξέρω, η επιλογή είναι δική σου. Αμαρτία είναι. It's a sin.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών Xi Jinping και Donald Trump. Ο Xi Jinping προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά για ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αισιοδοξία στις χρηματιστηριακές αγορές που ανεβαίνουν με το βλέμμα στη συνάντηση κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Περισσότερα από 12.000 ειδοποιητήρια στέλνει το επόμενο διάστημα η ΑΔΕ σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Είναι υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος.

0: τέλος του έτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή του δόρατος στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών FedEx. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κέρκυρα. Μία 53χρονη μαχαίρωσε τον 57χρονο σύντροφό της. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Thin Lizzy για τον φίλο μας τον Δημήτρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραγγελία, διότι έτσι θυμόμαστε κι εμείς κάποια τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να τα έχουμε λίγο ξεχάσει καμιά φορά. Θέλουμε λίγο έτσι να μας τα υπενθυμίζετε και θέλουμε γενικά να μας καλείτε και να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή, διότι διαφορετικά δεν σας νιώθουμε, δεν σας αισθανόμαστε. Δοκίμασα λέει τα καλοκαιρινά μου ρούχα και μου κάνουν μόνο οι σαγιονάρες και οι πετσέτες. Πάρα πολύ ωραία. Χωρίς να κόψεις νύχι. Άσχημα νέα λέει για το πορτοφόλι μου, ξύπνησα. Την καλύτερη ζωή λέει την κάνουν τα περιστέρια. Ζουν όπως θέλουν και τους έχουν όλους μπιπ. Νομίζω ότι καταλάβαμε με την κουτσουλιά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228. Βαίνουμε μια χαρά στους δρόμους της πόλης. Απόγευμα 5η, 14 του Μάη, στα 40 λεπτά μετά τις 5. Υπέροχος καιρός, καλοκαιρινός θα έλεγε κανείς. Έτσι όμοιος θα είναι ο καιρός και αύριο Παρασκευή. Σας είπαμε Σάββατο ενδεχομένως λίγο να μας θαμουσκέψει, αλλά από την Κυριακή και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, εννοείται σήμερα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, σήμερα στην ΕΡΤ1 στις 10 η ώρα το βράδυ, και θέλω να σας πω, έτσι να πενέψω τα γένια που δεν έχω, να ευλογήσω μάλλον τα γένια που δεν έχω, έχεις εσύ γένια, να πενέψω εγώ το σπίτι μας να μην μας πλακώσει. Σαρώνει το φέρτο του Ακύλα, πάνω από 1 εκατομμύριο οι προβολές σε η εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό, ενώ την ίδια ώρα η Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί αγγίζει τις 700.000 προβολές. Εντάξει, τρώει τη σκόνη μας, δεν το συζητάω. 1 εκατομμύριο προβολές στο φέρτο του Ακύλα. Ο Ακύλας είχε ένα μικρό ατύχημα, αλλά εντάξει, είναι μια χαρά το παλικάρι. Είναι γλυκύτατος, είναι τόσο σεμνός, τόσο ταπεινός, έχει τόση θετική ενέργεια, τόση θετική άβρα, που ακόμα και να μην σ' αρέσει και το τραγούδι και αυτά, η αλήθεια είναι του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία και ας λείπουν οι γκρίνιες. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, δεν ξέρω αν ξέρετε το σόου μεταμορφώσεων που υπάρχει σε εμάς εδώ στο ιδιωτικό κανάλι που το παρουσιάζει ο Σάκης ο Ρουβάς, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, υπάρχει αντίστοιχο, είναι το Your Face Sounds Familiar. Υπάρχει αντίστοιχο φυσικά και στην Κροατία. Και ένα παίκτη, ελπίζω να μην το δει αυτό η Έλληνα η Παπαρίζου, πέρασε και δεν ακούμπησε. Ένα παίκτη λοιπόν τη Κροατία έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στη Eurovision του 2005 στο My Number One. Εντάξει, είναι λίγο τρολ. Έγινε βέβαια viral στα social media. Προσπάθησε, έκανε μέχρι και τη λίρα ο άνθρωπος. Δεν το συζητάω. Γεια σου Χρήστο Χριστίδη. Αλλά ελπίζω να μην το δει αυτό καλύτερα η Έλενα ή Παπαρίζου. Λοιπόν, Splish Plus, I was taking a bath. Τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω, για να ακούσω λίγο το νερό. Αυτά είναι. Σαν σήμερα το 1936 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Bobby Darin, ο οποίος γνώρισε επιτυχία το 1959 τραγουδώντας το κλασικό Mack the Knife, για το οποίο κέρδισε 2 βραβεία Grammy. Το 1999 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

θέλω, είπαμε, να κάνω τη βουτιά μου αυτή την. Σας έχω τρελάνει με αυτό, με αυτή την Κυριακή. Αν έτσι επιτρέψει ο καιρός, είπαμε καιρού επιτρέποντος, γιατί όχι. Όλοι λέει έχουμε στο σπίτι ένα βαζάκι με μαρμελάδα που είναι μισογεμάτο, αλλά δεν το πετάμε, παρότι έχουν περάσει 5-8 χρόνια. True story. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, και αφού έτσι δροσιστήκαμε με τον Μπόμπι Τάριν που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου, που να ξανάμα τα πω ότι επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, λέει ο Ταύρος, μετά από 5-6 χρόνια τουλάχιστον ατυχίας και γενικότερα δυσκολιών, επιτέλους έρχεται η ευημερία, έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται, λέει, η εξέλιξη, έρχεται η καλή τύχη, έρχεται γενικότερα κάτι καλό. Άντε να το δω και να μην το πιστέψω. Όχι, να το πιστέψω. Εσύ λοιπόν που μας ακούς και είσαι και Ταύρος, να ξέρεις ότι τα καλύτερα υποτίθεται έπονται. Χρόνια σου πολλά. Έχεις γενέθλια σήμερα παρέα με τον David Byrne. Ο David Byrne είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός. Φυσικά υπήρξε μέλος των Talking Heads από το 1975 στο 1991. Γεννήθηκε στις 14 του Μάη του 1952. Άρα με έναν δύσκολο μαθηματικό υπολογισμό γίνεται 74 ετών σήμερα. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Talking Heads. Κέρδισε και βραβείο Όσκαρ το 2004 για τη μουσική του στην ταινία The Last Emperor, ο τελευταίος αυτοκράτορας, την οποία έγραψε σε συνεργασία, εντάξει τώρα πώς να το πω αυτό, με τον Σακαμότο τέλος πάντων και τον Κονγκ Σου. Λοιπόν, ο David Byrne μεταξύ άλλων θα έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει την Κυριακή 21 Ιουνίου, σπουδαίος David Byrne, εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ένα, έτσι μας λέει τουλάχιστον, εντυπωσιακό σοου, και ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει από τους Talking Heads είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, Once in a Lifetime.

Για τη φίλη μου τη Σοφία, που ξέρω ότι της αρέσουν οι Led Zeppelin, διότι σαν σήμερα, 14 του Μάη του 1973, στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκονται οι Led Zeppelin και το άλμπουμ τους House of the Holy. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Μάρτη του 1973. Το 1974 κερδίζει το Grammy Best Recording Package, δημοφιλή τραγούδια, εννοείται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το The Songs Remains the Same. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, πότε πέρασε η πρώτη ώρα, ήδη σαν νερό, και ο Δημήτρης Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, ορίστε, και μια υγιεινή πρόταση. Υγιεινές μπάρες βρώμης με μπανάνα, ινδοκάριδο και σοκολάτα. Δεν είμαστε της υγιεινής και πολύ, έτσι. Τα προτιμούσαμε να φτιάχνει κανένα σουβλάκι. Ναι, οκ, okay, όμως χρειάζονται και αυτά. Υποτίθεται θέλουμε να κάνουμε δίαιτα. Υποτίθεται φτάσαμε καλοκαίρι. Ο μικρός μου λέει δοκίμασε μάγκο και του άρεσε πάρα πολύ. Τώρα θέλει να φυτέψω στον μπαλκόνι μία μαγκιά. Ναι, νομίζω για τις ερημικές παραλίες είμαι. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ξανά λέω, η οποία κύλησε σαν νεράκι, αφού πρώτα σας πούμε και ξανά τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, διότι τα γουστάρουμε έτσι πολύ και μας αρέσουν πολύ και οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια που μας στέλνετε και όλα, στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, το 1984, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Lionel Richie και το τραγούδι Hello. Είναι το τρίτο σίγγλ από το πολυπλατινένιο του άλμπουμ του τραγουδιστή, το Can't Slow Down, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Phil Collins με το τραγούδι Against All Odds, μέρος του soundtrack της ομώνυμης ταινίας. Υπέροχο τραγούδι, το αφιερώνω στη φίλη μου την Αθηνά. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας με αυτή την υπέροχη μελωδία. Φτάνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Xi συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας έστειλε η Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενοι στις ελληνικές θέσεις, αντιπαρατάσσοντάς τις στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών, υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξελίξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της εταιρείας, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx να εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φορολογαριασμούς σε 120.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026 προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν τον 54χρονο στο ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα υπήρξαν επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια και όχι για διαφορές που αφορούσαν ναρκωτικές ουσίες. Αρνητικός στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Wes Streeting παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση Starmer. Σε επιστολή που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X δηλώνει μεταξύ άλλων ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Ένας νέος στολίσκος για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη απέπλεψε το μεσημέρι σήμερα από το λιμάνι της Μαρμαρίδας στη γειτονική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι οργανωτές του στολίσκου. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια που γίνεται για την άρση του αποκλεισμού στον Παλαιστινιακό φύλακα μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος στολίσκος είχε αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου. Έφυγε σε ηλικία 76 ετών από τη ζωή δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΥΕΜ Θάλια Ιωαννίδου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950, εργάστηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, στη Μεσημβρινή, ήταν ανταποκρίτρια και αρχισυντάκτρια σε περιοδικά, εργάστηκε στο γραφείο τύπου της Χέλεξ Ποδέθ, διετέλεσε διευθύντρια του γραφείου Θεσσαλονίκης της εφημερίδας Καθημερινή και γενική διευθύντρια της ΕΡΤΡΙΑ από το 2005 έως το 2010. Η κηδεία της Θάλιας Ιωαννίδου θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 10.30 στον Ιερό Κημητηριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη αύριο ο καιρός προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες στις πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αστεράκι, η Κλαβδία μας έφερε την έκτη θέση πέρυσι και φέτος φυσικά έχουμε τον Ακύλα και το Φέρτο. Φέτος λοιπόν Eurovision 2026, ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται απόψε 5η, 14 του Μάη, στην Ερτένα στις 10. Εννοείται στο σχολιασμό πάντα είναι η αγαπημένη Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης. Ενώ σήμερα στη σκηνή, στον δεύτερο ημιτελικό, θα εμφανιστούν με την εξής σειρά: Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος. Η Κύπρος εμφανίζεται ένατη. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Τζέλα Τζελά την Αντιγόνη. Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Ενώ η Ερτένα μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με το Eurovision Night με Μπέτι Μαγκύρα, Κατερίνα Βρανά, Μιχάλη Μαρίνο. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν από τις 10 που ξεκινάει ο ημιτελικός και επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο γενικότερα το παρασκήνιο της διοργάνωσης. Από τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16 του Μάη, μαζί τις υπόλοιπες χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους από τον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα σε αυτούς φυσικά και η Ελλάδα και ο Ακύλας με το Φέρτο, η Βικτωρία Σβαρόσκι της γνωστής οικογενείας και ο Μάικλ Οστρόφσκι επιστρέφουν σήμερα στη σκηνή, σήμερα 5-14 του Μάη, μαζί ανοίγουν το δεύτερο ημιτελικό, αλλά αυτή τη φορά θα υπάρχει και ο JJ, διότι νίκησε για λογαριασμό εννοείται της Αυστρίας πέρυσι με το Wasted Love και ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή και για να παρουσιάσει και φυσικά εννοείται και ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πάρτι, γιατί έτσι θέλω να τη βλέπω τη Eurovision, σαν ένα μεγάλο πάρτι. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είναι μια ευκαιρία, μια αφορμή να μαζευτεί η οικογένεια, είπαμε, η αγαπημένη, η συντροφιά, η παρέα, όποιος θέλει τέλος πάντων, και να περάσουν ωραία. Φάνηκε την πιτσούλα τους, να σχολιάσουν εκεί τις εμφανίσεις. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις κοντά σας. Θα είμαστε έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση. Βαίνουμε καλά στους δρόμους. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Άμα μου αρέσει, λέει, πολύ ένα τραγούδι, το ακούω τόσες πολλές φορές που βγαίνει τελικά από ο τραγουδιστής από μέσα και ζητάει νερό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ενώ το άλλο, τώρα λέει, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν ενήλικες που γεννήθηκαν μετά τη νίκη της Παπαρίζου στη Eurovision. Όντως.

Λοιπόν, ο David Guetta διασκευάζει με μεγάλη επιτυχία κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη Fleetwood Mac και Dreams. Όλοι έχουμε όνειρα και κάποια στιγμή ευελπιστώ να τα κάνουμε πραγματικότητα. Ας πούμε, όνειρο είχαν πάρα πολύ να πάνε στη συναυλία των Metallica. Δεν πήγες, λέει, στους Metallica, όχι, τότε τι κρίμα. Το λέω αυτό επίτηδες, διότι εννοείται ότι ξέρετε όλοι ότι τραγούδησαν οι Metallica, εννοείται ξεκίνησαν με Ζορμπά και αμέσως μετά τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Όλα τα τραγούδια χωράνε εδώ. Εν τω μεταξύ μου λέει η φίλη μου η Στέλλα, λέει, με αυτά που μας βάζεις, λέει, είναι για μπιτζόμπαρο, είναι για βόλτες, είναι για παραλίες, είναι για τέτοια, για νησιά, για ξέρω εγώ, σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Θέλω να σας βάλω σιγά σιγά στο mood. Καλοκαιράκι 2026, loading. Οπότε ευελπιστώ ότι σιγά σιγά όλοι θα κάνουμε σιγά σιγά τα πλάνα μας. Εντάξει, θα δούμε. Όλο και κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάντως αν σήμερα το 2002 ο Moby κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο 18, εννοείται το έχω και σε παρτιτούρα. Θα ανέβει αμέσως στην πρώτη θέση των Βρετανικών άλμπουμ charts, θα γίνει χρυσό και πλατινένιο σε περισσότερες από 30 χώρες. Τραγούδια επιτυχίες από το άλμπουμ είναι πάρα πολλά. We are all made of stars, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. In this world, in my heart και πολλά άλλα. Ενώ φυσικά να υπενθυμίσω ότι και ο Moby θα έρθει στην Ελλάδα. Καλά, φέτος γίνεται παρέλαση. Οργασμός αξιόλογων καλλιτεχνών και συναυλιών φέτος καλοκαιράκι 2026, βέβαια περισσότερο στην Αθήνα, όχι τόσο εδώ, στη Βόρειο Ελλάδα. Τα λέμε ξανά αυτά, κάνουμε λίγο και εμείς το παραπονάκι μας. Release Athens 2026 υποδέχεται τον Moby, Τετάρτη 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού και support εννοείται υπέροχη garbage. Όλα αυτά θα συμβούν 1η του Ιούλη στα πλαίσια του Release Athens. Τώρα, επειδή όλοι εσείς και όλοι εμείς είμαστε φτιαγμένοι από αστεράκια, πάμε να ακούσουμε Moby, We Are All Made of Stars. Και με τον επόμενο Moby, νομίζω, δεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Οριακά είμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Ο Xi Jinping προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τα στενά του Ορμούζ ότι πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πάνω από 12.000 ειδοποιητήρια στέλνει το επόμενο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Πρόκειται για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με χμήτου δώρατο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της πολυεθνικής εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη δύο ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ομάδα Ρώμα επιτέθηκε σε αστυνομικού στα Άνω Λιώσια. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, έγιναν τρεις προσαγωγές. Επεισόδιο με τραυματία έξω από τη νομική σχολή του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Άκου να δεις τον 102.3 Dance διασκευή των Radiohead και του Street Spirit κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, πολύ πετυχημένη. Εδώ είμαστε, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 19 βαθμοί Κελσίου, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Αλλά οι 5ης είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους Cinefil, διότι βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Αρχικά έρχεται η Γκρίζα Ζώνη. Η Γκρίζα Ζώνη, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάβασα, ότι πρόκειται, σου λέει, για ένα road movie γλυκόπικρης επίγευσης. Πάρα πολύ ωραίο. Μία μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά να χειρίζεται και αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά, εντάξει, Αμερικανιά ολούθε. Όταν ένας, λέει, αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μία περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αυτή αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μία αποστολή που για οποιονδήποτε όμως άλλο θα ήταν καταστροφική, αλλά αυτή, ξέρετε, είναι από αυτές τις ταινίες που βλέπεις τους πρωταγωνιστές να περπατάνε σε slow motion και τους βλέπεις έτσι να είναι λίγο περίεργοι. Αυτό γενικά σε όλες τις Αμερικανιές που όλοι κάποια στιγμή γίνονται σούπερ ήρωες και περπατάνε έτσι αργά και τους δείχνει. Φοβερό. Λοιπόν, πρωταγωνιστεί ο κούκλος, ο Χένρι Καβίλ, μου αρέσει αυτός. Ο Τζέικ Τζίλεχαλ, και αυτός ωραίος ας πούμε είναι, και γενικά είναι από τις ταινίες που εγώ δεν ψήνομαι. Αυτή η ταινία όμως, η επόμενη, η οποία είναι λίγο έτσι πιο ρομαντική, πιο γλυκιά, ανάμεσα σε τρεις ζωές και μάλιστα πρωταγωνιστή αγαπημένη μου η Ολίβια Κόλμαν, την οποία την έβλεπα χθες σε μια ταινία, ο πατέρας, με τον Άντονι Χόπκινς, πάρα πολύ συγκινητική. Και για όσους έχουμε περάσει από τέτοιες φάσεις που προσέχουμε τους γονείς μας, που όταν έχουν κάποια προβλήματα, είτε άνοιας, είτε γεροντικής άνοιας, είτε όχι, και γενικότερα έχουν σιγά σιγά προβλήματα υγείας και δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε, είναι έτσι πολύ τρυφερή ταινία και νομίζω ότι ταυτίζεσαι απόλυτα όταν έχεις περάσει από αυτό το κομμάτι, το οποίο το έχω περάσει και εγώ και ενδεχομένως και πολλοί από εσάς που μας ακούτε. Ανάμεσα λοιπόν σε τρεις ζωές είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες. Η Χάνα και το non-binary έφηβο παιδί της, το Φράνσις, επισκέπτονται τον γκέι παππού τους, τον Τζίμπα, στο Άμστερνταμ. Το Φράνσις εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τον παππού για ένα χρόνο, αμφισβητώντας τις γονεϊκές πεπιθήσεις της Χάνα και αναγκάζοντάς την να αντιμετωπίσει ζητήματα του παρελθόντος. Λοιπόν, έρχεται και η ταινία «Για σένα». «Για σένα» είναι μια δραματική κομεντή από αυτές που μας αρέσουν. Ιταλική, αν σας έλειψε κάτι σε ιταλικό, ο Πάολο, σου λέει, γίνεται 40 χρονών. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειας του, και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Αλλά για τους φανς όχι μόνο των Metallica αλλά και των Iron Maiden έρχεται το τώρα ταινία, το λες ντοκιμαντέρ μουσικό, Iron Maiden Burning Ambition, δηλαδή φλεγόμενη φιλοδοξία, με πρόσβαση στα επίσημα αρχεία και προσωπικές αναμνήσεις του συγκροτήματος, τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος. Το Iron Maiden Burning Ambition προκαλεί όλους τους θαυμαστές των Iron Maiden και όχι μόνο, να ζήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στην ιστορία της μουσικής. Καλύπτει 5 δεκαετίες αυτό το ντοκιμαντέρ, καταγράφει την άνοδο του συγκροτήματος των Iron Maiden από τις pub του Ανατολικού Λονδίνου στα μεγαλύτερα φυσικά στάδια του κόσμου, με συνεντεύξεις, με μέλη, με συνεργάτες του συγκροτήματος όπως είναι ο Javier Bardem και πολλοί πολλοί άλλοι. Ενδιαφέρουσα ταινία όχι μόνο για τους fans, ξαναλέω, τους θαυμαστές δηλαδή των Iron Maiden, αλλά γενικότερα για τη heavy metal μουσική σκηνή. Και τέλος, μία ταινία για όλη την οικογένεια, animation, το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Αλλά τώρα δεν θα έρθει το τραγούδι της μικρής φάλαινας, θα έρθει αυτό.

Αυτά είναι Iron Maiden. Το αφιερώνω ιδιαίτερα στο Χρήστο το Σιδερίδη που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Όπως τέτοια μουσική ακούει μεταξύ άλλων και η Μαρία Βλαχοπούλου, εννοείται. Γιατί καμιά φορά, όχι δεν το λέω για πλάκα, η κλασική μουσική με την έτσι πιο hard rock μουσική ομοιάζουν, ταιριάζουν πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα 5η 14 του Μάη στους κινηματογράφους της πόλης και ανάμεσα σε άλλα φυσικά αναφερθήκαμε στους Iron Maiden και οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 23 του Μάη για μια μεγαλειώδη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και η εμφάνισή τους μάλιστα αποτελεί και την εναρκτήρια συναυλία της μεγάλης ευρωπαϊκής τους περιοδίας Run for Your Lives World Tour. Τώρα, αν δεν θέλετε να τρέχετε μέχρι την Αθήνα, σας έχω λύσει. Βουλγαρία, Σόφια, 26 του Μάη, πάλι Iron Maiden. Κάνεις και μια εκδρομή για να δεις και το αγαπημένο σου συγκρότημα, να περάσεις και πάρα πάρα πολύ ωραία. Και άκου να δεις τώρα γυριστή που θα σας κάνω. Θα αλλάξω πάλι μουσική ρότα και επειδή το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, χωράνε όλοι και όλα. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, με αφορμή αυτό το γεγονός, σαν σήμερα 14 του Μάη του 1998, ο Αμερικανός τραγουδιστής της jazz και ηθοποιός και αγαπημένος πολλών, ο Φρανκ Σινάτρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, είχε γεννηθεί το 1915. Το 1953 ο Φρανκ Σινάτρα κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία From Here to Eternity, δηλαδή από εδώ μέχρι την αιωνιότητα, και βραβεύτηκε και με βραβείο Grammy Lifetime Achievement για την προσφορά του στη μουσική και στον κινηματογράφο. Ο Φρανκ Σινάτρα μας έχει έτσι συντροφεύσει πάρα πάρα πολλές φορές, σε πολλές έτσι εμπειρίες της ζωής μου, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον για μένα. Τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες όπως το Strangers in the Night, το My Way, το I've Got You Under My Skin, το οποίο το λατρεύω. Ιδιαίτερα εδώ οι φωνές πώς παντρεύονται τόσο όμορφα του Frank Sinatra και του Bono, τον U2 από την άλλη. Και εξάλλου μην ξεχνάτε, έχω και τον Bono μου. You.

0: I love you under my.
1: Κλασικό, διαχρονικό, αγαπημένο, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη, και εκτός από τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα, σας έχουμε και δύο έτσι προτάσεις για να περάσετε όμορφα αυτό το βράδυ της 5ης, της 14ης του Μάη. Λοιπόν, μία θεατρική πρόταση σας έχουμε και μία μουσική, για να μην είναι κανένας παραπονεμένος. Το νέο θεατρικό έργο του Στέφανου Κακαβούλη, ο Βιτρούβιος, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Η παράσταση αντλεί έμπνευση από τον εμβληματικό άνθρωπο του Βιτρούβιου, του Λεωνάρντο Νταβίντσι, μετατρέπει το διάσημο σχέδιο σε θεατρικό μονόλογο. Η συγκεκριμένη παράσταση Βιτρούβιος ζωντανεύει τον άντρα πίσω από το εμβληματικό σχέδιο του Νταβίντσι, δίνοντάς του φωνή, σώμα, παρουσία μέσα από έναν άμεσο εξομολογητικό μονόλογο που απευθύνεται στο κοινό σαν να είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Σήμερα λοιπόν στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια από 10 έως 15 ευρώ. Πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Ο Κώστας Χατζής εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του είναι η Δανιέλα και ο κιθαρίστας ο Κώστας ο Ματσίκος, σήμερα στη μικρή σκηνή στις 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήταν η εκπομπή Άκου να δεις, είπαμε, άνευ εισιτηρίου, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση, ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Χρήστο το Σιδερίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Εννοείται σήμερα έχει δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Εννοείται ότι θα κλείσω την εκπομπή με τον Mr. Eurovision, διότι κέρδισε την Eurovision δύο φορές. Την πρώτη ήταν με αυτό το τραγούδι, το What's Another Year, το 1980, και τη δεύτερη με το Hold Me Now, το 1987. Καλή επιτυχία στην Κύπρο, διαγωνίζεται στην ένατη θέση σήμερα στην Αντιγόνη. Αύριο θα τα πούμε όλα αυτά λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο διεξήχθη η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητος βρέθηκαν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Xi συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζακ-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε. Τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών. Οι υπουργοί θα επισκεφθούν τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ρεβιθούσα. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε η Αθήνα. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος

0: Γεραπετρίτης όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλάσσιων ζωνών διανομοθέτησης. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξελίξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμετοφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Επίθεση από ομάδα Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου στα Άνω Λιώσια. Στις 3:20 το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο δεν υπάκουσε και αφού αρχικά προσπάθησαν επιτυχώς να εμβολήσει το περιπολικό, στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη και λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο αυτοκίνητο σταθμευμένο. Όταν πήγαν να το ελέγξουν, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και ξύλα από περίπου 80 Ρωμά που βγήκαν από παρακείμενο καταβλισμό. Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα, ενώ έγιναν 3 προσαγωγές. Προφυλακιστέ όσο ένας από τους 2 κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 κατηγορούμενοι που είχαν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και δεν υπήρχαν διαφορές για ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 drones και 56 πυράβλους, εκ των οποίων η Ουκρανική πολεμική αεροπορία υποστηρίζει ότι κατέριψε τους 652 αλλά και τους 41 πυράβλους. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, μόλις 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Ένας ηλικιωμένος 90 χρονών τραυματίστηκε μπροστά από τη νομική σχολή στο Βελιγράδι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο εμβόλυσε μπλόκο φοιτητών και πολιτών. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει συγκέντρωση φοιτητών που τηρούσαν 16 λεπτών σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισατ. Οι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών δεν του το επέτρεψαν και αφού αρχικά βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε κάποιους συγκεντρωθέτες, στη συνέχεια έκανε όπισθεν, χτύπησε τον ηλικιωμένο και προσπάθησε να διαφύγει. Αλλά τελικά λίγο μετά ο δράστης συνελήφθη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν εξαιτίας κατάρρευσης στο Άσε Ανθρακοριχείο στα περίχωρα της Ανσασόλ στην Ινδία. Η κατάρρευση, σύμφωνα με ειδικά μέσα ενημέρωσης, αποδίδεται σε οστικό κύμα που προκλήθηκε λόγω της απότομης μεταβολής πίεσης στις στοές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Θράκη για αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η συμμετοχή της Θράκης στην Επανάσταση του 21 υπήρξε ουσιαστική, συνεχής και πολύμορφη, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με τις περιοχές της Ρούμελης και του Μοριά. Βλέπετε, η Θράκη βρισκόταν πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη και η παρουσία του Οθωμανικού στρατού στην περιοχή ήταν ισχυρή. Οπότε, πολύ εύκολα, κάθε εξέγερση θα καταπνιγόταν από τους Τούρκους. Παράλληλα, η ομαλή διαμόρφωση του εδάφους δεν έδινε την δυνατότητα ανάπτυξης κλεφτοπόλεμου ή διαφυγής σε ορεινές περιοχές, όπως γινόταν στο ορεινό έδαφος της Νότιας Ελλάδας. Με αποτέλεσμα, μιλώντας για επανάσταση στη Θράκη, να αναφερόμαστε μόνο σε τοπικές εξεγέρσεις. Όταν η Θράκη υποδουλώθηκε από τους Οθωμανούς κατά τη δεκαετία του 1360, το Διδυμότυχο, ως η δεύτερη πόλη του Βυζαντίου με τα ισχυρότερα διπλά τείχη, ορίστηκε η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Μετά όμως από λίγο καιρό, τη θέση του Διδυμοτύχου θα έπαιρνε η Ανδριανούπολη, που μετονομάστηκε σε Εντυρνέ. Αν το καλοσκεφτείτε, φίλες και φίλοι, χρονικά η Θράκη πρώτη έπεσε, τελευταία απελευθερώθηκε. Και απελευθερώθηκε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις φίλες, τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει γράφοντας τα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνει ένα κενό, μεταγράφει το μήνυμα και το στέλνει στο 54160. Από την Ανατολή

μέχρι τη Δύση και από το Βορρά μέχρι το Νότο της Θράκης, της Ενίας κάποτε Θράκης, και πάντα Ενίας γεωγραφικά Θράκης, τα τραγούδια τα οποία φιλοξενούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα από τα πιο ιστορικά μυρολόγια της, το «Γιατί πουλίμ δεν κελαϊδείς» από την Κεσάνη της Ανατολικής Θράκης, με μια πολύ μεγάλη μορφή της θρακικής παράδοσης, τον Χρόνη Αηδονίδη. Η προσφορά των Θρακών στην οικονομική και πνευματική ζωή των υπόδουλων Ελλήνων ήταν τεράστια, καθώς δραστηριοποιήθηκαν στο εμπόριο, έδειξαν ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την παιδεία και σφυριλάτησαν ένα αλληλέγγυο κοινοτικό πνεύμα με την εφαρμογή του συστήματος των κοινοτήτων που αρχικά παραχώρησαν οι Οθωμανοί. Ένα σύστημα που ευνόησε την κοινωνική και κοινωνική άνθηση της Θράκης και σαφέστατα προετοίμασε το έδαφος για την αφύπνιση του ντόπιου ελληνισμού και την όποια μελλοντική εξέγερση. Οι θρακικές κοινότητες έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση ως απαραίτητου παράγοντα για την εθνική αφύπνιση. Από πολύ νωρίς λοιπόν και για τον λόγο αυτό και συγκεκριμένα ήδη από τον 15ο αιώνα οι θρακικές κοινότητες λειτουργούν σχολεία και ιδρύουν βιβλιοθήκες στην Οδριανούπολη, τη Φιλιππούπολη, στον Ένο, στην Καλλίπολη, στο Διδημότυχο, στα Γανοχώρια, στη Λυσιβρία και σε άλλες πόλεις που αποτέλεσαν σημαντικούς πυρήνες τοπικών επαναστατικών κινημάτων. Τα περισσότερα από τα ιδρύματα εκείνα συντηρούνταν από τις τοπικές τεχνίες, τις κοινωνικές αρχές και την Εκκλησία. Η Αλεξανδρούπολη τότε, Δεδέα Γάτς, είχε λίγο πληθυσμό, σταδιακά όμως θα μετατραπεί στην πόλη του εμπορίου και των προξενείων και εκτός από το λιμάνι θα αποκτήσει και το σιδηρόδρομό της και μάλιστα το 1871 θα αποφασιστεί να συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστικό να σκεφτείτε ότι από το Δεδέα Γάτς περνούσε και το περίφημο Orient Express, Και κάπως έτσι αρχίζουν να έρχονται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης Ρωμιοί, Εβραίοι, Φράγκοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Βούλγαροι και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος αλλάζει τα σύνορα και η Αλεξανδρούπολη πέφτει στην Ρωσία κατόπιν υπογραφής της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Μαρτίου του 1878. Με τη συνθήκη εκείνη ευνοούνταν με τρόπο ιδιαίτερο η Βουλγαρία, σύμμαχος της Ρωσίας, καθώς αποκτούσε πλέον πρόσβαση στη θάλασσα. Το νέο μόρφωμα της αποκαλούμενης Μεγάλης Βουλγαρίας περιλάμβανε την περιοχή από τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Δρίνο ποταμό, τμήμα της Ανατολικής Θράκης, την περιοχή της Ξάνθης και μέρος της Μακεδονίας, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και τη Χαλκιδική. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δεν προέβλεψε τίποτα για τον ελληνισμό της περιοχής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας βίαιος και υποχρεωτικός εκβουλγαρισμός της Βαλκανικής, με απότερο σκοπό βέβαια τον ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου. Η συνθήκη εκείνη θεωρήθηκε έργο του Πανσλαβιστικού Κομιτάτου, του οποίου επικεφαλής ήταν ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, Νικόλος Ιγνάντιεφ, ο οποίος μάλιστα από τους διπλωμάτες της εποχής θα πάρει το προσωνύμιο πατέρας του ψεύδους και νεκροθάφτης του ελληνισμού. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Λονδίνου «Ημερησία Νέα», τον Μάιο του 1878, ρώτησαν τον Ιγνάντιεφ γιατί παραγωνίζεται τόσο πολύ το ελληνικό στοιχείο της περιοχής και η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική των προθέσεών του. Επιχειρήσαμε τον πόλεμον ουχή υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των Βουλγάρων. Δεν είναι δυνατόν να χάνω πολύτιμων χρόνων εργαζόμενος υπέρ των Ελλήνων. Εμείς θα περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Θράκη σήμερα, στον πυρήνα των μουσικών μας αναζητήσεων,

Τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, κατήγγειλε ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Ρόμπερτ Σέσιλ, αλλά και άλλοι εξέχοντες πολιτικοί, ιστορικοί και διπλωμάτες. Μην νομίζετε πάντως ότι το έκανε από πόνο για την Ελλάδα, έτσι. Τα δικά του συμφέροντα θίγονταν και θα έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς αντίδρασης ήταν να ακολουθήσει η Αγγλο-Ρωσική Συμφωνία του Λονδίνου το 1878, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της συνθήκης. Τι συνέβη? Υπό την πίεση και της Αυστρίας, η Ρωσία δέχτηκε τελικά τον χαρακτηρισμό της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου ως μη τελεσίδικη, φοβερό κλειδί, και ότι η τελική απόφαση που θα αφορούσε το μέλλον της Θράκης θα λαμβανόταν στο συνέδριο του Βερολίνου την ίδια χρονιά. Εκεί λοιπόν αναγνωρίστηκε αυτονομία μόνο στο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας, η λεγόμενη Βόρεια της Οροσειράς του Αίμου, ενώ οι επαρχίες της Ανατολικής Ρωμιλίας και της Μακεδονίας επεστράφησαν στους Οθωμανούς, ανατρέποντας έτσι τα ρωσικά σχέδια για μια ανεξάρτητη και ρωσόφιλη βέβαια Μεγάλη Βουλγαρία. Το 1912 ξεσπά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ των συνασπισμένων χωρών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε για λαούς που ξεσηκώθηκαν εναντίον της πολιτικής του κινήματος των Νεότουρκων, που προσπαθούσαν να εκτουρκίσουν τους λαούς της γεραμένης πλέον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Νεότουρκοι βέβαια απευθύνθηκαν για βοήθεια στους Γερμανούς. Και ο στρατηγός Κόλμαρ φον Ντεργκούλτς ήταν αυτός που ανέλαβε να του συμβουλεύσει και να σταθεί στο πλευρό του νεαρού τότε Κεμάλ Πασά, τον Ατατούρκ. Του συμβούλευσαν να εκαθαρίσουν τους Έλληνες από τα δυτικά παράλια στη Μικρασία. Και κάπως έτσι ξεκινά από πιο μπροστά το μικρασιατικό δράμα. Η Βαλκανική Συμμαχία ήταν σαφής ως προς τις εδαφικές διεκδικήσεις. Κάθε χώρα θα κρατούσε τα εδάφη που θα κατακτούσε. Αν και θεωρητικά εμείς είχαμε τον πιο αδύναμο στρατό, ο Βενιζέλος θα ρισκάρει και θα μπει στον πόλεμο παρά τις αντιρρήσεις του παλατιού. Και εμείς μουσικά από τον Εύρο θα πάμε στην Ανατολική Θράκη, κάτω στην

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνεται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι του πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπουργική συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας για την ενέργεια πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα. Στη Ρωσία, δύο υπάλληλοι τραυματίστηκαν από επίθεση ντρόουν κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της πολυεθνικής εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον νεοποίη με εικονικές φυσιοθεραπείες, τρεις συλλήψεις. 5 Ιταλοί βρήκαν το θάνατο εξερευνώντας υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.

Ξαναδαμώνουμε φίλες και φίλοι, 102 FM της R3 και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία ταξιδεύει σήμερα στη Θράκη, η οποία Θράκη βρίσκεται ακόμη υποκατοχή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια μια γλυκιά καλησπέρα, στο Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Αμαλία και στην Τατιάνα μας. Κύριε Βασιλική, εύχομαι να μας ακούς, την πατρίδα σου σήμερα τα τραγούδια, και να δεις και στη συνέχεια τι σου έχουμε. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ως γνωστό φίλες και φίλοι, θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 1912 μέχρι και τον Μάιο του 1913. Και το αποτέλεσμα των πολύ σκληρών εκείνων συγκρούσεων ήταν η αποχώρηση, το φινάλε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Μακεδονία και βέβαια η πάρα πολύ σκληρή κούρσα ανάμεσα στον ελληνικό και τον βουλγαρικό στρατό για το ποιος θα ήταν αυτός που θα έφτανε πρώτος στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλέον ενσωματώνεται στον υπόλοιπο ελληνικό ιστό. Οι Βούλγαροι όμως κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι ήτανε με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1913 που επικύρωσε τις αλλαγές στα σύνορα των Βαλκανίων. Κάπως έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις και ένα νέο πόλεμο, αυτή τη φορά τον Δεύτερο Βαλκανικό. Οι αρχικές επιθέσεις του βουλγαρικού στρατού θα αποκρουστούν από τους αντίστοιχους στρατούς της Ελλάδας και της Σερβίας, οι οποίοι σταδιακά εισβάλλουν στο βουλγαρικό έδαφος. Την ίδια ώρα οι Οθωμανοί καταφέρουν να προωθηθούν στην Ανατολική Θράκη και να επανακαταλάβουν την Ανδριανούπολη. Παράλληλα, οι Ρουμάνοι βρίσκουν ευκαιρία και προελάβουν μέχρι και τη Σόφια. Αντιλαμβάνεστε ότι το αδιέξοδο μπρος το οποίο βρισκόταν η Βουλγαρία ήταν τεράστιο. Κάπως έτσι, η γειτονική και φίλοι εδώ και χρόνια χώρα αναγκάζεται να συμφωνήσει σε εκεχηρία και να μπει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. Εκεί που ουσιαστικά με την συνθήκη της πόλης στις 28 Ιουλίου του 2013 δίνεται ένα τέλος στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Η Βουλγαρία είχε αποτύχει πλέον να κερδίσει τη Μακεδονία και τις περιοχές της Οχρίδας και της Μπίτολα. Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταφέρονται προς τα ανατολικά πέραν από την Καβάλα, περιορίζοντας έτσι τα παράλια της Βουλγαρίας στο Αιγαίο σε συνολικό μήκος 110 χιλιόμετρων και με επίνοιο την Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά, η Δυτική Θράκη παρέμενε υπό βουλγαρική κατοχή και οι Έλληνες της περιοχής αρχίζουν να βιώνουν μια εξόχως εξοντωτική κατοχή. Πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το λιμάνι, όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές της Αλεξανδρούπολης, ήταν γεμάτο από λείψανα σκαφών που είχαν βυθιστεί στους βομβαρδισμούς των προηγούμενων χρόνων. Σύμφωνα με την Εφημερίς των Βαλκανίων και με ένα δημοσίευμα της 12ης Νοεμβρίου του 1919, 150 οικίες ήταν τελείως κατεστραμμένες και 250 ή μη κατεστραμμένες. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 18 η Βουλγαρία υπογράφει στη Θεσσαλονίκη ανακοχή, πρώτη από τις κεντρικές δυνάμεις της Αντάντ. Έτσι λοιπόν υπογράφει τι, να εγκαταλείψει όλα τα σερβικά και ελληνικά εδάφη που εξακολουθούσε να κατέχει ο στρατός της και που μέχρι τότε ισχυριζόταν ότι ήταν δικά της.
Και κάπου εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι οι Άγγλοι, οι οποίοι, όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή της εκπομπής και όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, φίλες και φίλοι, σε οποιαδήποτε εδάφη τα οποία δεν ήταν δικά τους επενέβησαν, έναν και μοναδικό στόχο είχαν, που δεν ήταν άλλος από την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Οι Βρετανοί μπαίνουν στην περιοχή και ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στο Βαλκανικό μέτωπο διατάσσει τον Άγγλο στρατηγό Μίλν, που είχε υπό τις διαταγές του 7 συμμαχικές μεραρχίες, να επιτεθεί εναντίον των Τούρκων. Η 22η Βρετανική Μεραρχία έφυγε στις 25 Οκτωβρίου από το Σταυρό Χαλκιδικής και με ατμόπλια αποβιβάζεται στην Αλεξανδρούπολη, αναλαμβάνοντας την προκάλυψη από τη θάλασσα μέχρι και την περιοχή του Σουφλίου. Επίσης, η 122η Γαλλική Μεραρχία, σιγά μην έλειπαν οι Φραντσέζοι από μοιρασιά γης, έλαβε θέσεις προκαλύψεως από το Σουφλί μέχρι το Αχούρμπεϊ. Παλιό όνομα, το Αχούρμπεϊ τώρα το λένε Χειμώνιο, με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδε την Αλεξανδρούπολη με την Ανδριανούπολη. Και όσο ξένοι έχουν μπει σε χωράφια δικά μας που παρόλα αυτά ακόμη δεν είναι δικά μας, εμείς ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη μορφή της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης. Πάμε στον υπέροχο Καριοφίλη Δοητσίδη, τον οποίον συντροφεύουν οι θρυλικές κορούλες του, η Λαμπριάνα και η Θεοπούλα, σε ένα παραδοσιακό γεμάτο νόημα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το πραγματικά ανεπανάληπτο «Τα αυγά δεν ταλουνίζουν».

Και αν ήδη έχετε πει «Θεέ μου, τι παίχτηκε για ένα κομμάτι γης», πού να δείτε πραγματικά τι έγινε στη συνέχεια. Οι συμμαχικές δυνάμεις λοιπόν βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Θράκης και έχουν αποκόψει τους Οθωμανούς με στόχο να τους βγάλουν από το παιχνίδι. Και δεν χρειάστηκε να ρίξουν φίλες και φίλοι ούτε μια μπαταριά, διότι από τον φόβο της επικείμενης επίθεσης και με ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του στρατού τους εγκλωβισμένο στην περιοχή της Παλαιστίνης, οι Οθωμανοί στις 30 Οκτώβριου του 1918 υπογράφουν τη συνθήκη του Μούδρου. Η κατάπαυση των εχθροπραξιών θα λάβανε χώρα το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης. Πλέον ο διάπλος των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου θα ήταν ελεύθερος. Ο τουρκικός στρατός θα αποστρατευόταν, τα πολεμικά πλοία θα παραδίδονταν στους συμμάχους, καθώς και η χρήση όλων των λιμένων της Τουρκίας όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Τα στρατεύματα εκτός Τουρκίας θα παραδίδονταν στην πληρέστερη συμμαχική διοίκηση. Και η Τουρκία θα διέκοπτε κάθε σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Τότε ο Φρανσέ Ντεσπερέ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το στούντιό μας, 15 μέτρα είναι η οδός στο όνομά του, Δεσπερέ, όπως τη λέμε εμείς, διατάσσει την 28η Βρετανική Μεραρχία να επιβιβαστεί σε πλοία από τη Θεσσαλονίκη και την 100η 22η Γαλλική Μεραρχία να συγκεντρωθεί στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί ατμοπλοϊκός στο Βόσπορο. Η Δυτική Θράκη όμως εξακολουθεί να παραμένει υποκατοχή, αν το σκεφτείτε. Ολιγάριθμα συμμαχικά στρατεύματα κατέλαβαν τα σπουδαιότερα κέντρα για την εξασφάλιση των συγκοινωνιών και την διαφύλαξη των σιδηροδρομικών γραμμών. Τα στρατεύματα, τα τμήματα αυτά αποτελούνταν από ένα γαλλικό τάγμα, ένα τάγμα Σενεγαλέζων, ένα γαλλικό λόγο και μια βρετανική δημιουργία. Τι κάνετε ρε παιδιά εσείς στην Κιμουρτζίνα? Θα τη βρούμε και αυτήν. Αρχηγός του στρατού κατοχής ήταν ο Γάλλος συνταγματάρχης Αλιέ, με έδρα πρώτα την Αλεξανδρούπολη και εν συνεχεία την Ξάνθη για να καταλήξει στην Κομωτινή. Όπως βλέπουμε, το φινάλε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει φέρει νέες ανακατατάξεις. Και έρχεται η στιγμή για τη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισίου στα 1919. Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού της Γαλλίας και με την παρουσία αντιπροσώπων 32 συνολικά χωρών που συμμετείχαν στον Μεγάλο Πόλεμο. Κυρίαρχο όργανο του Συμβουλίου των Παρισίων ήταν το αποκαλούμενο Συμβούλιο των 10. Μετά τις 24 Μάρτη του 1919 θα γίνει Συμβούλιο των 4 με τη συμμετοχή, ποιον άλλον, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι δεν έγινε σε εκείνη τη Σύνοδο Ειρήνης. Οι Αμερικανοί σηκώνουν μπαϊράκι και ζητούν η Δυτική Θράκη να περάσει εκ νέου υπό την κατοχή της Βουλγαρίας, αρνούμενες τον αποκλεισμό των Βουλγάρων από το Αιγαίο. Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί πρότειναν να δοθεί στην Ελλάδα μόνο η περιοχή Ξάνθης Κιμουρτζίνας. Είναι η Κομωτινή, έτσι. Κιμουρτζίνα είναι το Έλος, φίλες και φίλοι, και εκεί πάνω στο Έλος χτίσαν οι Πασάδες, αφού το αποξήραναν πρωτίστως, μια ολάκερη πανέμορφη πόλη. Η υπόλοιπη βόρεια Δυτική Θράκη θα πήγαινε στη Βουλγαρία και η υπόλοιπη νότια Δυτική Θράκη μαζί με την Ανατολική στο νεοσύστατο κράτο της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο οι Αμερικανοί ήλπιζαν ότι θα αναλάβαναν υπό την κυδαιμονία τους με εντολή της νεοσύστατης της τότε Κοινωνίας των Εθνών. Και κάποιος βέβαια θα ρωτούσε γιατί τέτοια αγάπη των Αμερικανών για τους Βούλγαρους. Ιστορικά έχει γραφτεί πως η στάση τους αυτή οφειλόταν στην συμπάθεια
του Αμερικανού Πρόεδρου Wilson προς την Βουλγαρία εξαιτίας της επιρροής τόσο της γυναίκας του και της αδελφής της βέβαια, που είχε παντρευτεί τον πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην Ουάσιγκτον. Αλλά βέβαια, πάντα σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ρόλο έπαιξαν και οι ανθεληνικοί κύκλοι του Ροβερτίου Κολεγίου Κωνσταντινούπολης, καθώς βέβαια και των μεγαλομπόρων καπνού, ανταγωνιστών βέβαια, των ελληνικών συμφερόντων σε ένα πάρα πολύ επικερδές προϊόν όπως είναι ο καπνός. Μικρά όταν ήμασταν, εμείς είμαστε πολλά ξαδέλφια στο ΣΟΕ την πλευρά της μαμάς, όλοι μας στέλνανε στη θάλασσα της Μαρόνιας, εκεί ανταμώναμε κάθε καλοκαίρι για διακοπές. Κλείναν τα σχολεία, μας διώχνανε. Μια μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, γυρνούσαμε στις πόλεις μας. Θανασάκης ανέβαινε ως επιτοπλίστων από την Αθήνα, εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Τι χαρά! Μια-δύο βραδιές τις περνούσαμε στην Κομωτινή πριν πάμε στα κτήματα των θιών και των θιάδων μας. Δύο μέρες στην Κομωτινή ο Θανασάκης δεν έκανε τίποτα άλλο από το να σπάει πλάκα με τη γιαγιά. Και ο καλύτερος τρόπος για να σπάσει πλάκα με τη συγχωρεμένη τη γιαγιά ποιος ήταν? Να σκοθεί να πει: «Γιαγιά, τώρα εμείς φεύγουμε». Τρόμαζε καημενούλα, σου λέει: «Τα παιδάκια τα έχω υπό την ευθύνη, πού πάνε αυτά, μικρά τότε». Και τότε της έλεγε: «Γιαγιά, παμπορούδ κανενούδ φιστικούδ». Δηλαδή, πάμε να πάρουμε κανένα φιστίκι. Θέλοντας έτσι να σπάσει πλάκα με το πολύ όμορφο ιδίωμα των Θρακιωτών. Από εκεί μάλλον ο μικρός Θανασάκης, μεγαλώνοντας, έμαθε και την Βασιλκούδα. Για να επιστρέψουμε και στην φωνή του υπέροχου Χρόνια Ειδονίδη.

0: Ξέρετε, μπορεί και να μην το ξέρετε, με τη Σύνοδο Ειρήνης των Παρισίων του 1919 είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα, φίλες και φίλοι, σε ολάκερη την Ευρώπη. Το μόνο κομμάτι που έμενε ήταν η Θράκη. Οι Φραντζέζοι πήγαν κόντρα στους Αμερικανούς και προτείνουν ως συμβιβαστική λύση τη δημιουργία ενός ελεύθερου κράτους του Δεδέαγατς, της Αλεξανδρούπολης δηλαδή. Αυτό το κράτος θα περιείχε ένα διάδρομο κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεε το λιμάνι με την Ανδριανούπολη. Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος από το τέλος του πολέμου και έπρεπε να αποτραβηχτεί λόγω ασθενείας από το προσκήνιο ο πρόεδρος των Αμερικανών Wilson, μέχρι ότου η Δυτική Θράκη να αφαιρεθεί από τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νιουλί Σου Σαν της 27ης 11ου του 1919. Με το άρθρο 48 της συνθήκης αυτής, η Δυτική Θράκη θα υπαγόταν μέχρι της διευθέτησης της οριστικής της τύχης υπό τη διοίκηση Γάλλου αρμοστή και θα αποτελούσε ένα είδος διασυμμαχικού κράτους. Προσέξτε, τότε ονομάστηκε Thrace Interalie. Και ενώ προετοιμαζόταν, φίλες και φίλοι, υπογραφή, οι σύμμαχοι εξουσιοδότησαν τον Φρασέ Δεσπερέ, αρχηγό πλέον του συμμαχικού στρατού της Ανατολής, όπως εντός του Οκτωβρίου του 1919 διατάξει την εκένωση της Δυτικής Θράκης από τους Βούλγαρους. Ο Γάλλος στρατηγός Σαρπί φθάνει στις 10 Οκτωβρίου του 1919 στην Κομωτινή. Το πρωινό της 4ης Οκτωβρίου τα συμμαχικά στρατεύματα με επικεφαλής τον στρατηγό Λεωναρδόπουλο είχαν μπει ήδη στην Ξάνθη. Και κάπου εκεί οι συμμαχικές δυνάμεις, νικήτριες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιβάλλουν καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής και η πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Κομωτινής στις 14 Μαΐου του 1920, δηλαδή 99 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1921, αντικρίζουν ελληνικό στρατιωτικό πηλίκιο. Βλέπετε, την ημέρα εκείνη ο ελληνικός στρατός διατάσσεται να αναλάβει εξ ονόματος των συμμάχων την κατάληψη και διοίκηση της Δυτικής Θράκης, αντικαθιστώντας τα γαλλικά στρατεύματα. Είδατε τι έκρυβε 14 Μαΐου του 1920, φίλες και φίλοι, Οι Θρακιώτες, σκόρπια από εδώ και από εκεί, όλους αυτούς τους αιώνες, θα μάθουν και το πολυπόθητο γεγονός στις 30 Ιουλίου του 1920. Ήταν τότε που ο Βενιζέλος έγραψε το τηλεγράφημα «Χαίρο μεγάλος αγγέλων ημίν ότι σήμερον 7 επέτειων συνθήκης Βουκουρεστίου υπεγράφει συνθήκη ειρήνης με τα Τουρκία, διείς εκυριότερες συμμαχικές δυνάμεις μεταβίβασαν ημίν Δυτικήν Θράκην». Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε κατά κάποιο τρόπο με την νέα φουρνιά της στο παραδοσιακό τραγούδι, διότι υπάρχουν και οι Thrax Punks, οι οποίοι, να δείτε πόσο ωραία παίζουν την κουκουνούδα. Γεια και χαρά!
1: Σηκώ κουκουνούδα,

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το Ενωσιακό Δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε τη διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού. Επεσημάνε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε νομιμοποίηση και μονιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμού, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν το πλεώνασμα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου από τον ανενεργό ερευνητικό αντιδραστήρα που διαθέτει η Βενεζουέλα, ανακοίνωσε νωρίτερα το State Department. Επιστροφή στα δικά μας, τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών. Οι υπουργοί θα επισκεφθούν και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα. Στη Λέσβο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρας, Σπύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιο συνεργατών του. Αύριο θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαθάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύμινη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημία σε βάρος του δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεκίνησε από τον Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, οι ορθοπαιδικοί κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρονται να σκότωσαν και να πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα αφορούσαν περιστέρια. Τον κατηγορούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και όχι για διαφορές ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Εκτός συνόρων και πάλι, 5 Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες. Το δυστύχημα συνέβη όταν μια ομάδα τουριστών έκανε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό, εξερευνώντας υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Και να κλείσουμε τον καιρό, σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικές νεφώσεις, αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες βροχοπτώσεις συμπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου, προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είναι το Fade Out στον 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 8. Έχω Χρήστο Σιδερίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας ταξίδεψε σε Ντιρβέν, Σάπκαση, Καράμπελ, Σαρχανλή και Μαρασλή. Ήρθαμε εμείς εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10 το βράδυ. Για όσους δεν κατάλαβαν, αυτά είναι τα παλαιότερα ονόματα του Άβαντα, του Ισαάκιου, του Αμόριου, του Αρδάνιου και των Μαρασίων χωριών του Εύρου, για τα οποία σας μίλησε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης, έχοντας αφιέρωμα στην απελευθέρωση της Θράκης. Ήδη λάβαμε το πρώτο μήνυμα για το ενθουσιασμό, το πρώτο τραγούδι του Tom Waits. Έχω εδώ ένα εφηβάκι που πολύ χάρηκε με το τραγούδι, μας στέλνει η Ιωάννα, και εμείς χαιρόμαστε όταν χαίρεστε εσείς. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και έκανα μια βόλτα στην πόλη νωρίτερα πριν έρθω στο στούντιο του 102 και διαπίστωσα ότι έχει δεκάδες τουρίστες στη Θεσσαλονίκη που κάνουν βόλτα. Τους είδα φορτωμένους αναψυκτικά, μπύρες, νερά, δεν ξέρω που πήγαιναν, απολαμβάνοντας τους δρόμους της πόλης χαλαροί, με πολύ ελαφριά ντυμένοι για την εποχή, ακόμα πιο ελαφριά και από εμάς δηλαδή, που εντάξει, εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ, πόσο μάλλον αυτοί που ήρθαν και είδαν ήλιο και χάρη και ψυχή τους, έστω και αν το πρωί ο καιρός δεν ήταν καλός. Δεν ξέρω, όχι μάλλον ξέρω, δεν έχει κρουαζιερόπλοιο στην πόλη, είχε χθες και πριν από 3 μέρες, οπότε προφανώς από κάποιες εκδρομές ή κάποιοι μεμονωμένοι θα ήρθαν να απολαύσουν τη Θεσσαλονίκη και καλά έκαναν. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας μπάσκετ του Άρη με την ΑΕΚ, είναι ο πρώτος μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του μπάσκετ, είναι 53-50 η ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο με 3 πόντους μπροστά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά όπως είπαμε μέχρι τις 10, μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Έχω Κώστα Σαββίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Τώρα είχαμε αλλαγή και μήνυμα από τη Ζαχαρένια που λέει και εμείς εδώ στη δική σας συντροφιά, στάση για ξεκούραση με ωραία ακούσματα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα στη Ζαχαρένια. Επαναλαμβάνω τον αριθμό Viber 693-00-78-228. Σε λίγη ώρα θα μπει η Κύπρος στη μάχη για την Eurovision. Τα ακούσατε νωρίτερα από την Τόνια Σουφλέρη στο «Άκου να δεις» με την Αντιγόνη, και την ίδια ώρα που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος, εμείς συνεχίζουμε να ζούμε Ακύλας Μάνια, και ήδη με ανακοίνωσή τους οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης στηρίζουν τον Ακύλα εν ώψη Eurovision, και έτσι το Σάββατο θα προχωρήσουν, όπως λένε, σε ειδικές δράσεις στις λαϊκές αγορές με μηνύματα και εικόνες αφιερωμένες στον Ακύλα και στην ελληνική αποστολή. Ήδη έχουν βγάλει τα μπελάκια που θα έχουν τις τιμές των προϊόντων στις αγορές, τα οποία εκτός από το είδος, την τιμή και την προέλευση του προϊόντος γράφουν «Καλή επιτυχία Ελλάδα», «Καλή επιτυχία στο Eurovision Ακύλα», και έχουν τη φωτογραφία τη γνωστή του Έλληνα τραγουδιστή με τις μπότες και το χαρακτηριστικό καπέλο. Με αυτόν τον τρόπο οι λαϊκές αγορές, λέει, στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης, αισιοδοξίας και στήριξης προς την Ελλάδα και τον εκπρόσωπό της εν ώψη της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης. Όσοι πάτε δηλαδή το πρωί το Σάββατο στις αγορές, λαϊκές αγορές, θα δείτε αυτά τα πινακίδια στα προϊόντα που θα δείχνουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, στο ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης έχει βγάλει μέχρι και μπισκότα Ακύλα. Είναι μπισκότα με σοκολάτα τα οποία έχουν το σχήμα και τα χρώματα του καπέλου του Ακύλα, το οποίο είναι trend, πρέπει να πούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να το πουλούν σε διάφορα σημεία και να το προμηθεύονται όσοι σκοπεύουν το Σάββατο βράδυ να παρακολουθήσουν σε σπίτια ή οπουδήποτε αλλού, σε καφέ ή όπου έχουν δώσει ραντεβού, τον διαγωνισμό το βράδυ του Σαββάτου και την ελληνική συμμετοχή. Θα δούμε την προσπάθεια του Ακύλα όλοι μαζί και ελπίζουμε, όλοι ελπίζουν να είναι στην πρώτη θέση.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της από τη βροχερή Μυτιλίνη και μας ενημερώνει ότι έχει blackout σε όλο το νησί. Αυτό δεν είναι καλό. Φανταστείτε τώρα να βρέχει και να μην έχει ρεύμα, ζόρι. Κουράγιο, Ευτυχία, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Ελπίζουμε να επανέλθει σύντομα ο ηλεκτρισμός εκεί. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα δούμε τις επόμενες μέρες κάτι που είχαμε να δούμε 14 ολόκληρα χρόνια. Δημοτικούς αστυνομικούς να περιπολούν τους δρόμους ή στο πλακόστρωτο της παραλίας με ποδήλατα. Είχαν καταργηθεί ενώ υπήρχαν στο πλαίσιο της Δημοτικής Αστυνομίας το 2012 και σήμερα με τη δωρεά 6 νέων ποδηλάτων αστυνομικοί θα περιπολούν σε διάφορα σημεία της πόλης, στην αρχή πιλωτικά, ώστε ο Δήμος να παρατηρήσει πώς θα κινηθεί το νέο σχέδιο και ποια προβλήματα θα προκύψουν και στη συνέχεια κανονικά στους δρόμους της πόλης. Στην αρχή θα περιπολούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και έπειτα όταν στελεχωθούν και με περισσότερα άτομα θα περιπολούν καθημερινά. Σκοπός είναι να μπορούν να πηγαίνουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευκολία σε σημεία που μέσα στην πόλη όταν έχει ποτηλιάρισμα. Αυτό είναι το εύκολο με το ποδήλατο. Μπορείς να περνάς από διάφορα σημεία και να καλύψεις κάποιες περιοχές που δύσκολα καλύπτονται. Θα κυκλοφορούν στην Αριστοτέλους, στο Παλιά και Νέα Παραλία, στο Μέγαρο Μουσικής και ελπίζουμε να είναι κάτι που θα αποδώσει και θα βοηθήσει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να κινηθούν, να λειτουργήσουν καλύτερα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νικήτας Χακλαμάνης και Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσαν τη συμπόρευση και τους κοινούς στόχους Ελλάδας-Κύπρου. Μετά από 16 χρόνια, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνθηκε στην Ελληνική Βουλή. Τελνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους κήπους του Εύρου. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν αύριο το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Λέσβο, ο πρόεδρος του Ελγοδήμητρα για τον αυθόδη πυρετό την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μεταβεί και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καβαθάς. Προφυλακιστές ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον νεοποί με εικονικές φυσικοθεραπείες. Τρεις συλλήψεις. Στη Βρετανία, ο βουλευτής Τζο Σίμονς παραιτείται για να πάρει τη θέση του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.

2-0-0-78-2-28. Μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και ο Τριαντάφυλλος, επιτέλους το πες. Λέει, τι είπα, το τηλέφωνο, γιατί δεν το θυμώσουν, τον αριθμό του τηλεφώνου του Viber, 693-00-78-228. Ναι, αυτό δεν θυμόταν, οκ, okay. Εντάξει λοιπόν, σημείωσέ το. 75-60 είναι ΑΕΚάρης και συνεχίζεται, είναι στην τέταρτη περίοδο αυτή τη στιγμή. Στη δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι για τον δεύτερο αγώνα, 5η-14 Μαΐου. Λοιπόν, Eurovisionική βραδιά και σήμερα, και πόσοι θυμάστε ότι η Ελλάδα έχει εκπροσωπηθεί στη Eurovision από το Θέμη Αδαμαντίδη. Άντε, ήταν παλιά αυτό και ενδεχομένως να μην το θυμάστε. Ο Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision το 1982 με το τραγούδι 45 κοπελιές. Όχι μόνο μας εκπροσώπησε, αλλά φάγαμε και πρόστιμο, γιατί ενώ το τραγούδι βρισκόταν αρχικά στις ψηλά στις προβλέψεις, ήταν στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τις προβλέψεις, μετά από καταγγελίες κρίθηκε ως μη πρωτότυπο. Αυτός είναι ο κανονισμός Eurovision, ότι τραγούδια πρέπει να είναι πρωτότυπα, και για την ακρίβεια φαίνεται να πατούσε πάνω στο γεφύρι της Σάρτας με το στίχο 45 μάστορ και 60 μαθητάδες, να γίνεται 45 κοπελιές και 60 γοργονίτσες, και μουσικά στο ποιος πληρώνει το βαρκάρι του Μαρκόπουλου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1981, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο διαγωνισμό από τον Γιάννη Δημητρά με το τραγούδι «Φεγγάρι καλοκαιρινό». Μια μπαλάντα στους ήχους των late 70s, που μπορούσε άνετα να είναι υπόκρουση σε ελληνική ταινία. Τερμάτισε 8ο το τραγούδι, αλλά ούτε θυμάμαι εγώ τον τραγουδιστή, ούτε πριν, ούτε μετά. 1983, Κρίστη Στασινοπούλου, μου λες. Πιο πιθανό είναι να θυμάστε την τραγουδίστρια με τη φωνή της Άριελ στην πρώτη ελληνική μεταγλώτηση της Μικρής Γοργόνας και δύσκολα σε εκείνη τη συμμετοχή στο Eurovision με το τραγούδι που τερμάτισε στη 14η θέση. 1990, Χρήστος Κάλλου και Wave χωρίς σκοπό. Εγώ το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, άρα πρέπει να ξαναδώ την πίεση και να κάνω ένα check-up. Το 1990 λοιπόν ο Χρήστος Κάλλου πήγε στη Eurovision με αυτό το τραγούδι, 19η θέση. Κλεοπάτρα 1992, όλου του κόσμου η ελπίδα. Αυτό δεν το θυμάμαι. 5η θέση πήρε η Κλεοπάτρα με αυτό το τραγούδι και μάλιστα έχει ένα look Cruella De Vil λίγο, και όμως πήγε πάρα πολύ καλά. Το συγκρότημα Θάλασσα το 1998 μας εκπροσώπησε με το τραγούδι Μια κρυφή ευαισθησία, και το 2014, στα πιο πρόσφατα, Freaky Fortune and Risky Kid με το Rise Up. Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Η Ελλάδα από τους Αντίκ και μετά άλλαξε. Βρισκόταν σε βαθιά κρίση εκείνη την εποχή και το τελευταίο πράγμα που μας νοιάζει ήταν Eurovision. Το Rise Up τερμάτισε στην 20η θέση. Και το 2015 η Μαρία Έλληνα Κυριακού, One Last Breath, ήρθε ένατη. Το 2015 η κρίση ήταν η οικονομική βαθιά στην Ελλάδα. Το τραγούδι μια μπαλάντα και η εμφάνιση της τραγουδίστριας έφερνε λίγο σε Σελίν Ντιόν. Τερμάτισε 19ο τότε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη συντροφιά. Και Eurovision, είπαμε τις ελληνικές συμμετοχές που λίγο δεν θυμόμαστε. Πάμε τώρα σε αυτούς που όχι μόνο έγιναν διάσημοι και έκαναν τρελή καριέρα μετά από εμφάνιση του Eurovision, αλλά πλούτησαν κιόλας, και στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκεται η Celine Dion. Με τη νίκη της με μόλις ένα βαθμό διαφορά ως εκπρόσωπος της Ελβετίας στη Eurovision το 1988, η Celine Dion απογειώθηκε. Σήμερα, 38 χρόνια μετά, δεν είναι απλά η πλουσιότερη τραγουδίστρια που έχει κερδίσει τη Eurovision, αλλά και μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών, όπως αποτυπώνεται από τις πωλήσεις άνω των 220 εκατομμυρίων αλμπούμ παγκοσμίως. Η περιουσία της, σύμφωνα με το Forbes, πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια δολάρια. Δεύτερη πιο πλούσιοι χάρη στην διάκρισή της εντός εισαγωγικών στη Eurovision

είναι η Άμπα. Το συγκρότημα λοιπόν των δύο ζευγαριών από την Σουηδία εκτιμάται ότι έχει συνολική περιουσία 1 δισεκατομμύριο δολάρια και οι τέσσερις μαζί. Από εκεί και πέρα, μια Ελληνίδα, η Βίκη Λέανδρος, έχτασε και αυτή τεράστια διεθνή καριέρα αλλά και περιουσία που εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χάρη όχι μόνο στις τραγουδιστικές της ικανότητες αλλά και στις επιχειρηματικές της επιλογές. Υπολογίζεται ότι η περιουσία της φτάνει τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Λίγο πιο κάτω, με 75 εκατομμύρια δολάρια περιουσία, είναι η Σουηδέζα τραγουδίστρια Λορίν. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει 2 φορές το διαγωνισμό, πρώτα το 2012 και ξανά το 2023. Και από εκεί και πέρα έχουμε πιο χαμηλά ποσά, αλλά διόλου ευκαταφρόνητα. Η Σκοτσέζα Λούλου Κένεδι Κέρνς κέρδισε τον διαγωνισμό για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου το 1969 και ήταν τότε μόλις 20 χρονών. Υπολογίζεται ότι έχει 30 εκατομμύρια δολάρια. Η απρόσμενα μικρή εντός αγωγικών θεωρείται η περιουσία των 15 εκατομμυρίων δολαρίων του Ιρλανδού Τζόνι Λόγκαν, ενός θρύλου του διαγωνισμού. Είναι ο μόνος που έχει διπλή νίκη ως ερμηνευτής το 1980 και το 1987 ως συνθέτης. Ακόμα πιο χαμηλά, ο Σουηδός Μόντς Σέλμερβερ, ο οποίος με 10 εκατομμύρια δολάρια ήταν νικητής του διαγωνισμού το 2015. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί που ήταν νικητές, είναι και κάποιοι που εκτοξεύτηκαν χωρίς να νικήσουν στο διαγωνισμό, όπως είναι ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Το 1970, στα 27 του χρόνια, διαγωνίστηκε, πήρε 4η θέση, ωστόσο είναι παγκοσμίως γνωστός. Είναι αναμούσχουρη. 1963, 29χρονη, εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό της Eurovision, πήρε την 8η θέση, ωστόσο έγινε παγκοσμίως διάσημη. Και η Ολίβια Νιούτον-Τζον πέρασε και αυτή από το διαγωνισμό το 1974, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέκτησε την 4η θέση και από εκεί και πέρα ακολούθησε άλλη καριέρα, κατακτώντας και το σινεμά.

Και μιας και είπαμε για τον Χούλιο Ιγκλέσιας, δεν αποκλείεται να τον δούμε από κοντά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί είναι πολύ πιθανό, γιατί βρίσκεται σε συζητήσεις, να συμμετάσχει και αυτός στη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια του. Εκτός από το Χούλιο Ιγκλέσιας έχουν ήδη κλείσει, φέρεται να έχουν κλείσει, Gypsy Kings και ο Έρος Ραμαζώτη. Έχει οριστικοποιηθεί ότι η συναυλία θα γίνει στις 9 το βράδυ, 12 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα γίνει, που θα στηθεί η σκηνή. Θα είναι δωρεάν συναυλία, οπότε αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι θεατές θα απλωθούν αριστερά και δεξιά στη νέα παραλία. Θα γεμίσει η πλατεία μπροστά από το άγαλμα και ο κόσμος να φτάσει μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την 3η Σεπτεμβρίου. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πλημμυρίσει η παραλία από πλήθος κόσμου. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τους 200.000 θεατές. Εγώ απλώς υπενθυμίζω ότι τότε θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο της, με πλήθος κόσμου ήδη στην πόλη από εκθέτες και από ανθρώπους που θα θέλουν να έρθουν για να επισκεφτούν για επαγγελματικούς λόγους τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε εκείνο το Σαββατοκύριακο προετοιμαστείτε. Δεν ξέρω και πότε ανοίγουν τα σχολεία. Πότε ανοίγουν τα σχολεία, αν είναι εκείνες τις μέρες που ανοίγουν και τα σχολεία, όχι, μετά την επόμενη, το επόμενο, εντάξει. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε σχολείο μέχρι εκείνο το Σάββατο. Όλα καλά. Καλό κουράγιο για εκείνες τις μέρες από τώρα.

1.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές ξεκινά αύριο το απόγευμα το τριήμερο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αναρκτήρια ομιλία, το Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού περιγράψει τις προτεραιότητες που είχε το ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο της πρώτης τετραετίας και τις προτεραιότητες της δεύτερης, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει πολύ και στην δύσκολη διεθνή συγκυρία. Παράλληλα, θα αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρα στους κήπους του Εύρου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμού, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επιστροφή στα δικά μας, στη Λέσβο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σπύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιους συνεργατών του. Αύριο θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαθάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον νεοπή μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύμινη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ότι ξεκίνησε από τον Μάιο του 2021, ενώ προς τον τρόπο δράσης του οι ορθοπαιδικοί κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα της Αθήνας, τραυματίζοντας μία 43χρονη εργαζόμενη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολιβόλου όπλου. Κατά την απολογία του, ο 58χρονος ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Εκτός συνορών και πάλι, Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ απέρριψε σήμερα το αίτημα προώρης αποφυλάκησης του Ράτκο Μπλάτιτς, του 84χρονου στρατηγού των Σερβοβοσνίων, που είχε καταδικαστεί για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Μπλάτιτς εκτίθηκε στη Χάγη ποινή ισόβιας κάθειρξης για το ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας μεταξύ 1992 και 1995, στον οποίο σκοτώθηκαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι. Μεταξύ των εγκλημάτων του ήταν και η σφαγή τον Ιούλιο του 1995 περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και εφήβων στη Στρεμπένιτσα. Ο Μπλάτιτς είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος την επιδείνωση της υγείας του και την προχωρημένη μη αναστρέψιμη κατάστασή του. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Θράκη, ο καιρός προβλέπεται αύριο σχεδόν έθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες τοπικές βροχοπτώσεις ή μπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα, επανήλθαμε για τη δεύτερη ώρα Fade Out εδώ στον 102. Έχω Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Εδώ και σήμερα μας γράφει η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα στο 693-00-78-228 στο Viber 693-00-78-228. Και αν όλοι ξέραμε στο NBA τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που είναι ο πιο διάσημος Έλληνας καλαθοσφαιριστής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το τελευταίο διάστημα και ο πιο περιζήτητος, δεν ξέραμε τον πιο πλούσιο Έλληνα του NBA, άντε εν Ελληνοαμερικανό που έχει ελληνικές ρίζες. Πρόκειται για τον Τεντ Λεόνσιτς, Τεντ από το Θεόδωρος. Είναι ιδιοκτήτης των Washington Wizards, ομάδα μπάσκετ του NBA, και θέλει να τους μεταμορφώσει πλέον. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα δεν πήγαινε καλά, σε πρωταγωνιστές του αμερικανικού μπάσκετ. Και πώς θα το κάνει αυτό? Παρόλο που η ομάδα έχει αρκετά καλούς παίκτες, ανάμεσά τους είναι ο Άντονι Ντέιβις, ο πρώην παίκτης των Lakers, των Dallas Mavericks, αλλά και ο Trey Young των Atlanta Hawks, και δύο ελπιδοφόροι rookies

την προηγούμενη χρονιά ο Κισέον Τζόρτζ και ο Αλεξάρ. Είναι ευκαιρία στο draft που έρχεται να πάρει και στην ομάδα του και έναν ακόμη Έλληνα, ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Οι Wizards θα έχουν το νούμερο 1 του draft. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσουν τον καλύτερο, εφόσον τον επιλέξουν, νέο παίκτη που έρχεται από τη νέα γενιά. Αν λοιπόν πείσουν τους Milwaukee Bucks να πάρουν αυτοί το πρώτο νούμερο του draft που έρχεται και κάποια ανταλλάγματα από τους παίκτες που διαθέτουν, θα μπορούσαν ίσως να δελεάσουν την ομάδα του Γιάννη και να πάει ο Αντετοκούμπο στους Washington Wizards. Πάντως το roster δεν είναι άσχημο, δεν ξέρω αν θα τους κάνει contenders ή αν θα τους βάλει πολύ ψηλά απλώς. Ποτέ δεν ξέρεις. Την ίδια ώρα πάντως να σας πω ότι ο Ted Leonsich γεννήθηκε πριν από 68 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ήταν εγγόνι Ελλήνων με καταγωγή από το Γήθιο που πήγαν στις ΗΠΑ το 1930 ως εργάτες. Τι άλλο, όπως όλοι οι Έλληνες δηλαδή. Επιχειρηματικό δαιμόνιο αναπτύχθηκε γρήγορα μέσα του και είναι στέλεχος αρκετών επιχειρήσεων στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Υόρκη. Η σπουδαιότερη στιγμή του ήταν η συμμετοχή του στην America Online, μιας από τις κορυφαίες ιντερνετικές πλατφόρμες που έχει παράλληλη συνεργασία και συνεργασίες με την Yahoo. Το 2018 το περιοδικό Forbes τον έβαλε στη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους και 8 χρόνια αργότερα η περιουσία του υπολογίζεται στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέτε να δούμε δύο Έλληνες να κατακτούν την κορυφή του NBA. Ωραίο σενάριο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μιας και μιλάμε για αθλητισμό, σε ποια ηλικία ένας αθλητής θεωρείται παλέμαχος, σε ποια ηλικία εγκαταλείπει το άθλημα, σε ποια ηλικία γίνεται βετεράνος και τα παρατά. Πριν από λίγα χρόνια, τα 35 έχεις βγει σύνταξη όσον αφορά τον αθλητισμό τουλάχιστον. Στην εποχή που ζούμε, κάτι τέτοιο δεν είναι αυτό που είναι το συνηθισμένο. Ο LeBron James είναι ο πρώτος που έχει ανατρέψει όλα τα στερεότυπα της ηλικίας. Γεννημένος στις 30 Δεκεμβρίου του 1984, παρακαλώ. Αγωνίζεται και μάλιστα μέχρι πριν από λίγες μέρες έπαιζε και στα play-off του NBA κόντρα στους Oklahoma City Thunder. Και όταν ρωτήθηκε το τέλος της χρονιάς τουλάχιστον για τους Lakers αν θα συνεχίσει, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον δούμε ακόμη μια χρονιά στα παρκέ. Υπερβαρική θάλαμη οξυγόνου, κρυοθεραπεία, θεραπείες αποκατάστασης, βιομηχανική ανάλυση, προσωπικοί μάγειρες κτλ. Εκτιμάται ότι ο LeBron James δαπανά πάνω από $1 εκατομμύριο ετησίως μόνο για τη συντήρηση του σώματός του. Και φυσικά δεν είναι ο μόνος. Κριστιάνο Ρονάλντο, γεννημένος στις 5 Φεβρουαρίου του 1985, ο Πορτογάλος Superstar, έχει χτίσει μια σχεδόν στρατιωτική καθημερινότητα, μικρά γεύματα, αυστηρός έλεγχος θερμίδων, ξεκούραση, αποθεραπεία και ακραία συνέπεια εδώ και πάνω από 20 χρόνια όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ο τύπος είναι χτιστός και συνεχίζει να είναι. Δεν έχει πει ακόμη πότε θα σταματήσει. Περιμένει να παίξει το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Έλληνας πια, στην Αθήνα ζει ο Σέρβος τενίστας, σε ηλικία 38 ετών, γεννημένος το 1987, έδωσε τεράστια σημασία σε αναπνοή, διαλογισμό, σε διαχείριση στρες και ευληγησία και συνεχίζει εξακολουθούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια να διεκδικεί τα Grand Slam απέναντι σε αντιπάλους 10 και 15 χρόνια νεότερους. Πιο εντυπωσιακή ωστόσο από όλους είναι σύμφωνα με τους ειδικούς η Λίντσε Ιβόν, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, πρόκειται για πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, ενός αθλήματος που θεωρείται από τα πιο βία για το ανθρώπινο σώμα με κραδασμούς και καταστροφές κακώσεων. Η Αμερικανίδα αθλήτρια είχε αποσυρθεί το 2019 έπειτα από δεκάδες τραυματισμούς στα γόνατα και επέστρεψε στα 40 της έπειτα από ακόμη μια αποκατάσταση γονάτου για να αγωνιστεί ξανά σε κορυφαίο επίπεδο. Κάτι που έμοιαζε αδύνατο έγινε αληθινό, κατάφερε να βρεθεί ξανά στο βάθρο αγώνων World Cup πριν από το σοβαρό τραυματισμό της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 εκ νέου. Υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης και ρήξη αχίλιου τένοντα, με τις αναφορές αρχικά να κάνουν λόγο ακόμη και για κίνδυνο ακροτηριασμού στο πόδι. Παρ' όλα αυτά η ίδια έχει πει ήδη ότι θα είναι παρούσα, ενδεχομένως, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και πολύ πιθανό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2030, όταν θα είναι και 45 ετών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν συζητούμε νομιμοποίηση της παρανομίας, τόνισε για το Κυπριακό πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστολουδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραϊτή θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους κήπους του Εύρου. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν αύριο το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Επίσης ανέφερε ότι το Πεκίνο θα παραγγείλει 200 μεγάλα αεροσκάφη. Το Ιράν στο μεταξύ επιτρέπει από την Τετάρτη στα κινέζικα πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Στη Λέσβο, ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα για τον αυθόδη πυρετό την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί και ο Αθανάσιος Καβαθάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες, 3 σύλληψεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ μέσα σε κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. 10 είναι νεκροί στο Κίεβο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι

δεν μας έφταναν οι μεθυσμένοι οδηγοί, τώρα θα έχουμε μεθυσμένα ζώα. Οι αστυνομικές αρχές σε αγροτική περιοχή της κεντροανατολικής Γαλλίας προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δασικές και αγροτικές περιοχές, καθώς αυτή την περίοδο τα ζώα ενδέχεται να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως ελάφια και ζαρκάδια, τα οποία την άνοιξη μπορεί να καταναλώσουν μπουμπούκια, ζυμωμένα φρούτα ή φυτική ύλη σε αποσύνθεση και εξαιτίας των ζυμώσεων να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους, κάνοντάς τα ασταθή και απρόβλεπτα στην ουσία από τη ζύμωση να υπάρχει αλκοόλι σε αυτό που θα καταναλώσουν και να μεθύσουν. Η γαλλική αστυνομία έχει δώσει ένα βίντεο στη δημοσιότητα μαζί με την προειδοποίηση που δείχνει ένα ελάφι να γυρνά γύρω-γύρω από τον εαυτό του σαν τρελό, προσπαθώντας να πιάσει την ουρά του, στη συνέχεια να πέφτει ανάσκελα, να κουνά τα πόδια πριν φύγει κάνοντας οχταράκια σαν και εμένα μετά από κατανάλωση τσίπουρου. Η γαλλική χωροφυλακή κάλεσε τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα, να παρατηρούν προσεκτικά το περιβάλλον και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς. Μάλιστα, το φαινόμενο λέει ότι δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις άγριων ζώων που καταναλώνουν φρούτα σε ζύμωση ή άλλες τροφές που περιέχουν εθανόλη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά. Η μέθη ενός ζώου καταναλώνοντας τέτοιες τροφές στη φύση είναι γνωστή στους επιστήμονες. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι παρόμοια περιστατικά παρατηρούνται συχνά σε αγροτικές περιοχές με πυκνή βλάστηση. Άλλοι χρήστες λένε την ανησυχία τους για την κατάσταση του ζώου και αν μπορεί η συμπεριφορά του να οφειλόταν σε άλλους παράγοντες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι απέγινε το ελάφι που εμφανίζεται στο βίντεο. Εγώ εκτιμώ ότι του έχουν κάνει αλκοτέστ και το συνέλαβαν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 και οι δύο ομάδες αναμετρώνονται ξανά για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς την Κυριακή στις 5.30 στη Θεσσαλονίκη. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό. Οι Ερυθρόλευκοι είναι ήδη στο 1-0. Λοιπόν, εδώ και λίγο καιρό στη Φοντάνα τη Τρέβη έχουν βάλει εισιτήριο οι Ιταλοί, προκειμένου να περάσεις και να πλησιάσεις εκεί για να κάνεις, να ρίξεις το κέρμα το γνωστό και να κάνεις ευχή όπως συνηθίζεται για όσους επισκέπτονται την πρωτεύουσα της Ιταλίας. Ο ένας από τους επισκέπτες ωστόσο το πήγε πιο μακριά, αντί να ρίξει κέρμα βούτυξε ο ίδιος. Σου λέει ήρθα που ήρθα εδώ, πλήρωσα που πλήρωσα. Ας κάνω και μια βουτιά. Ο τύπος, ενώ όλοι περίμεναν στη σειρά, πάει δίπλα εκεί στο συντριβάνι, χωρίς να βγάλει τα ρούχα του, ανεβαίνει στο πλακόστρωτο και κρύχνει μια βουτιά, κάνει δύο απλωτές, σηκώνεται και παρά τις αποδοκιμασίες, τις φωνές, τα βίντεο που τραβούν οι υπόλοιποι τουρίστες, συνεχίζει απτόητος, ξανακάνει άλλη μια και βγαίνει μέχρι την άλλη άκρη. Ωστόσο, αντί για το κέρμα που τόσο του στήγιζε η βουτιά, 1 ευρώ, όλο αυτό κόστισε 500 ευρώ, καθώς ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, τον πλησίαζαν, τον συνέλαβαν και το πρόστιμο ήταν 500 ευρώ, ενώ εξετάζεται και η επιβολή ισόβιας απαγόρευσης εισόδου στο σημείο. Προφανώς δεν πραγματοποιούνται όλες οι ευχές που ρίχνονται στο συντριβάνι, ήταν ένα από τα σχόλια που έκανε το διαδίκτυο να κλάψει.

Με μόλις 24 λέξεις, απάντησε ο εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας στο συγγραφέα που χθες ξεσήκωσε θύελλα παγκοσμίως, ισχυριζόμενο στο βιβλίο του ότι το χαστούκι της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον Μάιο του 2005 στο αεροδρόμιο του Ανόη στο Βιετνάμ, ήταν επειδή είχε δει το κινητό του Εμμανουέλ Μακρόν και σε αυτό είχε εντοπίσει μηνύματα σε μια Ιρανή ηθοποιό. Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στο συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του συζύγου της, ανέφερε ο εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, και δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε από εδώ και στο εξής.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε λίγη ώρα κλείνει ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ρεύμα προς δυτικά, από μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, μετέωρα είναι αυτό, και K5 Ευκαρπίας, οπότε έχετε τον νου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, θα παραμείνει κλειστός από τις 10 και 4 έως και τις 5 τα ξημερώματα. Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Κωνσταντίνο Σαββίδη, ευχαριστώ πολύ στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στον 102 στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσημάνε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές ξεκινά αύριο το απόγευμα το τριήμερο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού περιγράψει τις προτεραιότητες που είχε το ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο της πρώτης τετραετίας και τις προτεραιότητες της δεύτερης, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν καταξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρα στους κήπους του Εύρου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από χθες σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων, αν και δεν ήταν σαφές εάν όλα ήταν κινέζικα. Επιστρέφουμε στα δικά μας ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί αύριο στον Πλατήκαμπο στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύμινη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος φέρεται ότι ξεκίνησε από το Μάιο του 2021, ενώ προς τον τρόπο δράσης του, η ορθοπαιδική κατεντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν το άμκα τους. Παράλληλα, διερευνάται και η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διαχείρισης, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από 3 κύριες ομάδες. Η μία είναι οι επιβάτες του κρασγερόπλοιου Εμβεχόντιους που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα. Η δεύτερη είναι οι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα. Και η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 οι τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο χθες το βράδυ, ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9-όροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, όπως και πέρσι. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Θράκη για αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες βροχοπτώσεις συμπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέιλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
5: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΣΕΡ 3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΣΕΡ 3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μια ακόμη Πέμπτη έφτασε, είμαστε στα μισά του Μαΐου και η νυχτερινή βάρδια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 είναι εδώ για να σας ενημερώσει, να σας χαλαρώσει και να σας κρατήσει συντροφιά για να κλείσει ευχάριστα ημέρα. Μια μέρα που σήμερα πάλι το βράδυ βγήκε λίγο αεράκι, έχει αρκετό κρύο, δεν είναι και να κυκλοφορείτε με ένα μπλουζάκι μόνο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο έχω παρέα τον Κώστα Σαββίδη, περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28. Μην ξεχνάτε ότι είναι και βραδιά Eurovision, μπορείτε να δείτε τον δεύτερο ημιτελικό στην ΕΡΤ1 και να την απολαύσετε και την κυπριακή συμμετοχή.

Θα ξεκινούσα την εκπομπή με αστυνομικό ρεπορτάζ και αρκετές ειδήσεις που έχει σήμερα, αλλά λέω να ξεκινήσω με μια θετική ιστορία για εσάς που έχετε πάψει να πιστεύετε στην τύχη, μήπως και σας αλλάξω γνώμη. Ένας συνταξιούχος στην Αμερική, για να σπάσει τη μονοτονία του, έκανε μια βόλτα σε αυτά τα υπαίθρια παζάρια που πουλάνε μεταχειρισμένα πράγματα, ρούχα, παλιά αντικείμενα, και αγόρασε με 1,5 δολάριο μια τσάντα γυναικεία. Πάρα πολύ μικρή, ξέρετε, από αυτές που δεν χωράνε τίποτα μέσα, που απλά τις κρατάνε οι κυρίες. Καφέ κόκκινη σουέτ τσάντα την περιγράφει εδώ πέρα, και όντως είναι καφέ, θα την έλεγα εγώ, καφέ κόκκινη την περιγράφει εδώ πέρα. Βρέθηκε σε μια παρέα και του είπαν ότι αυτή η τσάντα πρέπει να είναι πολύτιμη, γιατί θυμίζει ένα μεγάλο οίκο μόδας. Πήγε λοιπόν σε μια εκτιμήτρια και εκτός του ότι είναι καρτιέ η τσάντα, με το γνήσιο μέσα άφθαρτο, δεν έχει φθαρεί καθόλου, το κούμπομα της τσάντας έχει σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφύρια, και η πρώτη εκτίμηση είναι, επειδή την πήγε για να την βγάλει σε δημοπρασία, θα ξεκινήσει η τιμή εκκίνησης στα 3.000 δολάρια και αναμένεται τα 35.000 δολάρια, και αναμένεται να ξεπεράσει την τιμή των 100.000 δολαρίων. Ένας άντρας που δεν ήξερε τίποτα από μόδα, σας το επιβεβαιώνω εγώ, γιατί το πουκάμισο που φοράει στη φωτογραφία δεν το φοράει άνθρωπος που ξέρει από μόδα, αγόρασε κάτι που δεν του ήταν απαραίτητο, δεν θα το δόριζε σε κανέναν, ζει μόνος του άνθρωπος, και με 1,5 ευρώ μπορεί να ξυπνήσει αύριο το πρωί και να έχει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό του. Για σας λοιπόν που έχετε χάσει κάθε ελπίδα στα θαύματα, κάθε ελπίδα στο ότι μπορεί να ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα, υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες που μπορούν να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη.

Με το χειρότερο τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, αφού πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από την ταράτσα της εξαόρροφης πολυκατοικίας κατέληξε. Δεν είναι πια ανάμεσά μας. Άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγο. Νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα συλληπιτήρια του στους οικείους του παιδιού. Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα. Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε το τελευταίο 24ωρο μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Με το χειρότερο επίλογο διαλέξαμε να μην μεταφέρουμε κάποια άλλη πληροφορία. Μπορείτε να τα βρείτε όσα θέλετε στο διαδίκτυο, ενώ το σημείωμα που φέρεται να έχει αφήσει πίσω της η πρώτη 17χρονη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά προς σεβασμό προς την οικογένεια που έχασε το παιδί της, αλλά και για να μην δώσουμε... να μην βάλουμε ούτε ένα μικρό λιθαράκι στο να μιμηθούν και άλλα παιδιά αυτή την κίνηση των δύο κοριτσιών. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Ο Σπύρος λέει ότι οργανώνουν το Σάββατο μάζοξη για την Eurovision και με ρωτάει εγώ τι θα κάνω. Σπύρο, αν υπάρχει μια θέση και για μένα και υπάρχει και φαγητό και είναι σε βάλτε δυνατά την Eurovision, μπορείς να με καλέσεις και να έρθω και εγώ. Και η Παυλίνα μας λέει τι ωραία παρέα την κρατάμε σήμερα το βράδυ και μας εκθιάζει για τις μουσικές μας επιλογές. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε εδώ στη Μεσόγειο για την αλλαγή του καιρού και την κλιματική αλλαγή, γιατί βλέπουμε όλο και συχνότερα φαινόμενα που δεν είχαμε δει ποτέ στη Μεσόγειο. Και μιλάω για τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκαν ανεμοστρόβιλοι στη Σμύρνη και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, θα πάθετε σοκ. Ξεριζώθηκαν ολόκληρα σπίτια, δέντρα, στέγες, παιδικές χαρές, μετατράπηκαν δρόμοι σε επικίνδυνα σημεία για τους ανθρώπους. Πραγματικά άφησε πίσω του ένας ανεμοστρόβιλος που κράτησε, σας ξαναλέω, λίγα δευτερόλεπτα, άφησε πίσω του μια εικόνα απογοητευτική. Καλό θα είναι η επιστημονική κοινότητα αυτών των χωρών, των χωρών της Μεσογείου, να πάρει στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις που λένε ότι έχει αλλάξει το κλίμα στη Μεσόγειο και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τέτοια φαινόμενα που παλιά βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βούτυξε στο κενό από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη στην Αθήνα και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Δεν συζητούμε νομιμοποίηση της παρανομίας, τόνισε για το Κυπριακό πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τέλνουν τουρκικά σύνορα στην ξηράει τη θάλασσα, είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους κήπους του Εύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν επιτρέπει από χθες τα κινέζικα πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ υποσχέθηκε ότι θα ενεργήσει ώστε το κράτος να έχει το μονοπόλιο των όπλων, ένα μέτρο προς την κατεύθυνση των αμερικανικών ετοιμάτων για τον αφοπλισμό φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Ένας άντρας εδώ στη Θεσσαλονίκη 33 ετών ερωτεύτηκε μια γυναίκα 46 ετών, κάνανε σχέση και όταν η 46χρονη του είπε ότι θέλουν να χωρίσουν, το πήρε λίγο περισσότερο βαριά από ότι θα το έπαιρνε ένας νορμάλ άνθρωπος. Και τι έκανε? Γυρνούσε γύρω από το σπίτι της και πετούσε βαζάκια με έφλεκτο υλικό. Ένα είδος μολότοφ, για να καταλάβετε πάνω κάτω. Όχι ακριβώς μολότοφ, ένα είδος μολότοφ. Αποπειράθηκε λοιπόν να βάλει φωτιά στο σπίτι της 46χρονης. Ειδοποίησε η γυναίκα την αστυνομία, ήρθε, τον έψαξαν και τον βρήκανε, και όταν συνελήφθη βρήκαν ότι υπήρχε και καταγγελία ότι έχει παραβιάσει περιοριστικά μέτρα. Η γυναίκα είχε υποβάλει περιοριστικά μέτρα για να μην τον βλέπει, να γλιτώσει, και αυτός τα παραβίαζε επανειλημμένα. Συνελήφθη λοιπόν, κρατήθηκε από την αστυνομία, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του, παραπέφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης και αναμένουμε την

Όλος ο κόσμος είχε τα βλέμματά του στραμμένα στην Κίνα, όπου την επισκέφθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή στην σκηνή της Eurovision είναι η Κύπρια εκπρόσωπος με το Τζάλα. Εγώ το έχω χωρίς φωνή, αλλά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό από την σκηνική της παρουσία. Είναι άκρος εντυπωσιακή. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς και πάμε στα δικά μας. Τη δεύτερη θέση στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες Παγκοσμίως πήρε η χώρα μας, η Ελλάδα, με 624 παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία. Πρώτη χώρα σε παραλίες με γαλάζια σημαία. Διαχρονικά βγαίνει η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν την έχει ξεπεράσει. Γίνεται πρόεδρος στη χώρα μας. Όλο και περισσότερες παραλίες καθαρίζονται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και μπαίνουν συνεχώς περισσότερες γαλάζιες σημαίες. 624 είπαμε έχουμε φέτος. Ο νομός που έχει τις περισσότερες φυσικά είναι η Χαλκιδική, έχει 93 παραλίες. Ακολουθεί η Κρήτη και έχει αρκετές με πολλές. Είναι η Θάσος, είναι ο Εύρος, η Ροδόπη έχει αρκετές. Μετά φυσικά Πελοπόννησο έχει πάρα πολλές. Γενικά είμαστε μια χώρα που οι παραλίες της προς το παρόν είναι ποιοτικότατες. Ακόμη έχουμε βραβευτεί για τις μαρίνες μας. Έχουμε 747 μαρίνες σε εξαιρετική λέει κατάσταση και 158 τουριστικά σκάφη λέει που αξίζουν λέει βραβείου. Έτσι λέει η Επιτροπή που τα ψάχνει αυτά κάθε χρόνο. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Από τα ωραιότερα τραγούδια των English. Ξεχάσαμε να γράφουμε από τότε που βγήκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πληκτρολόγια και ασχολούμαστε όλη την ώρα με αυτά. Και τώρα θα ξεχάσουμε και να πληκτρολογούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας στους δύο νέους μέχρι 24 ετών δεν γράφει πια όταν θέλει να στείλει μήνυμα σε κάποιον φίλο του, στην κοπέλα του, στον εργοδότη του, στους γονείς του, αλλά στέλνει φωνητικό μήνυμα, ένας στους δύο. Τεράστιο ποσοστό. Αλλά τώρα, μια καινούργια μόδα στον εργασιακό τομέα από τότε που εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη και όλο και περισσότερο τη χρησιμοποιούμε εμείς οι εργαζόμενοι, λέγεται voice peeling. Τους δίνει λοιπόν η καινούργια τεχνολογία τη δυνατότητα να μην γράφουν οι ίδιοι αυτά που θέλουν, αλλά να τα λένε στο μικρόφωνο του υπολογιστή και αυτά να τα μετατρέπει σε κείμενο, σε καλής ποιότητας κείμενο, όχι όπως γινόταν παλιά που άλλα έλεγες και άλλα έγραφε ο υπολογιστής. Πόσοι συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τάση? 26% των εργαζομένων. Και μιλάμε τώρα για ένα χρόνο που έχουμε μάθει και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο επίπεδο. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του και κυρίως το μυαλό του και απλά μιλάει σε έναν υπολογιστή και τη δουλειά την κάνει ο υπολογιστής. Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι προς όφελό σας και ότι έτσι θα είναι το μέλλον, ότι ξεκούραστα θα βγαίνει η δουλειά, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Οι επιστήμονες φωνάζουν και λένε ότι όσο σταματάμε και χρησιμοποιούμε τις δεξιότητές μας, σχεδόν, θα σας το πω λαϊκά, νεκρώνει ο εγκέφαλός μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη μάχη για τη ζωή έχασε η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόνταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη της Αθήνας πριν από 2 ημέρες. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσημάνε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από χθες σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων, αν και δεν ήταν σαφές αν ήταν όλα κινέζικα. Η Χεζμπολά δήλωσε στο μεταξύ ότι χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το φιλερενικό κίνημα έκανε την ανακοίνωση αυτή ενώ Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επανέλαβαν τις συνομιλίες τους σήμερα στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί αύριο στον πλατή κάμπο της Λάρισας στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύμινη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε από τον Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης τους, η ορθοπαιδική κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Εκτός σύνορων και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για 42 ημέρες. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διαχείρισης, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες. Η μία είναι οι επιβάτες του κρασγερόπλοιου MV Hodius που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα. Η δεύτερη είναι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα και η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα χανταϊού. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο χθες το βράδυ, ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9-όροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Θράκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στις υπόλοιπες γύρω περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσχερες τοπικές βροχοπτώσεις συμπόρες στις πρωινές ώρες. Η άνεμη θα βγουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πήγαμε στη δεύτερη ώρα για την νυχτερινή βάρδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Η Δέσποινα μας λέει πόσο δύσκολο να θέλουμε να ακούσουμε, λέει, την εκπομπή, αλλά παράλληλα να έχει, λέει, και Eurovision. Καταλαβαίνω, το ίδιο ένιωθα και εγώ όταν είχε αγώνες Champions League. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Θα ξεκινήσουμε με αθλητικά. Σήμερα είχαμε αγώνα για τα play-off για την GBL, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, όπου ο Άρης έχασε στην Αθήνα από την ΑΕΚ με 87-81. Με μία ακόμη νίκη η ΑΕΚ θα μπει στη τετράδα και θα παλέψει για το πρωτάθλημα σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να χάσουν από τις υπόλοιπες ομάδες. Το παιχνίδι ήταν αμφίροπο τα τελευταία δευτερόλεπτα και η διατησία ήταν για ακόμη μια φορά πάρα πολύ κακή. Δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα, αλλά όταν έρχονται άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη να επενδύσουν στο μπάσκετ, όπως έχει έρθει ο κύριος Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, όπως έχει έρθει ο Σιάος στον Άρη και ρίχνουν εκατομμύρια, όπως έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη επένδυση ο Ηρακλής φέτος και έκανε μια πολύ καλή πορεία, νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να βελτιωθούν και αυτοί. Και στο φινάλι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί διαιτητές στην Elite League που σφύριζαν φέτος στην Elite League και πρέπει να ανανεωθούν. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες και χάνουν φάσεις, όπως λένε στην μπασκετική αργό. Το Σαββατοκύριακο έχουμε ποδόσφαιρο. Την Κυριακή στις 5 ώρα ο Άρης υποδέχεται το Λεβαδιακό, ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο και στα παιχνίδια που θα κρίνουν το πρωτάθλημα, τη δεύτερη θέση, το πρωτάθλημα έχει κριθεί, το έχει πάρει ΑΕΚ. Στις 7.30 ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 7.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την κατάσταση στα χέρια του, πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να χάσει από την ΑΕΚ. Το Σάββατο έχουμε τη μάχη της παραμονής. Μισό λεπτό να δω τους αγώνες. Η Λάρισα υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο Αστέρας Τρίπολης στην Κηφισιά και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν σε 7 η ώρα το Σάββατο. Αυτοί που κινδυνεύουν με υποβιβασμό είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός έχουν σωθεί. Και την Κυριακή, σε ένα μάτς που θα μάθουμε αν ο Άρης στο μπάσκετ οι παίχτες του θα πάνε για διακοπές νωρίτερα ή θα πάρει παράταση ζωή στο όνειρο για να μπει στην τετράδα, υποδέχεται στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο την ΑΕΚ στις 5.30 ώρα την Κυριακή.

Σήμερα γιορτάζει ο Ισίδωρος, η Δώρα και ο Αριστοτέλης. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και μόνο. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1944 γεννιέται ένας από τους σκηνοθέτες που άλλαξαν το σινεμά για πάντα και μιλάμε για τον Τζορτζ Λούκας. Φυσικά τον γνωρίζετε όλοι ως δημιουργό της σειράς ταινιών Star Wars και Indiana Jones. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών. 7 χρόνια μετά γεννιέται ο επίσης σκηνοθέτης ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Κάτοχος βραβείου Όσκαρ, μας έχει χαρίσει τις ταινίες Forrest Gump και Ναυαγός με τον Tom Hanks, την αξέχαστη κωμωδία με τη Meryl Streep Ο Θάνατος Σου Πάει Πολύ και τα θρυλικά πλέον Επιστροφή στο Μέλλον. Άλλη μια σκηνοθέτηση έχει σήμερα γενέθλια. Μιλάμε για τη Σοφία Κόπολα, κόρη του Francis Ford Coppola. Γεννήθηκε το 1971. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ το 2004, ενώ λίγοι θα έχουν προσέξει πως έχει εμφανιστεί σε ελάχιστα πλάνα στην ταινία «Ο Νονός». Γενέθλια έχει και η Κέιτ Μπλάνσετ που γεννήθηκε το 1969, Αυστραλή ηθοποιός, έχει ήδη δει Όσκαρ στο ενεργητικό της. Την έχουν δώσει το παρατσούκλι κινηματογραφικός χαμελέων επειδή μπορεί να υπηρετήσει όλα τα είδη του κινηματογράφου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουορθ. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαργαρίτα Κάρμεν Κανσίνο. Ήταν μόλις 68 ετών όταν πέθανε. Ήταν η ερμηνεία της στην ταινία Τζίλτα που απογείωσε την καριέρα της και την καθιέρωσε ως σύμβολο του σεξ. Ήταν η ηθοποιός με τη μεγαλύτερη επιρροή στο γυναικείο κοινό. Είχε τα περισσότερα εξώφυλλα στα περιοδικά της εποχής. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατατάσσει στη 19η θέση μεταξύ των κορυφαίων στάρ όλων των εποχών. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα που είχε το ψευδώνυμο «Η Φωνή». Τεράστιες επιτυχίες, «Strangers in the Night», «My Way», «That's Life», «Fly Me to the Moon» και πολλά άλλα. Έχει πουλήσει περισσότερο από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 2015 φεύγει ο B.B. King, ο θρυλικός τραγουδιστής, κιθαρίστας και δημιουργός του blues. Πεθαίνει στο Las Vegas σε ηλικία 89 ετών. Πριν πεθάνει, άφησε όλη του τη δισκοθήκη στο πανεπιστήμιο στην πολιτεία που γεννήθηκε στο Μισισιπί για έρευνα για τις καινούργιες γενιές. Το 1998 σπάει το ρεκόρ κόστους για διαφήμιση πριν από τηλεοπτικό σοου. Τα 15 δευτερόλεπτα πριν από την τηλεοπτική σειρά Seinfeld, 15 δευτερόλεπτα διαφήμιση, πουλήθηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι και σήμερα. Και θα κλείσουμε με μια τρομερή ιστορία. Σαν σήμερα το 1939 η Λίνα Μεδίνα Βάσκες γίνεται η νεότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής. Ήταν μόλις 5 ετών. Δεν τρελάθηκα, ήταν 5 ετών, έχει καταγραφεί επιστημονικά. Τι συνέβη, ήταν μια σπάνια η ιατρική περίπτωση όπου είχε πρώιμη εφηβεία. Της είχε έρθει περίοδος από την ηλικία των 8 μηνών. Λειτουργούσε κανονικά το αναπαραγωγικό της σύστημα όλα αυτά τα χρόνια από 8 μηνών. Δεν αποκάλυψε ποτέ ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού. Το γέννησε κανονικά ένα υγιέστατο παιδί, ένα αγοράκι 2,7 κιλών. Του δώσαν το όνομα Χεράρδο. Τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του του λέγανε ότι ήταν αδέρφια, η Λίνα Μεδίνα Βάσκες και ο Χεράρδο. Πίστευαν ότι είναι αδέρφια. Το αποκάλυψαν την αλήθεια. Ο Χεράρδο πέθανε πάρα πολύ νωρίς, σε ηλικία 40 ετών, από πρόβλημα υγείας που δεν σχετίζεται βέβαια με τη γέννησή του, και από τότε δεν έχει καταγραφεί ποτέ μα ποτέ σε ιατρικά δεδομένα τέτοια περίπτωση ξανά.

Λοιπόν, ρωτάτε, δείχνετε ενδιαφέρον για την Eurovision. Αν δεν περάσει, λέει, η Κύπρος θα μπορέσει να μας ψηφίσει το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Χωρίς να είμαι ειδικός, νομίζω ότι ψηφίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε είναι στο μεγάλο τελικό είτε όχι. Δεν είμαι 100% σίγουρος, θα το ψάξω και θα σας απαντήσω, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε και οι δύο χώρες στο τελικό. Δηλαδή θα πάει και η κυπριακή συμμετοχή, το ευχόμαστε δηλαδή μέσα από καρδιάς. Έρχεται η Ειρήνη πάλι να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι στόχευσε Ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Για κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΙΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί. Στις 21 Μαΐου η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη το νέο της κόμμα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δώστε προσοχή στο επόμενο θέμα, γιατί εγώ το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Γέλασα δηλαδή πάρα πολύ όταν το διάβαζα. Οι μισοί Έλληνες, ένα στους δύο, για την ακρίβεια λίγο περισσότεροι, το 52% των Ελλήνων, πληρώνει για συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Και δεν είναι λίγα αυτά τα λεφτά που ξοδεύει, λέει. Ξεκινάει, λέει, από 50 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 ευρώ το μήνα. Ξαναλέω, για συνδρομές που μπορεί να μην χρησιμοποιεί. Είναι ο λεγόμενος φόρος της λύθης, έτσι το λένε οι εταιρείες, είναι οικονομικός όρος, και αναφέρεται στους ανθρώπους που ξεχνάνε ότι έχουν γραφτεί κάπου ή γράφονται και δεν τους νοιάζει το ότι πληρώνουν και δεν το χρησιμοποιούν και το αφήνουν να υπάρχει. 1,8 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα είπαν ότι αυτό λέγεται sub-ghosting, αυτό το φαινόμενο. 1,8 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα είπαν ναι, το γνωρίζουμε ότι έχουμε συνδρομές τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μας νοιάζει. Είμαστε άπλες, αλλά ώστε να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε. 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή. Το 50% λέει, των Ελλήνων πληρώνει κάθε μήνα, ξεχνάει να πληρώσει αν δεν έχει βάλει αυτόματη κράτηση από το τραπεζικό του λογαριασμό, μάλιστα πληρώνει και εξτρά. Ξεχνάει να την πληρώσει την ώρα του και πληρώνει εξτρά μετά τα χρήματα, σας ξαναλέω, για συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Ποιες είναι αυτές οι συνδρομές που πληρώνει ο Έλληνας ενώ δεν χρησιμοποιεί? Είναι φυσικά οι τηλεπικοινωνίες, κάποιες υπηρεσίες που έχουν μέσα στα είδη πακέτα. Είναι οι υπηρεσίες streaming, δηλαδή σας δίνουν, ας πούμε, πέφτετε στην παγίδα που σας λένε κάποιες εταιρείες που έχουν ταινίες, σειρές κτλ. Ότι δοκιμάστε για ένα μήνα δωρεάν, αλλά μετά ξεχνάτε να διαγράψετε τη συνδρομή σας και χρεώνετε κανονικά ο λογαριασμός σας και εσείς δεν έχετε δει ούτε μία ταινία και είναι πάρα πολύ εκεί έξω. Συνδρομές αθλητικές, δηλαδή για αθλητικά γεγονότα, πληρώνουν οι άνθρωποι να βλέπουν ένα μάτς και μετά ξεχνάνε ότι έχουν κάνει ετήσια συνδρομή και έτσι φεύγουν τα χρήματα από την κάρτα σας. Αλλά αυτό που με έκανε να γελάσω πάρα πολύ είναι ότι 15% των Ελλήνων πληρώνουν κάθε χρόνο ετήσια συνδρομή σε online γυμναστήρια. Δηλαδή κάποιος κάνει από μια αίθουσα, δείχνει τη γυμναστική του και εσείς από το σπίτι κάνετε ό,τι σας δείχνει ο γυμναστής. 15% λοιπόν των Ελλήνων που έχουν κάνει τέτοια συνδρομή σε online γυμναστήρια δεν μπαίνουν να γυμναστούν ποτέ. Απίστευτο. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Αν νομίζετε ότι τα χρήματα αυτά είναι λίγα, παγκοσμίως από το φόρο της λύθης, δηλαδή από ανθρώπους που κάνουν συνδρομές και δεν τις χρησιμοποιούν, τα κέρδη των εταιριών είναι 12 δισεκατομμύρια δολάρια. 12 δισεκατομμύρια επειδή απλά ξεχνάμε να διαγράψουμε μια συνδρομή.

Ομολογώ πως στη σύγχρονη τέχνη δεν την πολύ καταλαβαίνω πάντα. Είναι λίγο περίεργες μερικές φορές κάποια έργα τέχνης και θα σας πάω στην Ιαπωνία, όπου μια πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης, η Χαρίντα Ματσουμότο, αποφάσισε ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης. Και το έργο που αποφάσισε να φτιάξει φέτος και να το εκθέσει είναι ο εαυτός της, η οποία στέκεται σε πολυσύγναστα μέρη της Ιαπωνίας και απλά σηκώνει τα χέρια της και προτρέπει τους άντρες να μυρίσουν τις μασχάλες της και μετά καταγράφει τις αντιδράσεις του κόσμου. Αυτό είναι το έργο τέχνης. Είναι, λέει, προσπαθεί να δει τα όρια μεταξύ ανδρών γυναικών, τα όρια της ανθρώπινης επαφής και την αντίδρασή τους όταν κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι μη κοινωνικά αποδεκτό. Φυσικά έχει πολλούς επικριτές που λένε ότι αυτό δεν είναι τέχνη και ότι είναι απλά κεντρικότητες για να τραβήξουν τα βλέμματα του κόσμου και να μαζέψουν followers, ακόλουθους δηλαδή στα social media, αλλά η ίδια υποστηρίζει αυτή τη μορφή τέχνη της, λέγοντας ότι και άλλοι καλλιτέχνες κατά το παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει τους εαυτούς τους ως έργα τέχνης.

Με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα κλείσει η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα αύριο, δεν θα βρίσκομαι στο στούντιο για κάποιους προσωπικούς λόγους. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, γιατί δεν θα είμαστε εδώ να τα πούμε ξανά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη μάχη για τη ζωή έχασε η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη στην Αθήνα πριν από 2 ημέρες. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και δαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολά και ότι έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Στο μεταξύ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα στην Ουάσιγκτον ένα νέο γύρο συνομιλιών με στόχο την προσέγγιση τους. Επιστρέφουμε στα δικά μας ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί αύριο στον Πλατήκαμπο στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Στη Λέσβο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρας Σπύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιους συνεργατών του. Αύριο θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαθάς. Νεκρή βρέθηκε σήμερα μία γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα νοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαραθιά στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζακύνθο και σύμφωνα με πληροφορίες η 66χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε από το Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, η ορθοπαιδική κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαινε στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους θεοποί, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Παράλληλα, διερευνάται και η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Σύρροη κρουσμάτων μηνυγκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Berkshire της Νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως διευκρινίζεται, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολέγιο της περιοχής. Παθολόγος της περιοχής, όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα, ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολέγιο Henley. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Θράκη προβλέπεται σχεδόν έθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις ή μπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Grab your coat, tie your hat, leave your worries on the doorstep.

I know why my mother. Oh, I know why my mother. Yeah, boy! Come on.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον αναστοκό

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.